φυσικά σε αυτό που ονομάζουμε θριαμβεύουσα εκκλησία. Η Θεία Ευχαριστία ουσιαστικά σε αυτό που ονομάζουμε θριαμβεύουσα εκκλησία. Η Θεία Ευχαριστία τελείται ως πράξη που έρχεται

αν και έχουν πεθάνει, είναι τέλειοι εκ της πίστεώς τους, οι Άγιοι και οι Δίκαιοι. Όλα όσα συμβαίνουν ενεργούνται μέσα στον ιστορικό χρόνο, αλλά συγχρόνως ανοίγονται σε έναν αιώνιο χρόνο. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς, οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι και κοιμημένοι. Οι λεγόμενοι στρατευόμενοι και οι λεγόμενοι θριαμβεύουσα εκκλησία. Την όλη αυτή εκκλησία την αντιλαμβανόμαστε σε ομάδες, τάξεις, γενναίες. Αναφερόμαστε στους προφήτες, στους μάρτυρες, στους όσιους, στον κλήρο, στον λαό. Ουσιαστικά περιγράφουμε τη Βασιλεία του Θεού στην έσχατη πραγματικότητά της, όταν όλοι θα είναι ζώντες, αλλά την περιγράφουμε ως παρούσα. Έτσι έχουμε μια είσοδο της Βασιλείας στην ιστορία και μια αναγωγή της ιστορίας σε Βασιλεία. Στο σημείο αυτό αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην Παναγία, χάρη στην οποία άρχισε αυτό το άνοιγμα στη Βασιλεία και χάρη στην οποία η Βασιλεία γίνεται παρούσα. Με τον ύμνο μάλιστα που ψάλλεται από τον λαό, τονίζουμε ότι την Παναγία την αντιλαμβανόμαστε στη δόξα της, ένδοξη, όρο που σημαίνει πλήρη τελείωση. Ακούμε από τον ιερέα: «Εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας». Και ο λαός ψέλνει τον ύμνο προς την Παναγία, το περίφημο «Άξιον εστίν». «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν». Το μικρό αυτό ποίημα, το γνωστό «Άξιον εστί», αποτελείται από δύο προτάσεις. Η δεύτερη, που αρχίζει με τη φράση «την τιμιωτέραν των χερουβίμ», αποτελεί την αρχή του μεγαλυναρίου που έγραψε ο ποιητής και μελωδόσκος μας, ενώ η πρώτη, που αρχίζει με τις λέξεις «Άξιον εστί», κατά την παράδοση έχει αποκαλυφθεί από άγγελο. Ο νέος ύμνος που προέκυψε συνδέεται με την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο ναό του Πρωτάτου, στις καριές του Αγίου Όρους. Η θαυματουργή αυτή εικόνα, που ονομάζεται «Άξιον εστί», θεωρείται η εφαίστεια εικόνα όλου του Αγίου Όρους, γι' αυτό και φέρει στο πλαίσιό της τις φραγίδες των 20 ιερών μονών. Με τον ύμνο αυτό, ο πιστός λαός καταθέτει το «είναι» του και το «έχει» του, δηλαδή τη σχέση του με την Παναγία. Ακολουθεί μια μικρή ενότητα ως συνέχεια της Αγίας Αναφοράς και του καθαγιασμού των δώρων που ονομάζεται «δίπτυχα». Περιέχει μνημόνευση μελών του σώματος του Χριστού, είτε δοξασμένων στη Βασιλεία του Θεού, είτε πορευωμένων προς την τελείωση πιστών, είτε συγκεκριμένων αδελφών μας που βρίσκονται σε εμπερίστατη κατάσταση, είτε αγαπημένων προσώπων με τα οποία έχουμε μία ιστορική σχέση. Η ονομασία «δίπτυχα» οφείλεται σε αρχαία πρακτική της τελετουργίας, όταν τα ονόματα που μνημονεύονταν σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας ήταν αναγραμμένα σε δύο πλάκες, σελίδες ας τις ονομάσουμε, που η νοηματική διαφορά μεταξύ τους αναφερόταν στη διάκριση θριαμβεύουσας και στρατευόμενης εκκλησίας. Δηλαδή, στη μία πλάκα, στη μία σελίδα αναγράφονταν τα ονόματα των δοξασμένων μελών του σώματος του Χριστού και των και κοιμημένων, ενώ στην άλλη αναγράφονταν τα ονόματα ζώντων αδελφών μας κατά ιεραρχική τάξη. Εάν τα ονόματα ήταν πολλά, και συνήθως ήταν, τότε είχαμε τα δίπτυχα των και κοιμημένων και τα δίπτυχα των ζώντων. Στην εκκλησιαστική

Η ιστορία και τελετουργική πράξη αυτή η δεύτερη σελίδα είχε και έχει εμπολής ιδιαίτερη σημασία γιατί σε αυτή τη σελίδα αναγράφονταν τα ονόματα των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και των Όμορων Επισκοπών ως δήλωση κοινωνίας μεταξύ τους. Όταν τα Πατριαρχεία αυξήθηκαν και όταν προσθέθηκαν και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες, ο κατάλογος μάκρυνε, με την ίδια όμως σημασία. Για να καταλάβουμε τη σημασία της μνημόνευσης των ονομάτων των επικεφαλής πατριαρχών, αρχιεπισκόπων ή μητροπολιτών, ως δήλωση της καθολικότητας της πίστης και ενότητας μεταξύ τους, θα θυμίσω ότι κάθε φορά που παρουσιαζόταν μια διαφοροποίηση από την κοινή πίστη, είχε σημασία η διαγραφή από τα δίπτυχα του ονόματος του επικεφαλής της κοινότητας που αποσχιζόταν από το καθολικό σώμα της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, το 1054 που συνέβη το σχίσμα μεταξύ των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης, η επίσημη και δηλωτική του σχίσματος πράξη ήταν η διαγραφή από τα δίπτυχα του ονόματος του Επισκόπου Ρώμης.

Οι μνημονεύσεις των ονομάτων που είπα και που εντάσσονται μέσα στην μνήμη της Βασιλείας του Θεού, με παρόντα όμως πια το Χριστό, αφού τα δώρα έχουν καθαγιαστεί, συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές οι μνημονεύσεις σε μια εξαιρετική μυστική ευχή του ιερέα, η οποία ακριβώς αποτελεί τη συμπερίληψη και την δήλωση του πνεύματος που έχουν αυτές οι μνημονεύσεις. Λέει λοιπόν ο ιερέας μυστικός του Αγίου Ιωάννου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ου και την μνήμην επιτελούμεν, της ημέρας δηλαδή, και πάντους των Αγίων, όντες οικεσίες επίσκεψε ημάς ο Θεός. Δηλαδή καταθέτουμε το λόγο για τον οποίο τους μνημονεύουμε όλους αυτούς, και τους μνημονεύουμε γιατί είναι οι φίλοι του Θεού και απευθυνόμαστε μέσω των φίλων του στον ίδιο το Θεό για να μας επισκεφθεί. Και μνήσθητι πάντων των κεκοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, και μνημονεύει ονομαστεί ο ιερέας ον βούλεται, και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, δηλαδή στον τόπο της παρουσίας του. Έτι παρακαλούμενσε, μνήσθητι Κύριε, πάσης επισκοπής Ορθοδόξων, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας και παντός Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματος. Έχουμε λοιπόν ένα άνοιγμα κάθε θείας ευχαριστίας, τοπικής θείας ευχαριστίας, προς την Οικουμένη, προς την όλη Εκκλησία, προς την Καθολική Εκκλησία. Σε κάθε λοιπόν θεία ευχαριστία μνημονεύεται όλη η Οικουμένη, όλη η χριστιανική, όλο το χριστιανικό πλήρωμα της Εκκλησίας. Έτι προσφέρω μέσην τη λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας και Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων, δηλαδή για τους μοναχούς κυρίως, υπέρ των πιστοτάτων και φιλοχρήστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών, δώσ' αυτής Κύριε ειρηνικών το βασίλειον, είναι και εμείς εν τη γαλήνη αυτών ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω στην τελευταία πρόταση. Υπέρ των πιστοτάτων και φιλοχρήστων ημών βασιλέων. Η λέξη βασιλεύς, έχει παρεξηγηθεί ίσως, σημαίνει αυτόν που εκφράζει με ορατό τρόπο την ενότητα ενός λαού. Βάση του υπευθύνου αυτού άρχοντα είναι ο λαός του. Γι' αυτό και ονομάζεται βασιλεύς. Βασίζεται επί του λαού. Είναι αυτός που θα εκφράσει ακριβώς την ενότητα του λαού. Παρακαλούμε λοιπόν, και λέμε γιατί παρακαλούμε. Παρακαλούμε να έχει δύναμη ώστε το βασίλειό του να είναι ειρηνικό. Και εμείς που ανήκουμε σε αυτό το βασίλειο να διάγουμε ήρεμο και ησύχιο βίο. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας το μαθητή του Τιμόθεο, στο ίδιο πνεύμα ακριβώς, τον προτρέπει να παρακαλεί για τους άρχοντες, δηλαδή να παρακαλεί μέσα στα όρια της ιστορίας. Παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιήστε δε ίσης προσευχάς, εντεύξης, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, είναι αήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, τούτο γάρ καλών και απόδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ο οποίος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και να σημειώσουμε, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτά στον Τιμόθεο, οι βασιλείς δεν είναι καν χριστιανοί, είναι ειδωλολάτρες. Στο σημείο αυτό
νεότερες λειτουργικές φυλάδες αναγράφουν ότι ο ιερέας ευλογεί το αντίδερο, λέγον μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η αναγραφή αυτή δεν υπήρχε σε παλαιότερα τυπικά. Περισσότερο αποτελούσε πράξη κατέθος που σιγά σιγά επεκράτησε. Το αντίδερο αποτελούσε πάντοτε τα περισσεύματα της τραπέζης που διανέμονταν στους πιστούς. Θα πρέπει να κάνουμε μια αναγωγή στην πρακτική της Εκκλησίας για να καταλάβουμε το περιεχόμενο του αντιδώρου. Όταν οι πιστοί συνήθιζαν να προσέρχονται στη Θεία Ευχαριστία φέρνοντας τα δώρα της δημιουργίας ως άρτο κυρίως, ο ιερέας ευλογούσε το σύνολο των προσφερθέντων δώρων κατά την ακολουθία της προθέσεως. Επέλεγε τον άρτο με τον οποίο θα τελούσε τη μυσταγωγία και τα υπόλοιπα τα διαμήραζε στους πιστούς στο τέλος της λειτουργίας. Επομένως, η ευλογία αυτών των άρτων έχει ήδη προηγηθεί κατά την ακολουθία της προθέσεως. Μάλιστα, συχνά η διανομή αυτή εμπεριείχε και μια μέρημνα για τους φτωχούς της κοινότητας. Αργότερα, όταν όλο και περισσότεροι πιστοί, για λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε, έπαυσαν να προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία, αρκούνταν να παραλαμβάνουν από το χέρι του ιερέα ένα τεμάχιο άρτου από τα περισσεύματα της τραπέζης ως ευλογία για την παρουσία τους στη Θεία Ευχαριστία. Θέλω να πω ότι το αντίδωρο δεν υποκαθιστά τη Θεία Κοινωνία, ούτε προσφέρεται αντί της Θείας Κοινωνίας. Η λέξη αντίδωρο δεν σημαίνει αντί των τιμίων και καθαγιασμένων δώρων, αλλά αντί της αρχικής προσφοράς των δώρων πριν τον καθαγιασμό. Το ότι η λαϊκή κυρίως ευσέβεια συνέδεσε το αντίδερο με τα Άγια Δώρα, χωρίς να είναι λάθος βέβαια, πάντως αποτελεί μια υπερβολή που παγιώνει την έρπουσα αντίληψη ότι στη Θεία Ευχαριστία, ακόμα και όταν δεν κοινωνήσω, θα πάρω κάτι που αντιστοιχεί σε αυτήν. Έτσι όμως αμβλύνεται η οδύνη από το γεγονός ότι παρακάθισα στο γαμήλιο δείπνο της Βασιλείας και έφυγα νηστικός, χωρίς να φάω τον Χριστό. Ο λόγος που θα μου επέτρεπε να δεχθώ μια ευλογία από τον νυμφίο Χριστό αντί για τον ίδιο τον Χριστό θα μπορούσε να αντληθεί από το επεισόδιο που μας παραδίδει το Ευαγγέλιο για τη γυναίκα που αισθανόταν τον εαυτό της ως κινάριο που αρκείται να χορταίνει από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι για να φτάσουμε στην ταπεινότητα αυτής της γυναίκας θα πρέπει να έχουμε εγκαταλείψει την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας και τον εφησυχασμό ότι η αποχή από την κοινωνία των Αγίων Δώρων δεν είναι προς θάνατο. Η διανομή του αντιδώρου γίνεται στο τέλος της λειτουργικής μας σύναξης. Η πράξη λειτουργεί και ως ιερός χαιρετισμός μεταξύ του ιερέα και των πιστών.

Ακούμε τώρα τον ιερέα εκφώνος να μας καλεί. Εν πρώτης μνήσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών, τάδε, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων, έντιμον, υγειά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και άλλη φορά στη σειρά αυτών των εκπομπών εξηγήσαμε ότι η αναφορά στο όνομα του Επισκόπου μας δεν είναι τιμητική αλλά εξόχως λειτουργική, για να μην πω δογματική. Κάθε Θεία Λειτουργία τελείται στο όνομα του Επισκόπου που ποιμένει την επαρχία μας. Ιδανικό θα ήταν να υπήρχε μία Θεία Λειτουργία για όλους τους πιστούς της επαρχίας, στην οποία ο Επίσκοπος ως πρόεδρος της Ευχαριστίας, περιβαλλόμενος από τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους και τον λαό, θα τελούσε το δείπνο της Βασιλείας. Αυτό είναι αδύνατον. Γι' αυτό ο Επίσκοπος εντέλεται σε έναν πρεσβύτερο να τελέσει τη Θεία Λειτουργία στο όνομά του. Ο Επίσκοπος είναι ο Συ Παρών και η παρουσία του αυτή εμφαίνεται στο αντιμήνσιο, πάνω στο οποίο τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το αντιμήνσιο αυτό έχει ευλογηθεί από τον Επίσκοπο και φέρει την υπογραφή του. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι η Θεία Ευχαριστία χωρίς μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου δεν μπορεί να τελεστεί, ακριβώς όπως δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την παρουσία λαού. Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανεπίσκοπη σύναξη. Επίσης, η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου μας δηλώνει και την κανονικότητα της σύναξής μας, δηλαδή τη μαρτυρία ότι η συγκεκριμένη σύναξη είναι ενταγμένη στην καθολικότητα και αγιότητα της Εκκλησίας και δια του Επισκόπου της ορθοτομή των λόγων της αληθείας. Οι τελευταίες λέξεις αυτής της εκφώνησης αντλούνται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο μαθητή του Τιμόθεο. «Σπούδασον σε αυτόν, δόκιμον παραστήσε το Θεό, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας». Η σχέση επισκόπου και συγκεκριμένου λαού είναι ουσιώδης. Η μνήα μάλιστα της επισκοπής που καλείται να ποιμάνει ένας επίσκοπος εμπεριέχεται στην ευχή της χειροτονίας του. Δεν νοείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία χειροτονία επισκόπου χωρίς συγκεκριμένο ποίμνιο, απολελειμμένος όπως λένε οι κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι ο επίσκοπος δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς συγκεκριμένο ποίμνιο, καθώς και ότι ένα ποίμνιο πιστών δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τον επίσκοπό του. Συνεχίζει τώρα ο διάκονος ή ο ιερέας και μας καλεί όλους σε μια νοητή μνημόνευση ονομάτων. «Και ον έκαστος κατά διάν έχει και πάντων και πασών». Ο λαός και πάντων και πασών. Ο ιερέας έχει μνημονεύσει ζώντες και τεθνεώτες, κληρικούς και λαϊκούς, είτε από τα δίπτυχα είτε από μνήμης. Τώρα καλούνται επίσης όλοι οι παρόντες πιστοί να μνημονεύσουν νοερά και τους δικούς τους ανθρώπους που έχουν στο νου τους οικείους, φίλους ή γνωστούς. Και κυρίως με την τελευταία φράση «και πάντων και πασών» καταθέτουμε τη μέρημνά μας για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό ο ιερέας λέει μυστικώς μία ευχή, η οποία συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο τη μνημόνευση όλων όσων μέχρι τώρα έχουν παρελάσει, αλλά και όλων των αναγκών των πιστών και γενικά του πληρώματος της Εκκλησίας. «Μνήσθητη Κύριε της πόλεως, εν υπαρικούμεν, και πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές». Όλων δηλαδή των κατοίκων που είναι πιστοί. «Μνήσθητη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών».
μνήσιτι Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου εκκλησίες. Δηλαδή αυτούς που διακονούν στην εκκλησία για το λαό. Και με μνημένων των πενήτων και όσους φροντίζουν τους φτωχούς. Και επί πάντας ημάς τα ελέη σου εξ Απόστηλων. Και εκ φόνος, ακούμε να λέει ο ιερέας, και δώσι μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός απαντάει με το αμήν. Με τη μυστική λοιπόν ευχή που ακολουθεί ουσιαστικά τα δίπτυχα, ο ιερέας ανάγει τη λειτουργική μας πράξη σε κοσμικές διαστάσεις. Είναι η απάντησή μας στην αρχαίγονη κλίση του Θεού να διαχειριστούμε τη δημιουργία Του. Δεν καταθέτουμε μόνο την πρόνοιά μας για τους αδελφούς της κοινότητάς μας που έχουν ανάγκες, αλλά επίσης για όλους τους πιστούς που αποτελούν το πλήρωμα της Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας. Και κυρίως με την εκφώνηση της τελευταίας φράσης ευχής μας καλεί ο ιερέας σε ενότητα γνώμης και πίστεως, στην ενότητα της μιας φωνής. Μας καλεί να δοξάσουμε το όνομα του Τριαδικού Θεού στις διαστάσεις της μιας αλήθειας. Το αίτημα είναι σημαντικό. Ήταν πάντοτε, είναι και σήμερα. Δεν βρισκόμαστε στο δρόμο της Βαβέλ, στο δρόμο της σύγχυσης, αλλά στο δρόμο της Πεντηκοστής, στο δρόμο της χάρης. Ο πειρασμός που μας οδηγεί σε διαιρέσεις, σε κατακρίσεις, σε ένα κυνήγι μαγισσών ανάμεσά μας, σε καταγγελίες για αιρέσεις και για παρεκκλήσεις, ακυρώνει συνέχεια αυτό που επικαλούμαστε από το Θεό, ενότητα λόγου και πίστεως.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό έχουμε έναν εξαιρετικό χαιρετισμό ανάμεσα στον ιερέα και στο λαό. Ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη ευλογώντας το λαό και λέει «Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών». Ο λαός θα απαντήσει και μετά του πνεύματός σου. Θεμέλιο αυτού του χαιρετισμού βρίσκουμε στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα σε μία επιστολή, τη δεύτερη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου και σε μία επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τίτο. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «Έστε με θυμών χάρις, έλεος, ειρήνη παρά Θεού Πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη». Λέει ο Απόστολος Παύλος «Προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Πρόκειται για έναν από τους πιο τρυφερούς χαιρετισμούς ανάμεσα στον ιερέα και στον λαό. Ετοιμαζόμαστε να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να λάβουμε τον Χριστό. Ο ιερέας μας προσανατολίζει στο περιεχόμενο αυτής της δωρεάς, τα ελέη του Χριστού. Και τα ελέη του Χριστού κατατέθηκαν με την ενανθρώπισή του, με το πάθος του, με την ανάστασή του, με την ανάληψή του. Και συνεχίζουν να κατατίθενται με τη δωρεά του εαυτού του ως σώμα του και αίμα του, δηλαδή με την κοινωνία μαζί του. Ο διάκονος μας καλεί, αφού έχουμε μνημονεύσει όλους τους Αγίους, ας ξεκινήσουμε πάλι να δεηθούμε προς τον Κύριο. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν ακούμε και από τους χορούς «Κύριε ελέησον». Και επίσης ακούμε όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ελέησον, θα απαντήσει ο λαός. Πορευόμαστε λοιπόν προς τη Θεία Κοινωνία. Η δέησή μας εκτίθεται σε δύο εκφωνήσεις, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για μία. Μετά το «υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν», κατ' ουσίαν δεν υπάρχει τελεία, αλλά κόμμα. Δεν δεόμεθα για τα αγιασθέντα τιμία δώρα που τώρα είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά δεόμεθα για το αποτέλεσμα, για τις ενέργειες που λαχταράμενα μας περικλείσουν και που είναι η Θεία Χάρις και οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ο Ουράνιος Πατέρας προσδέχεται τα δώρα μας, τα αγιάζει, τα κάνει μύρο ευωδίας και τα αντικαταπέμπει ως χάρη και δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλονται 9 αιτήματα, από τα οποία τα 7 δεν υπήρχαν παλαιότερα και τα οποία τα έχουμε ήδη διατυπώσει στη μεγάλη εκτενή πριν από την εκφώνηση του Συμβόλου της Πίστεως. Πρόκειται για έναν νεοτερισμό που πλέον όμως έχει παγιωθεί και υπάρχει σε όλα τα νεότερα λειτουργικά τυπικά. Το περιεχόμενο αυτών των δεήσεων μας γυρνάει πίσω στην ιστορία, ενώ με την Αγία Αναφορά και τον καθαγιασμό των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού έχουμε μεταφερθεί στη Βασιλεία. Το περιεχόμενό τους το αντλούμε από το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Πρόκειται δηλαδή για μια επανάληψη ετοιμάτων. Γιατί γίνεται αυτή η αταξία, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ετοιμάτων ήθιστε να περιάγεται ο δίσκος που μας καλεί να συνδράμουμε με τον οβολό μας στα έξοδα και τις ανάγκες του ναού. Να είναι άραγε αυτός ο λόγος που θέλουμε να επιμηκύνουμε τον χρόνο. Αλλά αλήθεια, πώς φτάσαμε να περιάγουμε δίσκο σε μια στιγμή που ο Χριστός είναι παρόν? Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Μια γυναίκα προσφέρει στο Χριστό την αγάπη της, εκχύνοντας πολύτιμο μύρο στα πόδια του. Ο Ιούδας ενίσταται, λογαριάζοντας την πράξη ανώφελη σπατάλη, επενδύοντας την ένστασή του σε μέρημνα των φτωχών. Έπρεπε το μύρο αυτό να πουληθεί και τα χρήματα να δοθούν σε φτωχούς. Ο Χριστός παρατηρεί ότι τους φτωχούς πάντοτε τους έχουμε ενώπιόν μας. Τώρα υπάρχει ο Χριστός. Βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Το μόνο που καλούμαστε να κάνουμε είναι να δοξολογήσουμε τον παρόντα Χριστό. Και επίσης, αυτός ο δίσκος τελικά περιάγεται σε λάθος χρόνο. Θα έπρεπε να περιάγεται στην αρχή της Θείας Λειτουργίας και να έχει ως περιεχόμενο την ευχαριστιακή μας προσφορά. Αλλά βέβαια θα μας πούν οι Άγιοι Επίτροποι ότι στην αρχή της Θείας Λειτουργίας ο κόσμος είναι λίγος. Προφάσεις ή άγνοια του περιεχομένου της λειτουργικής μας πράξης. Τα 7 λοιπόν αυτά αιτήματα, τα οποία τα εξετάσαμε όταν εξετάζαμε τη Μεγάλη Συναπτή, δεν θα τα επαναλάβω εδώ. Υπάρχει ωστόσο μία μυστική ευχή η οποία είναι εξαιρετικού περιεχομένου. Λέει ο ιερέας: «Συ παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε. Σου παραδίδουμε όλη μας τη ζωή, σου παραδίδουμε όλη μας την ελπίδα. Και το κάνουμε αυτό γιατί ξέρουμε ότι είσαι φιλάνθρωπος. Και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης. Με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Για να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία χρειάζεται να συνδράμουν δύο μέρη. Ο Θεός που θα μας καταξιώσει αυτής της δωρεάς και εμείς, όπως διακηρύσουμε, έχουμε πλήρως παραδοθεί σε Αυτόν. Γνωρίζουμε ότι η τράπεζα έχει τροφή πνευματική, δηλαδή τροφή του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζουμε επίσης ότι το μόνο που μπορούμε να καταθέσουμε είναι μια καθαρή συνείδηση, δηλαδή η προαίρεσή μας. Και γνωρίζουμε τέλος ότι η καρπή είναι σπουδαίη, άφεση αμαρτιών, συγχώρεση σφαλμάτων, κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, κληρονομία της αιώνιας βασιλείας, παρησία ενώπιον του Θεού. Όλη η προσοχή μας είναι τώρα προσανατολισμένη στην άξια προσέλευσή μας, ώστε να μην αποτελέσει αυτή η πράξη κοινωνίας κρίμα ή κατάκριμα λόγω της πνευματικής μας απροσεξίας. Θα ακολουθήσουν λοιπόν μερικά από αυτά τα αιτήματα τα οποία σας είπα δεν θα τα αναλύσω, αφού τα είχαμε αναλύσει κατά τη Μεγάλη Συναπτή, και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην εκφώνηση εκ μέρους του ιερέα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αχ, αυτό το παραθόμεθα, αυτό το μεγάλο εμπόδιο, πώς θα παραδοθώ, Κύριε? Όλο το μυστικό της σωτηρίας βρίσκεται σε αυτήν την παράδοση. Να μπεις στην Εκκλησία και να παραδοθείς, να παραδοθείς εντελώς, χωρίς κρατούμενα. Πώς επιτυγχάνεται αυτό το πράγμα? Μόνο ο Κύριος και μόνο η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα μπορούσε να ενδυναμώσει για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την παράδοση. Ο λαός λοιπόν απαντάει: «Σύ Κύριε, σε σένα Κύριε παραδιδόμαστε». Και ο ιερέας εκφώνος και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει: «Καταξίωσέ μας λοιπόν δέσποτα με την παρησία που μας έχεις προσφέρει να μπορέσουμε να σε πούμε Πατέρα». Η Κυριακή προσευχή λοιπόν. Γιατί Κυριακή προσευχή? Κυριακή είναι η λέξη με την οποία προσδιορίζουμε τον χρόνο της παρουσίας του Κυρίου. Η λέξη δεν είναι προσδιοριστική ιστορικού χρόνου, αλλά εσχατολογικού. Άλλο αν με τον καιρό έφτασε να δηλώνει και ιστορικό χρόνο. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι και τις αρχές του 2ου αιώνα η μετά το Σάββατο ημέρα είχε άλλη ονομασία. Ή λεγόταν πρώτη των Σαββάτων, κυρίως στην Ιουδαϊκή παράδοση ή στον κόσμο που επηρεαζόταν από την Ιουδαϊκή παράδοση, ή λεγόταν σκέτο πρώτη, ή ημέρα του Ηλίου, κυρίως στη Ρωμαϊκή παράδοση. Ο μάρτυρας Ιουστίνος, σε έργο του που γράφεται μεταξύ 120 και 130 μετά Χριστόν, μιλώντας για τις συνάξεις των πιστών για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, γράφει: «Και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα». Την ονομασία αυτή διασώζουν μέχρι σήμερα οι Αγγλοσάξονες, ονομάζοντας την ημέρα αυτή Sunday. Όταν ο Ιωάννης προσδιορίζει στην Αποκάλυψη το χρόνο των αποκαλυπτικών του οραμάτων, μας λέει: «Εγενόμην εν Πάτμο εν Κυριακή ημέρα». Και με την έκφραση αυτή δεν εννοεί μια ημερολογιακή ημέρα της ιστορίας, αλλά τη λειτουργική ημέρα της Βασιλείας. Άλλωστε, όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένας υπομνηματισμός στην ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν λέμε Κυριακή προσευχή, εννοούμε προσευχή του Κυρίου, προσευχή της Θείας Κοινωνίας. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της προσευχής που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί το Πάτερ ημών αυτή τη στιγμή? Γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν μιλάμε για άρτον επιούσιο, μιλάμε για Θεία Κοινωνία, δεν μιλάμε για βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και αυτή η προσευχή είναι πάντα συνδεδεμένη με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα εξαγγέλει την Αγία Τριάδα στους πρώτους στίχους της, και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Θα έλεγε κανείς: «Ωραία, αυτό το καταλαβαίνουμε όταν το Πάτερ ημών το λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία». Αλλά το Πάτερ ημών το λέμε συνέχεια σε όλες τις προσευχές μας. Το πρωί, το μεσμέρι, το βράδυ, σε ακολουθίες μικρές, μεγάλες. Και όμως, πάντοτε το Πάτερ ημών είναι συνδεδεμένο με τη Θεία Κοινωνία. Γιατί όλες οι προσευχές μας, όλη η πνευματική μας άσκηση, όλη η πορεία μας μέσω των προσευχητικών κειμένων, των ακολουθιών, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Ας πάρουμε τώρα, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ένα-ένα τους στίχους του Πάτερ ημών.

Ξεκινάμε λοιπόν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Έχοντας προηγουμένως ζητήσει να μας επιτρέψει να έχουμε παρησία ενώπιον του, τολμούμε τώρα το μέγα άλμα, να τον ονομάσουμε πατέρα. Γνωρίζουμε ότι μόνον ο Υιός μπορεί να τον ονομάζει πατέρα. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός μας συνδέει με το θεανθρώπινο πρόσωπό του και μας κάνει Υιούς του ίδιου πατέρα. Και βέβαια δεν είναι πατέρας σε ατομικό επίπεδο, αλλά πατέρας ημών. Κάτι που δηλώνει ότι ανάμεσά μας έχει ιδρυθεί μία συγγένεια. Όχι η συγγένεια των φυσικών δεσμών, αλλά η συγγένεια των μελών του σώματος του Χριστού. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να θυμόμαστε συνεχώς ότι με το βάπτισμά μας ενταχθήκαμε σε μια σχέση που αναιρεί τους φυσικούς συγγενικούς δεσμούς, καθώς και τις φιλετικές ή ηλικιακές ή κοινωνικές ή γεωγραφικές διακρίσεις και διαιρέσεις. Αγιαστεί το όνομά σου. Το όνομα του πατρός είναι ο Υιός του. Είναι το υπερπάν όνομα. Ο Υιός μας φανερώνει τον πατέρα. Για να μας τον φανερώσει θα γίνει άνθρωπος. Και κάθε φορά που επαναλαμβάνεται αυτή η υπερούσια γέννηση του Υιού με τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αγιάζεται επίσης το όνομα του πατρός. Ελθέτω η βασιλεία σου. Κατά τον μυστικό δείπνο, ο Χριστός επεσήμανε ότι δεν θα ξαναπιεί κρασί ευχαριστίας με τους μαθητές μέχρι να το πιεί ως νέο κρασί μαζί τους στη Βασιλεία των Ουράνων. Αυτή η Βασιλεία επιδημεί στην ιστορία την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής. Εγγενιάζεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και κάθε φορά που προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία, προσερχόμαστε στην επαναλαμβανόμενη Πεντηκοστή που φέρνει το Άγιο Πνεύμα. Για δείτε λοιπόν, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αναφερόμαστε στον Πατέρα. Αγιαστήτω το όνομά σου, αναφερόμαστε στον Υιό. Ελθέτω η βασιλεία σου, αναφερόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Το θέλημα του Πατρός είναι διατυπωμένο μέσα στην ιερή μας ιστορία ως λόγος αποκάλυψης σε φίλους του, προφήτες, ευαγγελιστές. Το θέλημα αυτό εκφράστηκε με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το θέλημα αυτό για τη σωτηρία του ανθρώπου οδήγησε τον ενανθρωπίσαντα Υιό του να το αποδεχθεί. Γεννηθεί το κατά το θέλημά σου θα ακούσουμε. Και να οδηγήσει την ανθρώπινη φύση του στη δόξα της Αναστάσεως. Πολύ χαρακτηριστικά το θέλημα αυτό το διατυπώνει έξοχα ο Απόστολος Παύλος. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ως εν ουρανό και επί της γης. Ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, ο τόπος της ελευθερίας και της ζωής. Γη είναι η δημιουργία του Θεού που προσφέρθηκε στον άνθρωπο να την διαχειριστεί. Η σύγχυση που έφερε ο άνθρωπος και που εξακολουθεί να καταθέτει αρνούμενος την αγιαστική δύναμη του Θεού υψώνει ένα τείχο ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτό το τείχος γκρεμίστηκε όχι μόνο από ενέργειες του Θεού αλλά και από ενέργειες του ανθρώπου. Τις τελευταίες τις ενέργειες του ανθρώπου της ενήργησε η πάναγνη κόρη της Ναζαρέτ. Σε ένα δογματικό θεοτοκίο του Εσπερινού του πρώτου ήχου δοξάζουμε την Παναγία γιατί αυτή το μεσότυχον της έχθρας καθελούσα ειρήνην αντισήξε και το βασίλειον ηναίωξε. Αυτό που ζητάμε στην Κυριακή μας προσευχή είναι να ξανασυνδεθεί η γη με τον ουρανό, ο τόπος του Θεού και ο τόπος του ανθρώπου να γίνουν ο τόπος της αιώνιας βασιλείας.
τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Κέρια φράση. Η λέξη επιούσιος παράγεται από την πρόθεση επί και το ρήμα ήμι που θα πει έρχομαι ή αποστέλλομαι. Το νόημα της λέξης είναι ο ερχόμενος ή ο αποστελόμενος. Ο ερχόμενος άρτος είναι ο Χριστός που έρχεται από το μέλλον, από τη δόξα Του και αυγάζει το παρόν, το σήμερα. Πώς μας το λέει ο ίδιος στο κατέ Ιωάννην Ευαγγέλιο? «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψίσει πόποτε». Υπάρχει ασφαλώς σε ορισμένους ερμηνευτές πατέρες και η ερμηνεία ότι ο άρτος ο επιούσιος είναι οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Ας μην μείνουμε όμως εκεί, αποδυναμώνουμε τη φράση. Ο άρτος ο επιούσιος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Ο ίδιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, που το μνημόνευσα παραπάνω, μας λέει στην πρώτη επιστολή του ότι «αγαπάω και πιστεύω στο Θεό και αγαπάω τους αδελφούς μου» είναι καταστάσεις ομόλογες. Ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστίν. Είπαμε με την Κυριακή προσευχή προετοιμαζόμαστε να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Λέει το Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, «Αν θελήσεις να πας στο θυσιαστήριο και να προσφέρεις τη θυσία στο Θεό, σκέψου μην έχεις τίποτα με τον αδελφό σου, γιατί αν έχεις κάτι με τον αδελφό σου, η θυσία σου είναι άκυρη. Πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου και μετά πήγαινε να λατρέψεις το Θεό. Πολύ περισσότερο. Πρέπει να μην υπάρχουν οφειλέτες απέναντι σε μας. Κι αν υπάρχουν, τους ξεχνάμε». Έλεγε μια γιαγιά, «αν σου χτυπήσει ένας φτωχός την πόρτα σου, άνοιξε και δώσ' του κάτι. Αν σε λίγο σου χτυπήσει την πίσω πόρτα ένας φτωχός, άνοιξε και αν δεις ότι είναι ο ίδιος, δώσ' του κάτι. Και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού». Η Αγία Γραφή μας έχει προετοιμάσει να λογαριάζουμε τους πειρασμούς ως παιδαγωγία που οδηγεί στη θεογνωσία. Είμαστε όμως τόσο δυνατοί ώστε να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς? Οι Άγιοι θα απαντούσαν ίσως καταφατικά. Εμείς ζούμε σε κατάσταση αδυναμίας. Παρακαλούμε να μας προστατεύει ο Θεός από τα μηχανεύματα των πονηρών πνευμάτων. Και στο σημείο αυτό κλείνει την προσευχή ο ιερέας με μία αναφορά στη βασιλεία, στη δύναμη και στη δόξα της Αγίας Τριάδας. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο λαός απαντάει αμήν. Ξανά η κεφαλαιώδης διακήρυξη της Θείας Τριαδικότητας. Ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, η κοινωνία των προσώπων. Αυτή την κοινωνία των προσώπων ως καταστατικό τρόπο ζωής επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε και λαχταράμε να κοινωνήσουμε τις δυνάμεις που θα μας παράσχει ο Χριστός με το σώμα Του και με το αίμα Του.

Ο ιερέας θα βγει στην ωραία πύλη, θα ευλογήσει το λαό και θα πει τις δύο λέξεις. Ειρήνη πάση. Εμείς θα απαντήσουμε και σε σένα και το πνεύματί σου. Μέσα στη Θεία Λειτουργία αυτή η λέξη έχει ακουστεί και άλλες φορές. Έχουμε πει αρκετά για αυτή τη λέξη. Πώς να πας ταραγμένος να καθίσεις στο δείπνο της Βασιλείας. Θυμόσαστε την παραβολή όπου ο Χριστός λέει για κάποιον που μπήκε στο δείπνο χωρίς να έχει ένδυμα γάμου. Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το δείπνο αν δεν έχουμε αυτό το ένδυμα γάμου, δηλαδή αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι να ενωθούμε με τον Υμφίο Χριστό. Η ειρήνη είναι η κατάσταση στην οποία πρέπει να βρεθούμε. Αυτός είναι και ο λόγος που στη Θεία Λειτουργία και όχι μόνο αλλά και σε κάθε ακολουθία κάθε τόσο ο ιερέας μας θυμίζει την ανάγκη αυτής της εσωτερικής ειρήνης. Ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, θα πει ο Χριστός, ου καθώς ο κόσμος δίδωση ημήν. Αλλά αυτή την ειρήνη πρέπει να την έχει και ο ιερέας. Τη ζητάμε και από τον ιερέα. Κλήρος και λαός. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Κλήρος και λαός ετοιμαζόμαστε να πάμε προς τη Θεία Κοινωνία.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Γκαλγκάνοφ θύμωσε. Αυτό πια το τραγούδι είναι εντελώς της εποχής μας. Θα ήθελα να ξέρω ποιος τους τα γράφει. Ο σιδηροδρομικός λείπει μονάχα και ο Εβραίος. Αυτοί σίγουρα θα τα καταφέρνανε καλά. Και σχεδόν προσβεβλημένος πρόσθεσε πως τον έπιασε ακεφιά. Έκατσε στον τιβάνι και τον πήρε ο ύπνος. Το όμορφο πρόσωπό του είχε χλωμιάσει λιγάκι. Έτσι, καθώς το είχε γύρει στο προσκέφαλό του στον τιβάνι. «Κοίτα τι ομορφούλης που είναι», έλεγε η Γκρούσεκνα, πλησιάζοντάς τον μαζί με το Μύτια. «Πριν έρθεις, του χτένιζα τα μαλάκια του. Σαν λινάρι είναι τα μαλλιά του. Είναι πυκνά, πολύ πυκνά». Και σκύβοντας τρυφερά επάνω του, τον φίλησε στο μέτωπο. Ο Γκαλγκάνοφ άνοιξε αμέσως τα μάτια του. Την κοίταξε, ανασηκώθηκε και ρώτησε ανήσυχος: «Πού είναι ο Μαξίμοφ?» «Αυτόν μονάχα έχει στο νου του», είπε γελώντας συγκρούσεκνα. «Μα κάτσε και μαζί μου δύο λεπτά. Μύτια, τρέχα, τρέχα να βρεις τον Μαξίμοφ». Ο Μαξίμοφ τριγύριζε όλη την ώρα κοντά στα κορίτσια. «Τρέχα, τρέχα να βρεις τον Μαξίμοφ». Ο Μαξίμοφ τριγύριζε όλη την ώρα κοντά στα κορίτσια.

ανήκει. Γιατί βέβαια εγώ από τα μικράτα μου έχω σπουδάσει όλους τους καθώς πρέπει χορούς. Άντε, άντε, άντε και εσύ μαζί του λοιπόν, Μύτια. Εγώ θα κοιτάζω από εδώ πώς θα χορέψει. Όχι, όχι, θα πάω κι εγώ να δω, φώναξε ο Καλγκάνοβ, αποκρούοντας με τον πιο αφελή τρόπο την πρόταση της Κρούσεκνας να κάτσει μαζί της. Πήγαν όλοι να κοιτάξουν τελικά. Ο Μαξίμοβ πραγματικά χόρεψε το σαμποτιέ. Μα κανένας εκτός από τον Μύτια δεν ενθουσιάστηκε. Όλος ο χορός δεν ήταν τίποτε άλλο από πηδήματα και στρεβλώματα των ποδιών. Σε κάθε πήδημα χτύπαγε με την παλάμη του τη σόλα του παπουτσιού του. Το Καλγκάνοβ καθόλου δεν του άρεσε αυτό. Μα ο Μύτια γέμισε φιλιά το χορευτή. «Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Μήπως κουράστηκες? Μα τι κοιτάς εκεί? Μήπως θέλεις κανένα σοκολατάκι? Μήπως θέλεις κανένα πουράκι? Μπα, ένα τσιγαράκι θέλω. Να πιείς, δεν θέλεις τίποτα? Ναι, λίγο, λίγο λικεράκι θα πάρω. Δεν έχετε σοκολατίνια? Να, εκεί στο τραπέζι είναι όλα. Πήγαινε και διάλεξε ό,τι θέλεις, ψυχούλα μου. Όχι, θέλω από κείνα τα, πώς τα λένε, με βανίλια. Από κείνα για τους γέρους. Α, όχι φιλαράκο μου, τέτοια ιδιαίτερα δεν έχουμε. Ακούστε, είπε ο γεροντάκος και έσκυψε ξαφνικά στο αυτί του Μύτια. Εκείνη εκεί η κοπελίτσα η Μαρούσκα, μήπως θα μπορούσα, αν γίνεται δηλαδή, να γνωριστώ μαζί της? Από καλοσύνη σας. Άκου εκεί τι ωρέχτηκε. Όχι φιλαράκο μου, σε γελάσανε. Δεν κάνω δα σε κανέναν κακό εγώ, ψιθύρισε παραπονιάρικα ο Μαξίμοβ. Άντε, ας είναι, ας είναι. Εδώ φίλε μου χορεύουνε και τραγουδάνε μοναχά. Όμως γιατί όχι? Περίμενε, τρώγε προς το παρόν, πίνε και γλέντα. Μήπως χρειάζεσαι και λεφτά? Αργότερα, αν θέλετε δηλαδή, χαμογέλασε ο Μαξίμοβ. Καλά, καλά. Το κεφάλι του Μύτια έκαιγε. Βγήκε στην ξύλινη γαλαρία. Ο καθαρός αέρας τον συνέφερε κάπως. Στεκόνταν μοναχός του στη γωνιά, στο σκοτάδι. Και ξαφνικά έπιασε με τα δυο του χέρια το κεφάλι του. Ξάφνου, οι σκόρπιες σκέψεις του συγκεντρώθηκαν και όλα τότε φωτίστηκαν. Το φως. Το φως ήταν τρομερό, τρομακτικό. Αν πρόκειται να σκοτωθώ, τότε τι περιμένω, σκέφτηκε. Θα πάω τώρα να πάρω το πιστόλι. Θα ξανάρθω εδώ και θα ξεμπερδεύω. Θα ξεμπερδεύω σε τούτη τη βρώμικη και σκοτεινή γωνιά. Ένα λεπτό σχεδόν δεν ήξερε τι να αποφασίσει. Τότε που ερχόταν εδώ πέρα, τον βασάνιζε κιόλας η επέσχυντη πράξη του, η κλοπή και εκείνο το αίμα. Εκείνο το αίμα. Όμως τότε δεν υπόφερε τόσο. Όχι, γιατί τότε είχαν όλα πια τελειώσει. Τότε την είχε χάσει. Την είχε παραχωρήσει στον άλλον. Είχε χαθεί πια γι' αυτόν. Είχε εξαφανιστεί. Τότε η καταδίκη του ήταν πιο εύκολη. Φαίνονταν τουλάχιστον απαραίτητη, αναπότρεπτη. Γιατί ποιος ο λόγος να εξακολουθήσει να ζει? Μα τώρα, μήπως τώρα είναι το ίδιο? Τώρα δεν υπήρχε πια ο άλλος, εκείνο το σκιάχτρο που δεν τον άφηνε σε ησυχία, εκείνο

ως ο πρώτος της και αναμφισβήτητος, εκείνος ο μοιραίος άνθρωπος εξαφανίστηκε πια και δεν έμεινε ούτε ίχνος του. Το τρομερό σκιάχτρο είχε καταντήσει τώρα τυποτένιο και κωμικό. Το κουβαλήσανε στην κρεβατοκάμαρα και το κλειδώσανε. Δεν θα γυρίσει ποτέ πια. Εκείνη ντρέπεται και από το βλέμμα της το βλέπει πια καθαρά ποιον αγαπάει. Λοιπόν, τώρα είναι ίσα ίσα καιρός να ζήσει κανείς. Όμως δεν μπορεί να ζήσει. Κατάρα! Θεέ μου, κάνε να ξαναζήσει εκείνος που έπεσε δίπλα στο φράχτη. Παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Κι άλλη φορά έκανες θαύματα, Θεέ μου, για να σώσεις αμαρτωλούς σαν και εμένα. Ω, αν ζει ο γέρος, τότε το άλλο έσχος θα το ξεπλύνω. Θα επιστρέψω τα κλεμμένα χρήματα, θα τα δώσω πίσω, θα τα βρω, ο κόσμος να χαλάσει. Δεν θα μείνει ούτε ίχνος από όλη αυτή την τροπή. Μονάχα στην καρδιά μου θα μείνει, στον αιώνα τον άπαντα. Μα όχι, όχι, όλα αυτά είναι απραγματοποίητα, μικρόψυχα όνειρα. Κατάρα! Όμως κάποια φωτεινή αχτίδα ελπίδας έλαμψε μέσα στις μαύρες του σκέψεις. Όρμησε μέσα εκεί που ήταν εκείνη, η παντοτινή του βασίλισσα. Μήπως τάχα μια ώρα, ένα λεπτό της αγάπης της δεν αξίζει όλη την υπόλοιπη ζωή, έστω κι αν πρόκειται να περάσει μέσα στα μαρτύρια της ντροπής. Τούτη η ανατριχιαστική ερώτηση κυρίεψε την καρδιά του. Ας πάω σ' αυτήν, σ' αυτήν μοναχά, να τη βλέπω, να την ακούω και να μην σκέφτομαι τίποτα, να τα ξεχάσω όλα. Ας είναι μονάχα για τούτη τη νύχτα, για μια ώρα, για ένα λεπτό. Προτού μπει καλά καλά στο δωμάτιο, έπεσε πάνω στον Τρίφωνα. Αυτός του φάνηκε κάπως κυθροπός και ανήσυχος. Φαίνεται πως γύρευε το μύτια. Τι έχεις Τρίφωνα, μήπως με γυρεύεις? Όχι εσάς. Σαν να τα χασε άξαφνα ο ξενοδόχος. Γιατί να σας γυρεύω? Μα πού είχατε πάει? Γιατί είσαι τόσο άκεφος? Μήπως θύμωσες? Σε λίγο θα πας να κοιμηθείς, μη χολοσκάς. Τι ώρα είναι? Μα θα είναι 3 περίπου, ίσως και κάτι παραπάνω. Τελειώνουμε. Μα σας παρακαλώ, μην ανησυχείτε. Καθίστε όσο θέλετε. Τι έχει? Σκέφτηκε ο Μύτια και έτρεξε στο δωμάτιο όπου χόρευαν οι κοπέλες. Όμως εκείνη δεν ήταν εκεί, ούτε και στο γαλάζιο δωμάτιο. Μονάχα ο Καλγκάνοφ λαγοκοιμόνταν στο ντιβάνι. Ο Μύτια κοίταξε πίσω από το παραβάν. Εκεί ήταν. Καθόνταν στη γωνιά, πάνω σε ένα σεντούκι, και έχοντας τα χέρια και το κεφάλι πάνω στο κρεβάτι που βρίσκονταν δίπλα. Έκλαιγε πικρά, προσπαθώντας με όλη της τη δύναμη να πνίξει τους λυγμούς της για να μην την ακούσουν. Βλέποντας το Μύτια, του έκανε νόημα να πλησιάσει, και όταν εκείνος έτρεξε κοντά της, του άρπαξε το χέρι. Μύτια, κι εγώ τον αγαπούσα. Άρχισε να του ψιθυρίζει. Τον αγαπούσα τόσο, όλον τούτο τον καιρό, όλα αυτά τα 5 χρόνια, αυτόν αγαπούσα. Άραγε, τον αγαπούσα, ή μονάχα το θυμό του αγαπούσα, και όχι αυτόν,
Όχι, αυτόν. Αυτόν. Ψέματα λέω, πως αγαπούσα το θυμό του μοναχά. Και όχι αυτόν. Αυτόν αγαπούσα. Μύτια, τότε ήμουνα μόλις 17 χρονών. Τότε ήταν τόσο χαδιάρης μαζί μου, τόσο εύθυμος. Μου τραγουδούσε συνέχεια. Ή μήπως έτσι μου φάνηκε, επειδή ήμουνα μικρή και ανόητη. Όμως τώρα, Θεέ μου, δεν είναι εκείνος. Είναι εντελώς αλλιώτικος. Και το πρόσωπό του άλλαξε ακόμα. Τρόμαξα να τον γνωρίσω. Όταν ερχόμουν εδώ πέρα με το αμάξι του Τιμοθέη, σε όλο το δρόμο σκεφτόμουνα πώς θα τον αντικρίσω. Τι θα του πω? Πώς θα κοιτάξει ο ένας τον άλλον? Η ψυχή μου σφιγγότανε. Μα σαν ήρθε εδώ πέρα, λες και με περιέλουσε με βρωμόνερα. Σου μιλάει και νομίζεις πως είναι δάσκαλος. Όλες του οι κουβέντες σοβαρές, σπουδαίες. Με δέχτηκε με ένα τόσο επίσημο τρόπο που τα χάσα. Δεν ήξερα πως να ανοίξω κουβέντα. Στην αρχή νόμιζα πως ντρεπότανε, γιατί ήταν και εκείνος ο ψηλός Πολωνός μαζί του. Καθόμουνα, τους κοίταζα και σκεφτόμουνα πως γίνεται και δεν ξέρω τώρα τι να τους πω. Ξέρεις, η γυναίκα του τον χάλασε έτσι. Σίγουρα αυτή φταίει. Να, εκείνη που για αυτήν με παράτησε και την παντρεύτηκε. Αυτή τον έκανε και άλλαξε τόσο. Μύτια, την ντροπή. Ντρέπομαι, Μύτια. Ντρέπομαι. Θα ντρέπομαι για όλη μου τη ζωή. Καταραμένα. Καταραμένα είναι εκείνα τα 5 χρόνια. Καταραμένα, είπε και ξανάβαλε πάλι τα κλάματα. Μα το χέρι του Μύτια δεν το άφηνε. Το κράταγε γερά.

0: Μύτια, Μύτια καλέ μου, μη φεύγεις. Στάσου, θέλω δυο λόγια μόνο να σου πω. Ψιθύρισε, σήκωσε ξαφνικά το κεφάλι της και τον κοίταξε. Άκου. Πες μου, ποιον αγαπάω? Είναι εδώ ένας άνθρωπος που αγαπάω. Ποιος είναι? Αυτό θέλω να μου πεις. Το πρισμένο από τα δάκρυα πρόσωπό της φωτίστηκε με ένα χαμόγελο. Τα μάτια της λάμψανε μέσα στο μισοσκόταδο. Πριν από λίγο μπήκε μέσα ένα γεράκι και η καρδιά μου σφίχτηκε. Να, ανόητη. Να, εκείνος που αγαπάς. Έτσι μου ψιθύρισε ευθύς η καρδιά μου. Μπήκες εσύ και όλα φωτίστηκαν. Μα τι φοβάσαι? Σκεφτόμουν. Γιατί εσύ φοβήθηκες? Κατατρόμαξες. Δεν ήξερες πως να μιλήσεις. Δεν φοβάται βέβαια αυτούς? Σκέφτηκα. Μήπως υπάρχει άνθρωπος που να τον φοβάσαι? Εμένα είναι που φοβάται. Σκέφτηκα. Μονάχα εμένα. Γιατί βέβαια θα διηγήθηκε η Φένια σε εσένα τον κουτούτσικο αυτά που φώναξα στον Αλιώσα από το παράθυρο. Πως αγάπησα για μια ωρίτσα μοναχά το Μύτιενκα και τώρα πάω να αγαπήσω έναν άλλον. Μύτια, Μύτια, πως το μπόρεσα αυτό? Πως το μπόρεσα η ανόητη να σκεφτώ πως θα αγαπούσα άλλον ύστερα από σένα? Με συγχωρείς, Μύτια? Με συγχωρείς, ναι ή όχι? Με αγαπάς? Με αγαπάς? Αναπήδησε και τον άρπαξε και με τα δυο της χέρια από τους ώμους. Ο Μύτια, άλαλος από την έκστασή του, την κοίταξε στα μάτια. Κοίταξε το πρόσωπό της, το χαμογελό της. Και ξαφνικά την έσφιξε στην αγκαλιά του και τη φίλησε. Θα με συγχωρέσεις? Θα με συγχωρέσεις που σε βασάνιζα? Από το κακό μου, από το κακό μου σας βασάνιζα όλους. Εκείνον το γεροντάκο, επίτηδες από το κακό μου τον ξετρέλανα. Θυμάσαι ότι ήπιες μια φορά στο σπίτι μου και έσπασες το ποτήρι? Το θυμήθηκα αυτό και έσπασα κι εγώ σήμερα ένα ποτήρι. Έτσι, για το καλό. Έπινα στην υγειά της άτιμης καρδιάς μου. Μύτια, γεράκι μου, γιατί δεν με φιλάς? Μια φορά με φίλησε και σταμάτησε. Κοιτάει, ακούει. Τι το όφελος να μ' ακούς? Φίλαμε. Φίλαμε, Μύτια. Άμα είναι να αγαπάς, αγάπα με όλη σου την καρδιά. Τώρα θα γίνω σκλάβα σου. Θα είμαι σκλάβα σου για όλη μου τη ζωή. Ωραία είναι να είσαι σκλάβα. Φίλαμε, Μύτια. Φίλαμε. Κάνε με ό,τι θέλεις. Στα αλήθεια, μου αξίζει να με βασανίσουν. Χτύπαμε. Βασάνισέ με. Μα Στάσου, περίμενε. Περίμενε. Αργότερα. Ύστερα. Δεν θέλω έτσι, είπε ξαφνικά και τον έσπρωξε. Φεύγα, Μύτια. Φεύγα. Τώρα θα πάω να πιω κρασί. Θέλω να μεθύσω. Θα μεθύσω και θα χορέψω. Το θέλω. Το θέλω πολύ. Του ξέφυγε και παραμερίζοντας το παραβάν μπήκε στο δωμάτιο. Ο Μύτια βγήκε στο κατόπι της σαν μεθυσμένος. Ας γίνει. Ας γίνει ό,τι γίνει. Για ένα λεπτό της αγάπης της δίνω ολάκερο τον κόσμο, σκέφτηκε ο Μύτια. Πραγματικά η Κρούσεκνα ήπιε μονορούφι ακόμα ένα ποτήρι σαμπάνια και ξάφνου αποζαλίστηκε. Έκατσε στην πολυθρόνα της και χαμογελούσε ευτυχισμένη. Τα μάγουλά της άναψαν, τα χείλη της φλογίστηκαν, τα λαμπερά της μάτια θολώσανε και το βλέμμα της αγίνευε. Ακόμα και ο Καλγκάνοφ ένιωσε να δαγκώνεται η καρδιά του και την πλησίασε. «Άκουσες πως σε φίλησα πριν από λίγο όταν κοιμόσουνα», του είπε. «Τώρα μέθησα. Εσύ δεν μέθησες. Ο Μύτια γιατί δεν πίνει? Γιατί δεν πίνεις, Μύτια? Εγώ ήπια. Εσύ δεν πίνεις. Είμαι μεθυσμένος από σένα. Μεθυσμένος. Μα τώρα θέλω να μεθύσω και με κρασί». Ήπια ακόμα ένα ποτήρι και του φάνηκε παράξενο και του ίδιου. Μέθησε. Μέθησε με αυτό το τελευταίο ποτήρι. Μέθησε έτσι ξαφνικά. Ως εκείνη τη στιγμή ήταν εντελώς ξεμέθιστος. Τα θυμόταν όλα. Από αυτή τη στιγμή όλα άρχισαν να γυρίζουν γύρω του, σαν να βρισκότανε σε παραλήρημα. Περπατούσε, γελούσε, κουβέντιαζε με όλους και όλα αυτά τα έκανε σαν να μην είχε συνείδηση του εαυτού του. Μονάχα ένα συνέστημα, σταθερό και καυτερό, παρουσιαζότανε κάθε τόσο σαν αναμένο κάρβουνο στην ψυχή του. Θυμότανε και έλεγε αργότερα. Την πλησίαζε, καθόταν κοντά της. Την κοίταζε, την άκουγε. Αυτή μιλούσε πολύ. Μιλούσε. Τους φώναζε όλους στη μάτη. Έκανε ξάφνου νόημα σε κανένα κορίτσι να την πλησιάσει. Και όταν εκείνο ερχότανε, το φιλούσε. Λίγο ακόμα και θα βάζει τα κλάματα. Τη διασκέδαζε πολύ και ο γεροντάκος, όπως έλεγε τον Μαξίμοφ. Αυτός έτρεχε. Έτρεχε κάθε λίγο και λιγάκι να της φιλήσει το χέρι και το κάθε δαχτυλάκι της. Και στο τέλος χόρεψε και πάλι τραγουδώντας ο ίδιος έναν παλιό σκοπό. Με μεγάλη ζέση χοροπηδούσε στο ρεφρέν. «Το γουρουνάκι χρύου χρύου, το μοσχαράκι μου μου μου, το παπάκι γβα γβα γβα, η χινούλα γκα γκα γκα, μια κοτούλα μες στους σπόρους τριγυρνούσε. Τιούρι ρίου, τιούρι ρίου, τσαμπουνούσε. Άι, άι, τσαμπουνούσε». «Δώστου τίποτα, Μύτια», έλεγε η Γκρούσεκνα. «Δώστου, είναι φτωχός. Οι φτωχοί είναι ταπεινωμένοι. Ξέρεις, Μύτια, θα μπω σε μοναστήρι. Όχι! Αλήθεια στο λέω, θα πω σε μοναστήρι. Σήμερα ο Αλιώσα μου είπε κάτι που θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ναι, όμως σήμερα ας χορέψουμε. Αύριο στο μοναστήρι. Μα σήμερα ας χορέψουμε. Θέλω να κάνω τρέλες. Καλοί μου άνθρωποι, και τι με αυτό? Ο Θεός θα με συγχωρέσει. Αν ήμουν Θεός, θα συγχωρούσα όλους τους ανθρώπους. Καλή μου, αγαπητή μου αμαρτωλή, από σήμερα σας συγχωρνάω όλους». Έτσι θα τους έλεγα. Όμως εγώ θα τραβούσα και θα ζήταγα συγγνώμη. «Συγχωρέστε με, καλή μου άνθρωποι. Είμαι μια ανόητη. Θεριό είμαι. Να τι είμαι. Θέλω να προσευχηθώ. Έδωσα ένα κρεμμυδάκι. Μια κακόψυχη σαν και μένα θέλει να προσευχηθεί. Μύτια, άστες να χορεύουνε. Μη τις εμποδίζεις. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο είναι καλοί. Όλοι. Ως τον τελευταίο. Όλα είναι όμορφα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι όμορφα. Κι ας είμαστε τόσο κακοί εμείς. Είμαστε κακοί και καλοί μαζί. Και καλή και κακή. Όχι, πέστε μου, θέλω να σας ρωτήσω. Πλησιάστε όλοι, πλησιάστε. Και εγώ θα σας ρωτήσω. Πέστε μου τούτο εδώ. Γιατί είμαι τόσο καλή? Γιατί είμαι καλή? Είμαι πολύ καλή. Λοιπόν, γιατί είμαι τόσο καλή? Έτσι ψέλιζε η Γκρούσεκνα και ζαλιζόντανε όλο και περισσότερο. Και τέλος δήλωσε πως θέλει να χορέψει. Σηκώθηκε από την πολυθρόνα της και κλονίστηκε. «Μύτια, μη μου δίνεις άλλο κρασί. Και να σου ζητήσω, μη μου δίνεις. Το κρασί δεν χαρίζει την ηρεμία.
1: Όλα γυρίζουνε.
0: Γυρίζουνε. Και η σόμπα και όλα γυρίζουνε. Θέλω να χορέψω. Ας έρθουν όλοι να δουν πώς θα χορέψω. Πόσο όμορφα και υπέροχα θα χορέψω». Η πρόθεσή της ήταν σοβαρή. Έβγαλε από την τσέπη της το άσπρο της μαντιλάκι και το πήρε στο δεξί της χέρι, κρατώντας το από την άκρη για να το κουνάει την ώρα του χορού. Ο Μύτια έδωσε εδώ και εκεί διαταγές. Τα κορίτσια σοπάσανε και ετοιμάστηκαν να αρχίσουν όλα μαζί το χορευτικό τραγούδι μόλις θα δινότανε το σύνθημα. Ο Μαξίμοφ, μαθαίνοντας πως θέλει να χορέψει η ίδια η Γκρούσεκνα, άρχισε να τσιρίζει από τον ενθουσιασμό του και ετοιμάστηκε να χοροπηδήσει και αυτός μαζί της, τραγουδώντας λεπτό-λεπτό το ποδαράκι, τα πλευρά της ηχερά και μια ουρίτσα αγκιστράκι. Μα η Γκρούσεκνα τον έδιωξε. «Γιατί δεν έρχονται, Μύτια? Ας έρθουν όλοι να δουν», φώναξε και εκείνους τους κλειδωμένους. «Γιατί τους κλείδωσες? Πες τους πως χορεύω εγώ. Ας έρθουν να δουν κι αυτοί πως χορεύω». Ο Μύτια πλησίασε παραπατώντας την πόρτα του δωματίου όπου ήταν κλεισμένη η Πολωνή και άρχισε να χτυπάει με τη γροθιά του. «Hey, εσείς, ελάτε, βγείτε έξω. Θα χορέψει και θα σας φωνάξει». «Κανάλια», φώναξε κάποιος από μέσα. «Και εσύ είσαι αρχικανάγιας, σαχλοκανάγιας, να τι είσαι. Καλά θα κάνετε να μην χλεβάζετε την Πολωνία», είπε ο Καλκάνοφ, που είχε γίνει κι αυτός τουπί. «Σοπασί, σοπασί νεαρέ. Αν τον είπα κανάγια, αυτό δεν σημαίνει πως είπα και όλη την Πολωνία κανάγια. Ένας κανάγιας δεν κάνει την Πολωνία. Σωστά?» «Σώπα, χαριτωμένο αγοράκι, την καραμέλα σου να τρως». «Οι άνθρωποι, τι είναι οι άνθρωποι? Γιατί δεν θέλουν να συμφιλειωθούν», είπε η Γκρούσεκνα και προχώρησε προς τη μέση της κάμαρας για να αρχίσει το χορό. Η χοροδία άρχισε το «Αχ, γαϊτανάκι, γαϊτανάκι». Η Γκρούσεκνα έριξε πίσω το κεφάλι, μισάνοιξε τα χείλη, χαμογέλασε, ανέμισε το μαντιλάκι της, μα ξαφνικά παραπάτησε και έμεινε ασάλευτη στη θέση της, στη μέση της κάμαρας, μη ξέροντας τι να κάνει. «Δεν μπορώ, δεν μπορώ», πρόφερε με μια βασανισμένη φωνή. «Συγχωρέστε με, μα δεν έχω δύναμη. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να χορέψω. Εγώ φταίω». Έκανε μια υπόκληση στη χοροδία, ύστερα άρχισε να υποκλίνεται σε όλες τις μεριές. «Έφταιξα, έφταιξα, συγχωρέστε με». «Παράπιε η μικρή αφέντησα, παράπιε η όμορφη μικρή αφέντησα», ακούστηκαν μερικές φωνές. «Τα κοπάνισε για τα καλά, βλέπεις», εξήγησε χαχανίζοντας τα κορίτσια ο Μαξίμοφ. «Μύτια, Μύτια, πάρε με από εδώ, πάρε με από εδώ, Μύτια», είπε η Γκρούσεκνα σβήνοντας. Ο Μύτια έτρεξε κοντά της, τη σήκωσε και πήγε με την πολύτιμη λία του πίσω από το παραβάν. «Τώρα πια καιρός να φύγω», σκέφτηκε ο Καλκάνοφ και βγαίνοντας από το γαλάζιο δωμάτιο έκλεισε πίσω του και τα δύο θυρόφυλλα.

0: Το γλέντι στη σάλα συνεχιζότανε όλο και πιο θορυβόδικο. Ο Μύτια απόθεσε την κρούσεκνα στο κρεβάτι. «Μη μ' αγγίζεις», τράβηξε εκείνη με οικετευτική φωνή. «Μη μ' αγγίζεις. Σου είπα πως είμαι δική σου, όμως μη μ' αγγίζεις. Λυπήσουμε κοντά σε αυτούς. Κοντά σε αυτούς δεν κάνει. Κοντά σε εκείνον είναι αποκρουστικό. Υπακούω. Ούτε το σκέφτομαι πια», ψιθύρισε ο Μύτια. «Ναι, είναι αποκρουστικό». Και εξακολουθώντας να την αγκαλιάζει, γονάτισε δίπλα στο κρεβάτι. «Το ήξερα. Είσαι ευγενικός», πρόφερε με δυσκολία η κρούσεκνα. «Πρέπει αυτό να γίνει τίμια. Από εδώ και μπρος θα είναι όλα τίμια. Και εμείς πρέπει να είμαστε τίμιοι. Να είμαστε κι εμείς πονόψυχοι. Όχι θεριά, μα πονόψυχοι. Πάρε με μακριά. Πολύ μακριά. Μ' ακούς? Δεν θέλω εδώ. Πάρε με μακριά, μακριά». «Ω ναι, το δίχως άλλο», έλεγε ο Μύτια και την έσφυγγε στην αγκαλιά του. «Θα σε πάρω και θα φύγουμε. Θα έδινα όλη μου τη ζωή για να ζήσω ένα χρόνο χωρίς να θυμάμαι εκείνο το αίμα». «Ποιο αίμα?» ρώτησε απορριμμένη η κρούσεκνα. «Τίποτα, τίποτα», είπε ο Μύτια τρίζοντας τα δόντια του. «Εσύ θέλεις να γίνουν όλα τίμια. Όμως εγώ είμαι κλέφτης. Έκλεψα λεφτά από την Κατ... Όχι, Έσχος, Έσχος. Από την Κάτκα. Αυτό ήθελες να πεις? Από τη Δεσποινίδα? Αυτήν εννοείς? Όχι, δεν τις τα κλέψες. Δώσ' τις τα πίσω. Πάρε από τα δικά μου. Τι φωνάζεις? Τώρα όλα τα δικά μου είναι και δικά σου. Τι μας χρειάζονται τα λεφτά? Έτσι κι έτσι θα τα σκορπίσουμε στα γλέντια. Τέτοιοι είμαστε και οι δυο. Καλύτερα να πάμε και να οργώνουμε μαζί τη γη. Εγώ θέλω με τούτα εδώ τα χέρια να σκαλίζω τη γη. Πρέπει να μοχθήσουμε, τα ακούς? Το πρόσταξε ο Αλιώσα. Θα είμαι η ερωμένη σου. Θα είμαι η πιστή σου, η γυναίκα σκλάβα σου. Θα δουλεύω για σένα. Θα πάμε στη Δεσποινίδα και θα πέσουμε και οι δύο στα πόδια της. Θα τη ζητήσουμε να μας συγχωρέσει. Και ύστερα θα φύγουμε. Μα αν δεν μας συγχωρέσει, εμείς και πάλι θα φύγουμε. Να της πας τα χρήματα. Μα να μ' αγαπάς. Να αγαπάς εμένα. Εκείνη να μην την αγαπάς. Μην την αγαπάς πια. Αν την αγαπήσεις, θα την πνίξω. Θα της βγάλω και τα δυο της τα μάτια με μια καρφίτσα. Εσένα, εσένα αγαπάω. Μονάχα εσένα. Και στη Σιβηρία θα σ' αγαπάω. Γιατί στη Σιβηρία? Μα γιατί όχι? Και στη Σιβηρία αν θέλεις. Το ίδιο κάνει. Θα δουλεύουμε. Στη Σιβηρία έχει χιόνι πολύ όμως. Μ' αρέσει να ταξιδεύω με έλκυθρο. Α, και να έχει και κουδουνάκια. Ακούς το κουδουνάκι? Πώς αν τυχεί έτσι? Α, κάποιοι έρχονται. Να, τώρα δεν ακούγονται πια. Έκλεισε αδύναμη τα μάτια και ξαφνικά την πήρε για λίγο ύπνος. Το κουδουνάκι πραγματικά ακούγονταν από κάπου μακριά και ξαφνικά σταμάτησε. Ο Μύτια έγειρε το κεφάλι του στο στήθος της. Δεν παρατήρησε πως το κουδουνάκι έπαψε να ακούγεται, ούτε πως ξαφνικά σταματήσανε τα τραγούδια και οι μεθυσμένες κραυγές. Τώρα σε όλο το σπίτι κάποια νεκρική ησυχία ακολούθησε τη μεθυσμένη χλαλωή. Η κρούσεκνα άνοιξε τα μάτια. «Τι συμβαίνει? Κοιμόμουνα?» «Α ναι, το κουδουνάκι. Κοιμόμουνα και είδα ένα όνειρο. Ταξίδευα, λέει, με έλκυθρο. Αντιχούσε το κουδουνάκι και εγώ νίσταζα.
1: ήμουν τάχα μαζί με τον αγαπημένο μου. Με σένα δηλαδή. Και ήταν μακριά. Μακριά. Σ' αγκάλιαζα και σε φιλούσα. Σφιγγόμουν κοντά σου. Κρύωνα τάχα και το χιόνι. Το χιόνι σπιθοβολούσε. Ξέρεις πως σπιθοβολάει το χιόνι τη νύχτα και το φεγγάρι να κοιτάει από εκεί ψηλά. Και λες, δεν είσαι πια στη γης. Ξυπνώ και ο αγαπημένος μου είναι κοντά μου. Τι όμορφο που είναι. Κοντά σου, ψιθύρισε ο Μύτια, φιλώντας το φόρεμά της. Όπου ξαφνικά του φάνηκε κάτι παράξενο. Του φάνηκε πως αυτή κοιτάει κατευθείαν μπροστά της, μα όχι αυτόν, όχι το πρόσωπό του, μα πάνω από το κεφάλι του επίμονα, σαν να κάρφωσε κάπου το βλέμμα της. Το πρόσωπό της πήρε μια απορριμμένη έκφραση, σχεδόν τρομαγμένη. «Μύτια, ποιος είναι αυτός που μας κοιτάει εκεί πέρα?» του ψιθύρισε ξαφνικά. Ο Μύτια γύρισε και είδε πως πραγματικά κάποιος είχε παραμερίσει το παραβάν και τους παρατηρούσε. Διακρίνονταν και κάτι άλλο δίπλα του. Ο Μύτια αναπήδησε. Σηκώθηκε και πλησίασε τον άγνωστο. «Ελάτε εδώ, σας παρακαλώ», είπε κάποια φωνή, όχι πολύ δυνατά, μα σταθερά και επίμονα. Ο Μύτια βγήκε από το παραβάν και έμεινε καρφωμένο στη θέση του. Όλο το δωμάτιο ήταν γεμάτο κόσμο, όμως δεν ήταν εκείνοι που τραγουδούσαν και χόρευαν. Ένιωσε ένα σύγκριο στην πλάτη του και ανατρίχιασε. Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους γνώρισε αμέσως. «Να, αυτός ο ψηλός ο ασπρομάλης γέρος, με το παλτό και το πηλίκιο και την κονκάρδα, είναι ο διοικητής της αστυνομίας. Ο Μιχαήλ Μακάριτς. Εκείνος ο κομψός χτικιάρης με τα καλογιαλισμένα παπούτσια είναι ο αντιεισαγγελέας. Έχει ένα χρονόμετρο που αξίζει 400 ρούβλια. Μας το έδειξε κάποτε. Αυτός ο νεαρός ο κοντός με τα γυαλιά. Ο Μύτια ξέχασε το επίθετό του, όμως τον ξέρει και αυτόν. Τον έχει δει και άλλοτε. Είναι ανακριτής. Λίγο καιρό έχει που ήρθε στην πολιτεία. Κατευθείαν από τη νομική σχολή. Και εκείνος εκεί, ο ενωματάρχης, ο Μαυρίκιος Μαυρίντς. Αυτόν πια τον ξέρει καλά. Είναι γνωστός του. Όμως αυτοί οι άλλοι με τις μεταλλικές κονκάρδες, γιατί ήρθανε? Και αυτοί οι δύο άλλοι μουσικοί? Και να, εκεί στο βάθος κοντά στην πόρτα, ο Καλκάνοφ και ο Τρίφωνας μαζί. «Κύριε, τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει, κύριε?» πρόφερε ο Μύτια, μα ξαφνικά σαν να μην είχε συνείδηση του εαυτού του. Φώναξε όσο δυνατότερα μπορούσε. «Καταλαβαίνω». Ο νεαρός με τα γυαλιά προχώρησε ξάφνου μπροστά και πλησιάζοντας το Μύτια άρχισε να λέει με επισημότητα, μα κάπως βιαστικά. «Ήρθαμε για εσάς. Με δύο λόγια θα σας παρακαλέσω να πλησιάσετε εδώ. Εδώ στο ντιβάνι. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να εξηγηθούμε μαζί σας». «Ο γέρος», φώναξε ο Μύτιας αμπαλαβός. «Ο γέρος και το αίμα του. Καταλαβαίνω». Και σαν να το χτύπησε αστροπελέκι έκατσε. Ή μάλλον έπεσε στην καρέκλα του. Στην καρέκλα που βρίσκονταν δίπλα του. «Καταλαβαίνεις? Κατάλαβε. Πατροκτώνε. Έκτρωμα. Το αίμα του γεροπατέρα σου σε κυνηγάει». Ούρλιαξε αναπάντεχα ο γεροδιοικητής. Ήταν έξω φρενών, κατακόκκινος και έτρεμε σύγκορμος. «Μα τι κάνετε εκεί?» φώναξε ο νεαρός με τα γυαλιά. «Μιχαήλ Μακάριτς. Μιχαήλ Μακάριτς. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Δεν γίνονται έτσι. Σας παρακαλώ, αφήστε με εμένα. Ποτέ δεν περίμενα από σας ένα τέτοιο επεισόδιο». Όμως αυτό είναι σωστός εφιάλτης, κύριε. Σωστός εφιάλτης, ξεφώνησε ο διοικητής. Κοιτάξτε τον. Νυχτιάτικα, μεθυσμένος, με μια γυναίκα του δρόμου, βουτυγμένος στο αίμα του πατέρα του. Εφιάλτης. Εφιάλτης. Σας παρακαλώ και πάλι, αγαπητέ μου Μιχαήλ Μακάριτς, συγκρατηθείτε, άρχισε να λέει ψιθυριστά ο αντιεισαγγελέας στο γέρο. Αλλιώς θα αναγκαστώ να λάβω. Μα ο κοντός ανακριτής δεν τον άφησε να τελειώσει. Γύρισε προς το μέρος του Μύτια και πρόφερε ηχερά, σταθερά και επίσημα. Κύριε υπολοχαγέ εν αποστρατεία Καραμαζόφ, έχω υποχρέωση να σας ανακοινώσω ότι κατηγορήστε δια το φόνο του πατρός σας, του Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ, επισυμβάντος αυτήν τη νύχτα. Είπε και κάτι άλλο ο αντιεισαγγελέας, σαν να πρόσθεσε κι αυτός λίγα λόγια. Μα ο Μύτια, αν και τους άκουγε, δεν τους καταλάβαινε πια. Τους κοίταζε όλους με αγριεμένο βλέμμα.

ο Πίτρ Ήλιτς Περχότιν, που τον αφήσαμε να χτυπάει με όλη του τη δύναμη τη γερή, καλομανταλωμένη εξώπορτα της εμπόρισσας. Κατάφερε φυσικά στο τέλος να τον ακούσουν και να του ανοίξουν. Η Φένια, που δεν της είχε περάσει ακόμα η τρομάρα από αυτά που είχαν γίνει εδώ και 2 ώρες και ανησυχούσε για αυτά που ήταν να γίνουν, δεν είχε πέσει ακόμα για ύπνο. Τώρα που άκουσε τους αναπάντεχους χτύπους στην εξώπορτα, ο τρόμος της έφτασε σχεδόν στην υστερία. Φαντάστηκε πως ερχόταν πάλι ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, παρόλο που τον είχε δει με τα μάτια της να φεύγει με τα μάξι, γιατί κανένας άλλος δεν μπορούσε να χτυπάει με τόσο θράσος. Έτρεξε στον επιστάτη που είχε ξυπνήσει κι αυτός και πήγαινε πια να ανοίξει την πόρτα και άρχισε να τον οικετεύει, να μην αφήσει κανέναν να μπει μέσα. Μα ο επιστάτης, αφού ρώτησε ποιος χτυπάει και έμαθε ποιος είναι και πως θέλει να μιλήσει στη Φεντόσια Μάρκοβνα για μια πολύ σπουδαία υπόθεση, αποφάσισε τελικά να του ανοίξει. Όταν μπήκε στην κουζίνα, ήρθε μαζί της και ο επιστάτης, ύστερα από παράκληση της Φένιας. Άρχισε να τη ρωτάει και αμέσως έμαθε το πιο σημαντικό. Πως δηλαδή, όταν ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έφυγε τρέχοντας για να βρει την Κρούσεκνα, άρπαξε μαζί του και το ουδό χέρι. Μα σαν γύρισε, δεν το είχε πια στα χέρια του και ήταν ματωμένα. Και το αίμα έσταζε από τα χέρια του. Ξεφώνιζε η Φένια, που φαίνεται πως μονάχη της έφτιαξε αυτή τη λεπτομέρεια με την ταραγμένη της φαντασία. Όμως τα ματωμένα χέρια τα είχε δει και μόνος του ο Πίτρ Ήλιτς, μονάχα που δεν έσταζαν αίμα και τον είχε βοηθήσει να τα πλύνει. Μα το σπουδαίο δεν ήταν αν είχαν στεγνώσει γρήγορα ή όχι. Το σπουδαίο ήταν να εξακριβωθεί που είχε πάει ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που είχε πάει με το γουδοχέρι. Στου Φιόντορ Παύλοβιτς άραγε. Ποιες ήταν οι αποδείξεις που το πιστοποιούσαν αυτό? Σε αυτό το σημείο ο Περχότιν επέμενε πολύ και αν και τελικά δεν κατάφερε να μάθει τίποτα θετικό, βεβαιώθηκε σχεδόν πως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν μπορεί παρά να είχε πάει στο σπίτι του πατέρα του. Πάει να πει λοιπόν πως κάτι συνέβη και εκεί πέρα. Όταν γύρισε, εξακολουθούσε να λέει ταραγμένη η Φένια, κι εγώ του τα ομολόγησα όλα. Τον ρώτησα, γιατί καλέ μου Δημήτρη Φιοντόροβιτς είναι ματωμένα τα χέρια σας? Και αυτός τάχα της απάντησε πως αυτό είναι αίμα ανθρώπινο και μόλις πριν από λίγο σκότωσε έναν άνθρωπο. Μου τα ομολόγησε όλα. Είπε πως μετανιώνει και ξαφνικά έφυγε τρέχοντας σαν τρελός. Εγώ έκατσα και σκεπτόμουν, πού τρέχει τώρα σαν τρελός? Θα πάει στο Μοκρογέ, σκέφτηκα. Θα πάει εκεί και θα σκοτώσει εκεί πέρα την κυρά μου? Έτρεξα τότε κι εγώ να τον παρακαλέσω να μην σκοτώσει την κυρά μου και τον βρήκα έξω από το μπακάλικο και τα χέρια του δεν ήταν πια ματωμένα. Η Φένια το παρατήρησε αυτό και το θυμότανε. Η γριά, η γιαγιά της Φένιας, επιβεβαίωσε όσο μπορούσε τα λεγόμενα της εγγονής της. Αφού ρώτησε μερικές ακόμα λεπτομέρειες, ο Πίτρ Ήλιτς βγήκε από το σπίτι πιο ταραγμένος και πιο ανήσυχος από όσο είχε έρθει. Θα νόμιζε κανείς πως το λιγότερο τώρα θα ήταν να πάει στου Φίοντορ Παύλοβιτς και να μάθει μήπως συνέβη και τίποτα εκεί πέρα, και όταν θα βεβαιώνονταν απόλυτα να πάει στον διοικητή της αστυνομίας. Όμως η νύχτα ήταν σκοτεινή. Η εξώπορτα του Φίοντορ Παύλοβιτς διπλομανταλωμένη. Θα έπρεπε και πάλι να χτυπήσει. Μα ο Φίοντορ Παύλοβιτς δεν το γνώριζε και τόσο καλά. Και τι θα γίνει αν του ανοίξουν και αποδειχτεί πως δεν συνέβη και τίποτα? Ο Φίοντορ Παύλοβιτς θα αρχίσει αύριο κιόλας τις ηρωνίες του και θα διηγείται σε όλη την πολιτεία
πως εχθές τα μεσάνυχτα τον σήκωσε από το κρεβάτι κάποιος υπάλληλος για να μάθει μήπως τον δολοφονήσανε. Σκάνδαλο, μεγάλο σκάνδαλο. Και ο Πιότρ Ίλιτς φοβόταν τα σκάνδαλα περισσότερο από το κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο. Παρόλα αυτά, το αίσθημα που τον έσπρωχνε ήταν τόσο δυνατό, αφού χτύπησε το πόδι του με μια κίνηση οργής και έβρισε τον εαυτό του, όρμησε σε καινούρια κατεύθυνση. Όμως δεν πήγαινε στου Φίοντορ Παύλοβιτς, μα στην κυρία Χοχλάκοβα. Αν εκείνη, σκεφτόταν, απαντήσει αρνητικά στην ερώτησή του, «Δώσατε σήμερα 3.000 στον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Δώσατε αυτά τα λεφτά την τάδε ώρα». Τότε θα πάει κατευθείαν στον διοικητή, χωρίς να περάσει από το Φίοντορ Παύλοβιτς. Αν πει πως ναι, τότε θα τα αναβάλει όλα για αύριο και θα γυρίσει σπίτι του. Είναι φανερό πως αποφασίζοντας ο νεαρός υπάλληλος να πάει νυχτιάτικα σχεδόν στις 11 στο σπίτι μιας εντελώς άγνωστής του κοσμικής κυρίας, να τη σηκώσει ίσως από το κρεβάτι για να τη ρωτήσει αν έδωσε ή όχι 3.000, κινδύνευε πολύ περισσότερο να δημιουργήσει σκάνδαλο παρά αν πήγαινε στο Φίοντορ Παύλοβιτς. Μα έτσι γίνεται καμιά φορά, ιδιαίτερα σε παρόμοιες περιστάσεις, με τους πιο προσεκτικούς και τους πιο φλεγματικούς ανθρώπους. Όμως ο Πιότρ Ίλιτς δεν ήταν πια καθόλου φλεγματικός εκείνη τη στιγμή. Θυμότανε αργότερα σε όλη του τη ζωή πως η ακατανίκητη ανησυχία του, αυτή η ανησυχία που τον κυρίεψε σιγά σιγά, κατάντησε στο τέλος να του γίνει βάσανο και τον έκανε να ενεργεί ενάντια στη θέλησή του. Εννοείται πως παρόλα αυτά έβριζε τον εαυτό του που πήγαινε σε αυτή την κυρία. Όμως θα φτάσω ως το τέλος, θα ξεμπερδέψω πια με αυτή την υπόθεση, έλεγε για δέκατη φορά τρίζοντας τα δόντια του. Και πραγματικά έκανε όπως έλεγε, έφτασε ως το τέλος.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας.

Ο προσφοράρης Παντελεήμων. Μια εβδομάδα έχει περάσει από τότε που ο Πανσέλινος κρύβεται στα δάση, στα χωράφια και τις σπηλιές. Αποφεύγει κάθε συνάντηση με τους ανθρώπους και κάθε επαφή με τις πολιτείες και τα χωριά. Ξέρει πολύ καλά ποια τύχη τον περιμένει. Την επομένη κιόλας της συνάντησης με τη Φιλοθέα στο νεκροταφείο του τέταρτου της Ελλήνης, έμαθε όλα όσα συνέβησαν από τις αφίσες που επικυρίσανε το κεφάλι του και που ήταν κολλημένες στους τηλεγραφικούς στήλους, στα δέντρα και στα παραπετάσματα. Ξέρει πως η Φιλοθέα, η γυναίκα του, που τον αγαπούσε πεθαμένο, με πάθος, λιποθύμησε από τρόμο βλέποντάς τον ζωντανό και πως πέθανε στο νοσοκομείο. Τον κατηγορούν ότι τη σκότωσε, αφού έκανε απόπειρα να τη βιάσει. Ο Πανσέλινος θα μπορούσε να παρουσιαστεί και να πει πως είναι ο σύζυγος αυτής της γυναίκας, πως επέζησε από το σιδηροδρομικό ατύχημα, πως ζει εδώ και 5 χρόνια σε μια άλλη Ήπειρο και με άλλο όνομα. Μπορεί να πει την αλήθεια ανά πάσα στιγμή. Σε οποιοδήποτε τμήμα της χωροφυλακής. Αλλά ξέρει πως κάτι τέτοιο δεν θα του βγει σε καλό. Αν μιλήσει, τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Αιώνες τώρα η τσιγκάνικη φυλή το έχει μάθει πως ο μοναδικός τρόπος για να συνεννοηθεί κανείς με τις αρχές είναι να τις αποφεύγει, να μην τις συναντάει ποτέ. Αυτό το δοκίμασε πάνω στο ίδιο του το πετσί. Προτιμάει να υποστεί τις φανταστικές κατηγορίες που απευθύνονται τώρα εναντίον του, παρά να συναντήσει την αστυνομία. Θα έρθει μέρα που και οι πιο έντιμοι ανάμεσα στους ταξιδιώτες θα εγκαταλείπουν τους δρόμους στη διάθεση των αστυνομικών και των περιπόλων και θα μετακινούνται στους ταξιδιώτες. Θα εγκαταλείπουν τους δρόμους στη διάθεση των αστυνομικών και των περιπόλων και θα μετακινούνται μέσα από τα χωράφια.

θραπετεύσουν από τις πόλεις κάθε φορά που τους παρουσιάζεται η ευκαιρία, δεν είναι ο θόρυβος, ούτε η έλλειψη καθαρού αέρα και ευρυχωρίες, αλλά το γεγονός ότι οι πόλεις βρίσκονται κάτω από την ανελαίητη κατοχή των αρχών. Το ίδιο και οι δρόμοι. Ο Πανσέλινος δεν είναι παρά ο πρόδρομος αυτό που και οι άλλοι πολίτες θα είναι αύριο. Δεν είναι μυρολάτρης, αλλά αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από το να διαφεύγει, να κρύβεται. Ο διεθνής μηχανισμός της αστυνομίας έχει εξαπολυθεί εναντίον του. Τον έχουν επικηρύξει για 1 εκατομμύριο, νεκρό ή ζωντανό, κρύβεται. Έχει να ξυριστεί 8 μέρες. Αδυνάτησε πολύ. Τρέφεται με πατάτες που τις έχουν παρατήσει στα χωράφια με σπόρους και άγριους καρπούς. Αλλά αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Βρίσκει σπόρους γιατί μόλις πριν από λίγο θερίσανε το σιτάρι. Αργότερα δεν θα βρίσκει πια τίποτε. Άλλωστε, δεν είναι ο μόνος που τους ψάχνει. Είναι και τα πουλιά που γυρεύουν παντού τους σπόρους του σιταριού που έχουν απομείνει στα χωράφια. Προς το παρόν, η τροφή του Πανσέλινου είναι σίγουρη. Τρώει ίσα ίσα για να χορταίνει. Ομός σιτάρι. Ύστερα πίνει νερό στις πηγές. Και συχνά νιώθει ευτυχισμένος. Πολύ συχνά. Εκπλήσεται και ο ίδιος που μπορεί να είναι ευτυχισμένος σε μια τόσο δραματική κατάσταση. Αλλά είναι ελεύθερος. Είναι το μοναδικό πράγμα που ο Θεός και ο άνθρωπος έχουν από κοινού. Μόνο όταν είμαστε ελεύθεροι, είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Εις άγγελοι, ανώτεροι από όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο. Η ελευθερία είναι το μοναδικό θεϊκό πράγμα που κατέχουμε. Κι αν τη χάσουμε, τα χάνουμε όλα. Απολύτως όλα. Η μοναδική αγωνία του Πανσέλινου είναι μήπως και συναντήσει ανθρώπους. Ξέρει πως η ζωή και ο θάνατος προέρχονται από τον πλησίον. Στην περίπτωσή του από τον πλησίον προέρχεται μονάχα ο θάνατος και αποφεύγει τον πλησίον. Και είναι ευτυχισμένος όταν δεν συναντάει άνθρωπο. Οι δρόμοι και οι πλατείες έχουν γεμίσει αστυνομικούς, χωροφύλακες και στρατιώτες που τον κυνηγούν σαν άγριο ζώο. Ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός κίνδυνος, κυρίως τώρα, που έχουν εφοδιάσει την αστυνομία με τα πιο τρομακτικά μέσα καταστροφής. Και από τότε που ο τύπος, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση έγιναν οι εμπνευστές του μίσους, της βίας και της ανηθικότητας, ανεβάζοντας επί σκηνής τα κατώτερα ένστικτα. Καθώς ο Πανσέλινος, ξαπλωμένος κατάχαμα, κοιτάζει τον ουρανό και ονειρεύεται, επουφελούμενος από την ελευθερία του, λίγα μέτρα πιο πέρα, στη μέση του χωραφιού εμφανίζεται ένας άνθρωπος. Ο Πανσέλινος μαζεύεται έτοιμος να τυναχτεί. Παραμονεύει. Ο άνθρωπος που τον πλησιάζει είναι διστακτικός. Φαίνεται πως και εκείνος φοβάται να πλησιάσει πολύ κοντά στον Πανσέλινο. Κοιτάζει μια μπρος, μια πίσω, σαν να περιμένει βοήθεια από άλλους διώκτες. Σίγουρα θέλουν να συλλάβουν τον Πανσέλινο ζωντανό. Αυτός που είναι πολύ κοντά του σίγουρα είναι ο προπομπός και δείχνει το δρόμο στους άλλους. Σε αυτούς που θα έρθουν από πίσω, με δυνάμεις. Ο Πανσέλινος είναι σε ένταση. Παρακολουθεί προσεκτικά τις κινήσεις του άντρα που πλησιάζει. Κοιτάζει γύρω του με αγωνία. Θα ήθελε να φύγει, αλλά ο διώκτης του είναι πολύ κοντά. Ο Πανσέλινος δεν μπορεί να διαφύγει. Ετοιμάζεται να παλέψει. Αλλά ο άλλος διστάζει ακόμα. Είναι δειλός. Κάνει πως μαζεύει κάτι από χάμω. Και επειδή δεν υπάρχει τίποτα για να μαζέψει, μαζεύει άχυρα. Με φόβο. Γιατί οι άνθρωποι είναι τρομερά δειλοί. Για να αποκτήσουν θάρρος και για να νικήσουν το φόβο τους, οι άνθρωποι φορούν στολές. Βάζουν χρυσαφιές επομίδες, κουμπιά και στολίδια. Αυτό το κάνουν μόνο και μόνο για να πάρουν οι ίδιοι θάρρος, για να φανούν γενναίοι και δυνατοί στα μάτια των άλλων. Οι στολές των οργάνων εξουσίας είναι καμουφλάζ για τους δειλούς. Ο Πανσέλινος περιμένει, ώσπου ο διώκτης του να φτάσει σε 2 βήματα απόσταση
και επιτίθεται πρώτος, πηδώντας προς το μέρος του για να τον ξαφνιάσει.

«Αν δώσεις σήμα στους άλλους, σε σκότωσα», φωνάζει ο Πανσέλινος, σφίγγοντας με τα δυο του χέρια το λαιμό του διόκτητου. «Μη με σκοτώσεις», παρακαλεί ο άνθρωπος. Φαίνεται δυνατότερος από τον Πανσέλινο, αλλά αυτός έχει το πλεονέκτημα πως επιτέθηκε πρώτος και πως τα χέρια του σφίγγουν το λαιμό του άλλου. «Μην το κάνεις, σε ικετεύω, μη με σκοτώνεις». «Είσαι οπλισμένος?», ρωτάει ο Πανσέλινος. «Όχι». «Γύρνα», διατάζει ο Πανσέλινος. «Σήκωσε τα χέρια σου ψηλά». Ο άντρας υπακούει. Ο Πανσέλινος τον ψάχνει. Δεν έχει όπλα. «Σε στείλανε μόνο για να με ξετρυπώσεις και να τους ειδοποιήσεις, έτσι? Αυτό θα σου στοιχίσει τη ζωή, θα δεις». Ο διώκτης του Πανσέλινου φοβάται, αλλά διαθέτει και αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Παραμένει κύριος του εαυτού του. «Θα αφήσεις τη ζωή σου εδώ, στα πόδια μου», απειλεί ο Πανσέλινος. «Νομίζεις πως θα με πιάσεις και θα πάρεις το εκατομμύριο, αλλά αντί για αυτό θα βρεθείς στην κόλαση». «Δεν έκανα τίποτα κακό, αδελφέ», λέει ο άγνωστος. «Δεν είμαι αδελφό σου, βρωμοχαφιέ», φωνάζει ο Πανσέλινος. «Αδέρφια σου είναι η άλλη, μπάτσι, γιατί είσαι μπάτσος, έτσι?» «Όχι, αδελφέ, είμαι καλόγερος». «Ακόμα χειρότερα», λέει ο Πανσέλινος. «Θα σε σκοτώσω και θα πας στην κόλαση. Ο κανόνας 55 του Αγίου Βασιλείου λέει πως ο χριστιανός που κυνηγάει ληστές αποκλείεται διαβίου από τη Θεία Ευχαριστία αν είναι λαϊκός και καθερείται αν είναι κληρικός. Γιατί ο Κύριος είπε: μάχεραν έδωσες, μάχεραν θα λάβεις. Γιατί με κυνηγάς αν είσαι καλόγερος?» «Δεν σε κυνηγώ, αδελφέ. Τι κάνεις εδώ και γυρνάς μια ώρα γύρω μου? Αυτό δεν είναι κυνήγι?» «Μαζεύω στάχια, αδελφέ. Βλέπεις πως μαζεύω στάχια στο χωράφι». «Στάχια?» Ο Πανσέλινος σφίγγει το λαιμό του ανθρώπου που ισχυρίζεται πως είναι καλόγερος. «Δεν μπορείς να βρεις λιγότερο χοντρά ψέματα? Τι να τα κάνεις στα στάχια? Η αλήθεια είναι πως με κυνηγάς για να κερδίσεις 1 εκατομμύριο. «Μαζεύω στάχια, αδελφέ. Σε βεβαιώνω». «Για να τα κάνεις τι? Κανείς δεν μαζεύει στάχια. Σου χρειάζονται τουλάχιστον 3 μέρες για να μαζέψεις 1 κιλό. Αν είσαι φτωχός, μπορείς να ζητιανέψεις για τους σπόρους. Κοστίζουν 3 δεκάρες. Και ο πιο φτωχός από τους χριστιανούς θα σου τις δώσει. Δεν αξίζει τον κόπο να παιδεύεσαι 3 και 4 μέρες για κάτι τέτοιο, λες ψέματα». «Μαζεύω στάχια για τις προσφορές, αδελφέ μου, για τον άρτο των ευχαριστειών. Είμαι ο μοναχός Παντελεήμων, ο προσφοράρης στο μοναστήρι της Παναγίας». «Το μοναστήρι της Αγίας Παρθένου δεν έχει 3 δεκάρες και πρέπει να στέλνει έναν καλόγερο να μαζεύει στάχια στα χωράφια, όπως κάνουν τα πουλιά του ουρανού? Λες ψέματα και θα σε σκοτώσω. Γιατί είσαι εδώ για να κερδίσεις το εκατομμύριο που δίνουν για το κεφάλι μου. Ομολόγησέ το τουλάχιστον, δειλέ. Ομολόγησέ το προτού πεθάνεις». Ο Πανσέλινος μιλάει, απειλεί και καυχιέται, σαν κτίνος. Για να τρομοκρατήσει τον άνθρωπο που είναι στο έλεος του, του σφίγγει το λαιμό, έχοντας συνείδηση της ευχαρίστησης που βρίσκει απειλώντας. Απότομα, νιώθει ντροπή για λογαριασμό του. Δεν έχει το δικαίωμα να είναι κακός, να νιώθει χαρά ενώ απειλεί με θάνατο έναν άνθρωπο. «Πες μου την ιστορία σου», διατάζει ο Πανσέλινος. «Σ' ακούω, γιατί θέλω να είμαι καλός και δίκαιος, αλλά αν πεις ψέματα, σε σκότωσα. Πού είναι αυτοί που σε στείλανε?» «Κανείς δεν με έστειλε, αδελφέ», λέει ο μοναχός Παντελεήμων. «Οι χωροφύλακες έστειλαν ή οι χωρικοί? Πού κρύβονται? Πώς ξέρουν πως είμαι κρυμμένος στο χωράφι? Με είδαν? Απάντησε γρήγορα, γιατί από την απάντησή σου εξαρτάται η ζωή σου». «Κανείς δεν το ξέρει πως είσαι εδώ, αδελφέ. Ακόμα κι εγώ δεν το ήξερα. Ήρθα για να μαζέψω σιταρόσπορους για τις προσφορές του μοναστηριού». «Γιατί δεν ζητιανεύεις το σιτάρι για τις προσφορές για τον άρτο των ευχαριστειών, μια και στο μοναστήρι είστε τόσο φτωχοί που δεν έχετε με τι να το αγοράσετε?» «Είμαστε ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Κανείς δεν θα αρνηθεί μερικά κιλά σιτάρι». «Από αγάπη για τον Χριστό, αδελφέ. Τον άρτο των ευχαριστειών του μοναστηριού τον φτιάχνουμε μόνοι μας. Πάντα με στάχια που εμείς οι μοναχοί μαζεύουμε ένα-ένα στα χωράφια και στους δρόμους. Γιατί έχει υποθεί πως τα στάχια τα σκορπισμένα στον κόσμο πρέπει να συλλέγονται για να γίνουν ένα μέσα στον άρτο που είναι ο Χριστός. Είναι η πολλαπλότητα που γίνεται ενότητα. Είναι παράδοση του μοναστηριού μας να συλλέγουμε τα στάχια για τον άρτο των ευχαριστειών και να προσευχόμαστε ταυτόχρονα για να συναχθούν και να ενωθούν όλοι οι χριστιανοί του κόσμου σε μία και μόνη εκκλησία. Ακριβώς σαν τα στάχια που μαζεύουμε κάτω από τα πόδια των ανθρώπων, μέσα στο δρόμο, μέσα στα χωράφια, παντού,
και που γίνονται το σώμα του Χριστού στον άρτο των ευχαριστειών και στην Αγία Τράπεζα. Βλέπεις πως δεν ήρθα για σένα. Πρέπει να με πιστέψεις, αδελφέ μου. «Μεγάλωσα σε ένα πρεσβυτέριο», λέει ο Πανσέλινος. «Δεν άκουσα ποτέ να λένε πως έφτιαχναν τον άρτο των ευχαριστειών με στάχια μαζεμένα από τα χωράφια και από τους δρόμους». Είναι από πλεόνασμα ευσέβειας και αγάπης για τον Χριστό. Ενεργούμε έτσι γιατί και οι Άγιοι Πατέρες μας έκαναν το ίδιο. «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Το ξέρω», απαντάει ο προσφοράρης Παντελεήμων. «Φυσικά και το ξέρω. Είσαι εικόνα του Θεού. Είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Είσαι άνθρωπος. Είσαι αδελφός μου. Κοιτώντας έναν άνθρωπο βλέπεις το Θεό. Όπως βλέπεις, ξέρω τα πάντα για σένα. Τα πάντα. Και κοιτάζοντας εμένα βλέπεις το Θεό? Και βέβαια, αδελφέ, όταν κοιτάζω έναν άνθρωπο βλέπω το Θεό. Κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος». «Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια», λέει ο Πανσέλινος. «Όταν κοιτάζεις εμένα βλέπεις το Ρολάνδο Πανσέλινο, που λέγεται και Ραφαήλ Φραγκά και είναι δολοφόνος της ερωμένης του, της Ντεσκαμινάδα, που δεν είχε ρούχο να φορέσει, από τη Σάντα Ρόζα της Νότιας Αμερικής. Δολοφόνος της Φιλοθέας Πανσέλινου, της γυναίκας μου. Παράνομος μετανάστης, παραβάτης του αστικού δικαίου, κάτοχος ψεύτικης ταυτότητας. Όλες οι αστυνομίες με αναζητούν, με τη διαταγή να με χτυπήσουν χωρίς προειδοποίηση. Έναντι αμοιβής 1.000.000 για εκείνον που θα με σκοτώσει. Πράγμα που είναι γραμμένο πάνω σε όλους τους τοίχους. Αυτό είναι που βλέπεις όταν με κοιτάς το πρόσωπο». Ο προσφοράρης Καλόγερος Παντελεήμων στρέφεται προς την Ανατολή. Σηκώνει την κουκούλα του, το μικρό του μοναστικό σκούφο, και κάνει αργά το σημείο του σταυρού, με μεγάλη ευσέβεια και μεγάλη συγκέντρωση. «Ισχυρίζεσαι ακόμα, αγαπητέ μου Καλόγερε, πως βλέπεις το Θεό όταν με κοιτάζεις?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Πιστεύεις ακόμα πως είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος? Πιστεύεις πως το Άγιο Πνεύμα θα μπορούσε να κατοικήσει στο σώμα κάποιου που είναι δύο φορές δολοφόνος, που είναι διεθνής απατεώνας, καταζητείται από όλες τις αστυνομίες του κόσμου και τον έχουν επικηρύξει για 1.000.000? Νομίζεις πως το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κατοικήσει μέσα σε έναν τόπο τόσο βρώμικο σαν το κορμί ενός δολοφόνου?» «Ναι, αδελφέ μου», απαντάει ο προσφοράρης. «Ναι, κοιτάζοντάς σε βλέπω το Θεό, γιατί είσαι άνθρωπος. Και κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Κανείς δεν μπορεί ποτέ να σβήσει από τον άνθρωπο την εικόνα του Θεού. Ούτε εσύ, ούτε οι άλλοι. Μπορείς να διαπράξεις όλα τα εγκλήματα του κόσμου. Την εικόνα του Θεού όμως δεν θα καταφέρεις να τη σβήσεις. Πώς θα μπορούσαμε να σβήσουμε κάτι που είναι αιώνιο? Μπορούμε να καταστρέψουμε κάτι που είναι φτιαγμένο από τα χέρια του ανθρώπου, αλλά όχι αυτό που είναι αιώνιο. Μπορείς να κλέψεις, να σπάσεις, να λερώσεις την εικόνα του Θεού, αλλά αυτό είναι όλο. Εκείνη παραμένει μέσα σε σένα και μέσα στο κάθε άνθρωπο, ακόμα και σπηλωμένη». Ο προσφοράρης Παντελεήμων πλησιάζει τον Πανσέλινο, του πιάνει το δεξί χέρι με ευλάβεια, το φέρνει αργά στα χείλη του και το ασπάζεται με ευσέβεια. Ο Πανσέλινος γίνεται κάτασπρος από τη συγκίνηση. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που του φιλούν το χέρι. Τον κυριεύει μια ευεξία φωτεινή, ζεστή, σαν να τον τυλίγει ένα λευκό φως από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. «Φιλάς το χέρι ενός δολοφόνου, Καλόγερε», κάνει ο Πανσέλινος. «Είσαι εικόνα του Θεού και είσαι αδελφός μου, ακόμα κι αν έχεις αμαρτήσει. Αυτό που λες είναι αλήθεια?» «Δεν είμαι εγώ που το λέω. Το είπε ο Χριστός και το επαναλάβανε όλοι οι Άγιοι μας. Εσείς οι άνθρωποι που ζείτε μέσα στον κόσμο, τα ξέρετε όλα.
αλλά έχετε ξεχάσει πως ο Θεός σας αγαπά. Η ζωή σας θα ήταν πολύ ευκολότερη αν γνωρίζετε τη δίχως όρια αγάπη που ο Θεός έχει για τον κάθε άνθρωπο. Για να σου δώσω, αδελφέ μου, μια μονάχα απόδειξη για την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, σκέψου σε παρακαλώ πως από όλα τα πράγματα που υπάρχουν στο σύμπαν, ο Θεός δεν έδωσε την εικόνα Του ούτε στον ήλιο, ούτε στο φεγγάρι, ούτε στα λιοντάρια, ούτε στα βουνά, ούτε στα αστέρια, ούτε στον αετό, αλλά στον άνθρωπο. Δεν είναι αυτό απόδειξη της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο? Και έπειτα από μια τέτοια αποκλειστική απόδειξη αγάπης, νομίζεις πως ο Θεός θα απαρνηθεί το αγαπημένο του πλάσμα που του μοιάζει για κάποιο μικρό αμάρτημα που διαπράττει? Ο Θεός γνωρίζει πως ο άνθρωπος διαθέτει την ελευθερία και πως μπορεί να επανορθώσει ανά πάσα στιγμή. Μη λυπάσαι περισσότερο από όσο πρέπει. Δεν είσαι ο μόνος που έχει αμαρτίες. Όλοι κάνουμε. Έλα σε μένα. Βλέπω πως είσαι σαν ένα φτωχό παιδί, τρομοκρατημένο και δυστυχισμένο. Έλα, πεινάς. Είσαι κουρασμένος, θλιμμένος. Ακολούθησέ με. Πού, ρωτάει ο Πανσέληνος, πού θέλεις να σε ακολουθήσω? Θέλω να σε κρύψω, απαντάει ο καλόγερος, για να μην είσαι πια σε θανάσιμο κίνδυνο και για να μπορέσεις να ξεκουραστείς, να ξαναποκτήσεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Εσύ ο ίδιος λες πως η αστυνομία και οι άνθρωποι σε κυνηγούν για να σε σκοτώσουν. Έτσι δεν είναι? Είσαι κουρασμένος, διψάς, έχεις αγωνία, σε κυνηγούν. Έλα και θα σε κρύψω σε σίγουρο τόπο. Θα σε κρεμάσουν, καημένε μου καλόγερε, αν με κρύψεις. Είναι νόμος. Με κάνεις να γελάω και να κοκκινίζω, αδελφέ μου, λέει ο προσφοράρης Παντελεήμων. Θα σε κρεμάσουν, στο ξαναλέω, για απόκρυψη, εγκληματία και συνέργεια. Όχι, αδελφέ μου, αποκρίνεται ο Παντελεήμων. Δεν θα μου συμβεί τίποτα τέτοιο. Είμαι ένας άθλιος αμαρτωλός. Ο Θεός δεν μπορεί να μου χαρίσει τη δόξα να κρεμαστώ για μια πράξη αγάπης. Όχι. Είναι πολύ ωραίο για ένα φτωχό καλόγερο να μαρτυρήσει γιατί αγάπησε τον πλησίον του. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στους Αγίους, αδελφέ μου. Έλα. Δεν φοβάσαι μήπως σε κρεμάσουν? Όχι. Το να με κρεμάσουν είναι μια δόξα που δεν μπορώ να την ονειρευτώ για τον εαυτό μου. Έλα. Είναι πολύ ωραίο για μένα να σκέφτομαι πως μπορεί να με κρεμάσουν επειδή αγάπησα έναν αδελφό. Αν με δουν, θα δώσω στόχο. Θα ρίξουν από μακριά για να με σκοτώσουν. Θα προχωράω εγώ μπροστά, λέει ο καλόγερος. Ακολούθησέ με. Ο Πανσέληνος είναι έτοιμος να τον ακολουθήσει, αλλά ξαφνικά γίνεται καχύποπτος. Αν με πουλήσεις στους χωροφύλακες, δεν θα προφτάσεις να πάρεις το εκατομμύριο. Θα με πουλήσεις τζάμπα. Προτού με πιάσουν, θα σε σκοτώσω. Ακολούθησέ με, αδελφέ. Έλα. Ας αφήσουμε τις υποψίες. Είναι έργο του διαβόλου.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας». Ο Παντελεήμων, ο καλόγερος, ο προσφοράρης, σηκώνει το δεμάτι με τα στάχια που το έχει αφημένο λίγο πιο πέρα. Σκύβει και μαζεύει κάθε στάχι που βλέπει μπροστά του. Βρίσκει το δεύτερο δεμάτι που είχε μαζέψει το πρωί. Προχωράει με τον Πανσέλινο και τον ακολουθεί και τραγουδάει. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Είσαι πολύ φορτωμένος, καλόγερε», λέει ο Πανσέλινος. «Άσε με να σε βοηθήσω. Θα μεταφέρω κι εγώ σιτάρι για τα πρόσφορα, για τον άρτο των ευχαριστειών του μοναστηριού σας. Θα γράψετε και το όνομά μου στο δίπτυχο των νεκρών». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωρών», λέει ο καλόγερος. Τα λόγια του είναι σε αρμονία με το ρυθμό της περπατησιάς του, με την αναπνοή του και με τους χτύπους της καρδιάς του. Είναι παλιά συνήθεια των μοναχών της Ανατολής να εναρμονίζουν την προσευχή τους με τις κινήσεις του σώματός τους, κυρίως με την αναπνοή και την καρδιά, τους χτύπους της καρδιάς. Με αυτόν τον τρόπο, όταν τα λόγια της προσευχής σταματούν, μοιάζουν να συνεχίζονται από τους χτύπους της καρδιάς και από την αναπνοή της ανάσας, που συνεχίζει να επαναλαμβάνει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ακόμα και όταν οι καλόγεροι κοιμούνται, η ανάσα τους και η καρδιά τους επαναλαμβάνουν συνέχεια: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Όσο προχωρούν, φορτώνουν στους ώμους τους τα δεμάτια που ο μοναχός Παντελεήμων έχει μαζέψει στη διάρκεια της μέρας. Και εκείνος και ο Πανσέλινος είναι φορτωμένοι σαν τους γαϊδάρους. Ο Πανσέλινος είναι πολύ κουρασμένος, αλλά βαδίζει με ικανοποίηση. Ποτέ σ' όλη του τη ζωή δεν δούλεψε με μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Από πρακτικής πλευράς πρόκειται για μια δουλειά με πενιχρότατη αμοιβή. Με λίγες δεκάρες αγοράζει κανείς όλο το σιτάρι που μπορεί να βγάλει από αυτά τα δεμάτια. Είναι παράλογο να δουλεύεις όλη μέρα τρέχοντας μέσα στα χωράβια, σκύφοντας και μαζεύοντας κάθε στάχι και μεταφέροντας ύστερα τα δεμάτια στην πλάτη σου σε απόσταση χιλιόμετρων. Από την πλευρά της πραγματικότητας και της χρησιμότητας, αυτή η απασχόληση είναι σκέτη τρέλα. Παρόλα αυτά, ο Πανσέλινος είναι πανευτυχής που την κάνει. Η δουλειά που κάνει ο προσφοράρης μοναχός και το φορτίο που σηκώνει με την θέλησή του ο Πανσέλινος έχουν μια σημασία που πηγαίνει πολύ πέρα από το χρήσιμο. Η κάθε χειρονομία του προσφοράρη, που σκύβει χιλιάδες φορές για να μαζέψει τα παρατημένα και ποδοπατημένα στάχια στους δρόμους και στα χωράφια, εναρμονίζεται με τις κινήσεις του ουρανού, της γης και του κόσμου ολόκληρου. Πρόκειται για χειρονομίες λειτουργικές. Και η λειτουργική χειρονομία είναι η υπέρτατη πράξη της ανθρώπινης ύπαρξης. Με τη λειτουργική πράξη, ο άνθρωπος δεν εκπληρώνει απλώς ένα χρήσιμο σκοπό. Δεν εργάζεται απομονωμένος ή σε κλειστές ομάδες, αλλά ενσωματώνει όλη τη ζωή και τις κινήσεις του με τη ζωή και τις κινήσεις του σύμπαντος. «Είναι μακριά ακόμα το μοναστήρι σας?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Όχι πολύ μακριά. Όσο να πεις 10 φορές το σύμβολο της πίστεως, φτάσαμε», απαντάει ο προσφοράρης. «Με τις προσευχές μετράτε τις αποστάσεις». Προσπαθεί να υπολογίσει τα χιλιόμετρα που αντιστοιχούν στα 10 πιστεύω. «Όχι μονάχα τις αποστάσεις, αλλά και το χρόνο μετράμε με τις προσευχές. Όλη μας τη ζωή την κάνουμε προσευχή. Προσευχόμαστε μέρα και νύχτα. Δεν αφήνουμε ποτέ την προσευχή να σβήσει στο κονάκι μας.
για να μένει και το μάτι του Θεού αδιάκοπα ανοιχτό πάνω μας. Στο ιερό μοναστήρι μας δεν έχει διακοπεί ποτέ η προσευχή, ούτε για μια στιγμούλα, εδώ και αιώνες. Προσευχόμαστε μέρα και νύχτα. Είμαστε σε τούτη τη γη οι φύλακες της μέρας και της νύχτας. Χάρη στις προσευχές των ανθρώπων μένει ο Θεός παρόν πάνω στη γη. Και προσευχόμαστε για όλους όσους δεν έχουν το δικαίωμα να προσευχηθούν, για εκείνους που δεν μπορούν, για εκείνους που δεν θέλουν. Αυτό είναι το καθήκον μας και η δόξα μας. Χάρη στην αδιάλειπτη προσευχή δεν χάνεται ποτέ το πνεύμα από τη γη. Ο Παντελεήμων, ο καλόγερος, ο προσφοράρης είναι χαρούμενος. Το όνομά του του πηγαίνει θαυμάσια. Είναι ένα όνομα που ταιριάζει με τις πράξεις του, με τη ζωή του και με τα λόγια του. Ο Πανσέλινος δεν καταλαβαίνει πολύ καλά το νόημα των λόγων του καλόγερου. Ακούγοντας τις λέξεις «φύλακες της μέρας και της νύχτας» που προσεύχονται για να μην σβήσουν τα φώτα του πνεύματος, ο Πανσέλινος σκέφτεται κυρίως τους νυχτοφύλακες των τραπεζών που φυλάνε την ώρα που οι άλλοι κοιμούνται, τους θησαυρούς των χρηματοκιβωτίων, τους υλικούς θησαυρούς. Οι καλόγεροι φυλάνε τη φλόγα του πνεύματος. Ξαφνικά ο Πανσέλινος σταματάει. Με ένα τίναγμα του κορμιού του αφήνει τα δεμάτια να πέσουν. Ετοιμάζεται να το σκάσει. Μπροστά του ανοίγεται ένα πράσινο ξέφωτο και στη μέση του ξέφωτου το μοναστήρι. Τριγύρω από το μοναστήρι βρίσκονται δεκάδες αστυνομικοί σε απόσταση λίγων μέτρων από τον Πανσέλινο. Οι χωροφύλακες έχουν κατασκηνώσει στις πόρτες του μοναστηριού με τα όπλα τους αραδιασμένα σε πυραμίδα, με τα λογά τους, με τη μυρωδιά τους από βία, ινόπνευμα και καπνό. «Γιατί σταμάτησες, αδελφέ?» ρωτάει ο Παντελεήμων. «Φοβάσαι τους στρατιώτες. Λησμόνησα να σου πω πως εδώ και λίγες μέρες το Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας έχει εγκατασταθεί στο μοναστήρι μας. Βρίσκονται εδώ για να συλλάβουν ένα δολοφόνο, ένα διεθνή εγκληματία, όπως λένε». «Εμένα γυρεύουν», λέει ο Πανσέλινος. «Το ξέρεις, αφού σου το είπα». «Τώρα το ξέρω πως γυρεύουν εσένα. Εσύ μου το είπες. Αλλά μη φοβάσαι, αδελφέ. Κανείς, απολύτως κανείς δεν μπορεί να σε συλλάβει και να σου κάνει κακό όσο έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Ακολούθησέ με άφοβα». Ο προσφοράρης μαζεύει τα δεμάτια που ο Πανσέλινος άφησε να του πέσουν. «Έλα μαζί μου, αδελφέ», λέει ο Παντελεήμων. Φορτώνει τα δεμάτια στους ώμους του Πανσέλινου. «Έλα μαζί μου και θα σε κρύψω». Ο Πανσέλινος στέκει απολιθωμένος. Οι χωροφύλακες τον κοιτάζουν. Βρίσκονται σε απόσταση μερικών μέτρων από αυτόν. Ο Πανσέλινος αντιλαμβάνεται ξαφνικά πως ο προσφοράρης μοναχός, ο Παντελεήμων, είναι τρελός. Ένας πτωχός στο πνεύματι που δεν ξέρει τι κάνει. Γιατί αυτός ο Πανσέλινος ακολούθησε έναν τρελό? Ψάχνει να δει ποιο δρόμο πρέπει να πάρει για να δραπετεύσει, αλλά είναι πολύ αργά. Δεν μπορεί πια να τους ξεφύγει. «Κράτα τα δεμάτια στους ώμους σου και ακολούθησέ με, αδελφέ», διατάζει ο Παντελεήμων. «Όσο θα έχεις το σιτάρι πάνω στους ώμους σου και όσο θα ακολουθείς φρόνημα, κανείς δεν θα σου κάνει κακό. Οι στρατιώτες ούτε καν θα σε κοιτάξουν. Αλλά αν πετάξεις το σιτάρι που φέρνεις δώρο στο μοναστήρι για να φτιάξουμε πρόσφορα και προσπαθήσεις να ξεφύγεις, οι στρατιώτες θα σε πυροβολήσουν. Έλα μαζί μου και ο Θεός θα σε προστατεύσει». Ο Πανσέλινος ακολουθεί τον καλόγερο με μικρά βήματα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν πετάξει το σιτάρι και το βάλει στα πόδια, οι στρατιώτες θα στρέψουν τα τουφέκια τους απάνω του και θα τον σκοτώσουν αμέσως. Δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο
από το να περπατήσει πλάι σε αυτό τον κακομύρη παλαβό καλόγερο, πλάι στο φτωχό Παντελεήμονα, τον προσφοράρη. Ο Πανσέλινος δεν έχει άλλο τρόπο για να γλιτώσει από το να ριχτεί στο στόμα του λύκου. Μπαίνει στην αυλή του μοναστηριού, ανοίγοντας πέρασμα ανάμεσα στους χωροφύλακες που είναι εκεί για να τον συλλάβουν. Όλο το κορμί του Πανσέλινου τρέμει σαν φλόγα στον άνεμο. Για να αυτοκυριαρχηθεί, για να ξεχάσει που βρίσκεται, αρχίζει μέσα στην απελπισία του να λέει δυνατά, για να το ακούει και ο ίδιος, το Πάτερ ημών. Ο Πανσέλινος καταζητείται στην περιοχή εδώ και 3 κιόλας μέρες. Η αστυνομία ξέρει πως περιπλανιέται στα δάση και στα χωράφια. Για να τον συλλάβουν, ο διοικητής της αστυνομίας εγκατέστησε το γενικό του αρχηγείο μέσα στο μοναστήρι. Ο συνταγματάρχης έχει επιτάξει τα κελιά των μοναχών για να εγκατασταθεί εκεί με τους αξιωματικούς του. Οι στρατιώτες κατασκήνωσαν στο ξέφωτο γύρω από το μοναστήρι. Στην τετράγωνη αυλή, τη γεμάτη στρατιώτες, ο Πανσέλινος κλείνει τα μάτια. Όλοι αυτοί, ένας ολόκληρος μικρός στρατός, βρίσκονται εκεί για να τον συλλάβουν. Και αυτός αφέθηκε να οδηγηθεί από έναν τρελό καλόγερο ακριβώς στην καρδιά τους. Μπήκε μόνος του στο στόμα του λύκου. «Ακούμπησε τα δεμάτια σου δίπλα στα δικά μου, αδελφέ μου», λέει ο προσφοράρης Παντελεήμων. Έχει ξεφορτώσει το σιτάρι του κοντά στη φιάλη, την πηγή που βρίσκεται μπροστά από την εκκλησία, στη μέση της αυλής. Ο Πανσέλινος αφήνει τα δεμάτια του. Οι στρατιώτες παρατηρούν τις χειρονομίες τους. «Περίμενε με, αδελφέ», λέει ο προσφοράρης. «Όσο να πεις 10 φορές το Πάτερ ημών, θα έχω γυρίσει. Πηγαίνω να βάλω μετάνοια στον ηγούμενο. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και θα σωθείς». Ο καλόκαιρος Παντελεήμων μπαίνει στην τράπεζα. Ο Πανσέλινος τον βλέπει από την αυλή. Στην τράπεζα, γύρω από το άσπρο ξύλινο τραπέζι, κάθεται ο ηγούμενος, που τον αναγνωρίζει κανείς από το ξύλινο σκύπτρο του που τελειώνει σε τάφ. Είναι περιτριγυρισμένος από αξιωματικούς και καλόγερους. Ο προσφοράρης Παντελεήμων πηγαίνει κατευθείαν στον ηγούμενο. Βάζει μεγάλη μετάνοια και μετά του φυλάει το χέρι. «Ευλογείτε, Πάτερ», λέει ο Παντελεήμων. Είναι γεμάτος χαρά. Ο ηγούμενος σταυρώνει τον Παντελεήμονα. Αυτός κάνει ακόμα μια μετάνοια, ευχαριστίας αυτή τη φορά. Πλησιάζει τον αρχιμανδρίτη και του λέει σταυτή. «Άγιε ηγούμενε, βρήκα στα χωράφια τον άνθρωπο που γυρεύει η αστυνομία. Αυτόν που καταδιώκει για να τον συλλάβει και να τον κρεμάσει. Τον έφερα εδώ για να τον σώσω. Του υποσχέθηκα να τον κρύψουμε, να του δώσουμε φαγητό και τόπο για να ξεκουραστεί. Υπάρχουν αναρρύθμιτες κρυψώνες μέσα στο μοναστήρι, έτσι δεν είναι, ευλόγησον». Ο Άγιος Ηγούμενος σηκώνεται κάτοχρος. Τα χέρια του τρέμουν. «Κοιτάξτε τον, Πάτερ, είναι μπροστά στη φιάλη. Θέλετε να του δώσετε ευλογία, Άγια Πάτερ? Θα είναι προστατευμένος από κάθε κίνδυνο μέσα στο μοναστήρι μας, έτσι δεν είναι?» «Ποιος θα είναι προστατευμένος από κάθε κίνδυνο?» ρωτάει ο συνταγματάρχης της χωροφυλακής. «Ένας φτωχός δυστυχισμένος που τον μάζεψε ο αδελφός προσφοράρης έξω, συνταγματάρχα μου. Είναι ένας αδελφός που τον βρήκε μεγάλη δυστυχία», λέει ο Παντελεήμων. «Ένας δυστυχισμένος. Τον έφερε εδώ για να τον βοηθήσω». «Έλα μαζί μου, αδελφέ Παντελεήμων», διατάζει ο ηγούμενος. «Λυσμόνησες πως ο καλόγερος δεν μιλάει αν δεν το επιτρέψει ο ηγούμενος. Συγχωρέστε με, άγιε ηγούμενε», λέει ο Παντελεήμων. Βάζει μεγάλη μετάνοια μπροστά του. Κατόπιν τον ακολουθεί στον Άρθικα. «Αδελφέ Παντελεήμων,
έχεις υπερβεί κάθε όριο, λέει ο Άγιος Ηγούμενος. Είναι οργισμένος. Σφίγγει τη μημαντική ράβδο. Ποιον έβαλες μέσα στο περίβολο του μοναστηριού? Τον εγκληματία που καταζητεί η αστυνομία και η χωροφυλακή, Άγιε Ηγούμενε. Αυτόν τον δύστυχο δολοφόνο έφερα. Και ήσουν έτοιμος να πεις στο συνταγματάρχη της χωροφυλακής πως τον έβαλες μέσα στο μοναστήρι? Δεν ξέρεις πια, κακομοίρη, τι κάνεις. Μπας και τρελάθηκες. Καινούρια μετάνοια του Παντελεήμονα που πέφτει στα γόνατα μπροστά στον ηγούμενό του. Αν πεις στο συνταγματάρχη ότι τον έφερες εδώ, τον παραδίνεις στην αστυνομία. Αυτός είναι ο σκοπός σου? Ρωτάει ο ηγούμενος. Όχι, πάτερ, θέλω να τον σώσω. Αν οι χωροφυλακές μάθουν πως ο εγκληματίας είναι εδώ, θα καταστρέψουν το ιερό μοναστήρι μας. Θα κλείσουν όλους τους αδελφούς στη φυλακή. Το ξέρεις αυτό, αδελφέ? Έχω εμπιστοσύνη στο θέλημα του Κυρίου μας, Άγιε Ηγούμενε, λέει ο Παντελεήμων. Πώς μπόρεσες, Θεοπάλαβε, να φέρεις τον εγκληματία μέσα στους χωροφύλακες? Για να τον καταστρέψεις και μαζί του να καταστρέψεις και εμάς, τους αδελφούς σου? Πώς σου ήρθε τέτοια ιδέα? Το σκέφτηκες? Σκέφτηκα πως με τη βοήθεια του Θεού τα πάντα είναι δυνατά, πάτερ. Έρχεσαι και φέρνεις τους χωροφύλακες αυτόν που καταζητούν και ισχυρίζεσαι πως θέλεις να τον σώσεις. Αν το θέλει ο Θεός, θα σωθεί, Άγιε Ηγούμενε. Θα στέκεται ανάμεσα στους αστυνομικούς και οι αστυνομικοί δεν θα τον βλέπουν. Θα φάει και θα κοιμηθεί με την αστυνομία και η αστυνομία δεν θα ξέρει τίποτε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, Άγιε Ηγούμενε, που περιμάζεψε αυτόν τον άνθρωπο από τα χωράφια και τον έφερα εδώ. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά ανάγκη από βοήθεια. Όλοι τον κυνηγάνε παντού σαν να είναι κανένα θηρίο. Κανείς δεν του ανοίγει την πόρτα του. Εδώ και μια εβδομάδα τρώει χορτάρια, ρίζες και ομό σιτάρι. Όταν τον ανακάλυψα, κρυμμένο μέσα σε μια θυμονιά από άχυρα, ρίχτηκε πάνω μου να με στραγγαλίσει, γιατί φοβάται κάθε πλάσμα ανθρώπινο. Αδελφέ Παντελεήμων, είσαι πτωχός στο πνεύμα. Κάνεις τεράστιες γκάφες. Βάζεις σε κίνδυνο ολόκληρη την ιερή κοινότητά μας, τους αδελφούς σου και το μέλλον του μοναστηριού. Αποτελείς κίνδυνο για μας. Το μυαλό σου είναι σαλεμένο. Αν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε τι μας χρειάζεται το δυνατό μυαλό, Άγιε Ηγούμενε? Ο Θεός φροντίζει για όλα, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Έχεις ξεπεράσει κάθε όριο. Η ευσπλαχνία πρέπει να είναι έλογη. Καταστρέφεις ένα μοναστήρι με 500 καλόγερους. Αυτό το ξέρεις? Και το κάνεις για το τίποτα. Γιατί δεν σώζεις τον εγκληματία φέρνοντάς τον εδώ? Όχι. Θα σε ρίξουν στη φυλακή και σένα και εκείνον και τους αδελφούς. Δεν θα συμβεί τίποτα από όλα αυτά, Άγιε Ηγούμενε, αν δεν τον θέλει ο Θεός. Λογικέψου, αδελφέ Παντελεήμων, λίγη κοινή λογική. Δεν φιλοδόξησα ποτέ, πάτερ, να έχω ούτε λογική, ούτε δυνατό μυαλό. Και το μόνο που ζητώ για τον εαυτό μου είναι η αγάπη του Θεού και του πλησίον μου. Δεν αγαπάς τον πλησίον σου, ούτε το Θεό, όταν ρίχνεις τα σίδερα τους αδελφούς σου και αυτόν τον φτωχό δυστυχισμένο. Είναι ολοφάνερο. Τους καταδικάζεις όλους και καταδικάζεις και τον εαυτό σου όταν κάνεις τέτοια λάθη. Δεν μπορείς ποτέ να σκεφτείς λογικά, αδελφέ. Τι μου χρειάζεται η λογική όταν έχω εμπιστοσύνη στο Θεό? Πειράζεις το Θεό και αυτό είναι βαρύ αμάρτημα. Ο Άγιος Ηγούμενος φωνάζει τον οικονόμο και τον επιστάτη. Τους λέει δείχνοντάς τους τον Παντελεήμονα. Ο καημένος ο αδελφός Παντελεήμων έκανε ένα ακόμα χοντρό λάθος που σκανδαλίζει και τον ουρανό. Έβαλε μέσα στον περίβολο του μοναστηριού τον νοτιοαμερικανό εγκληματία που αναζητούν οι αστυνομικοί εδώ και μια εβδομάδα σε όλες τις χώρες. Κοιτάξτε τον. Βρίσκεται κοντά στη φιάλη, στη μέση της αυλής. Κοιτάζουν όλοι τον Πανσέλινο που τρέμει από το φόβο του δίπλα στα δεμάτια με το σιτάρι, απαγγέλλοντας το Πάτερ ημών και περιμένοντας το γυρισμό του καλόγερου.
Πρέπει να διώξουμε από εδώ το συντομότερο δυνατό αυτόν τον δύστιχο, διετάζει ο Άγιος Ηγούμενος. Ενεργήστε ώστε να εξαφανιστεί από εδώ, χωρίς να χάσουμε λεπτό. Ύστερα θα στείλουμε τον κακομοίρη τον Παντελεήμονα σε ένα νοσοκομείο. Σε ένα άσυλο για διανοητικά καθυστερημένους. Γιατί δεν μπορεί να μένει πια ανάμεσά μας. Εκθέτει ολόκληρη την κοινότητα σε κίνδυνο. Είναι τρελός. Είναι τρέλα, Άγιε Ηγούμενε, να βοηθάει κανείς έναν δυστυχισμένο, έναν αδελφό δολοφόνο. Είναι τρέλα να περιμαζεύεις από τα χωράφια έναν άνθρωπο που τον κυνηγούν οι πάντες σαν το άγριο θηρίο. Βάζεις σε κίνδυνο την ασφάλεια του μοναστηριού, λέει ο Άγιος Ηγούμενος. Άγιε Ηγούμενε, το μοναστήρι δεν έχει ανάγκη από ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι πράγμα του κόσμου. Εμείς απαρνηθήκαμε τον κόσμο. Στις πολιτείες και στα χωριά οι άνθρωποι ζουν μαζί από συμφέρον. Στα μοναστήρια οι άνθρωποι ζουν μαζί από αγάπη, όχι από συμφέρον, ούτε για λόγους ασφάλειας. Με κατηγορείτε ότι αγάπησα πολύ τον πλησίον μου, ότι ξεπέρασα τα όρια της αγάπης? Το μέτρο της αγάπης είναι η αμετρία, Άγιε Ηγούμενε. Εσείς το επαναλαμβάνετε κάθε μέρα. Έκανα αυτό που άκουσα από το στόμα σας. Με κάθε άνθρωπο που υποφέρει, υποφέρει και ο Χριστός. Και μέσα στο φτωχό εγκληματία που οδήγησε εδώ, ο Χριστός υποφέρει φρικτά, όπως πάνω στο σταυρό. Πριν ενεργήσεις, έπρεπε να ζητήσεις την ευλογία του ηγουμένου σου, λέει ο ηγούμενος. Μόνο ο Άγιος Ηγούμενος μπορεί να διακρίνει αν μια πράξη είναι καλή ή κακή. Δίνετε τη βοήθειά σας στους ισχυρούς αυτού του κόσμου και την αρνιέστε στους εγκληματίες και τους δολοφόνους. Είναι οι μόνοι που την έχουν πραγματικά ανάγκη. Φύγετε από εδώ, αδελφέ Παντελεήμον, και πάρτε μαζί σας έξω από εδώ και τον άνθρωπο που βάλετε μέσα στο μοναστήρι. Έχετε το δικαίωμα να τον κρύψετε, να τον προστατεύσετε, αλλά όχι μέσα στα τείχη του μοναστηριού. Γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Κάτι τέτοιο αυξάνει τον κίνδυνο. Είναι περισσότερο ασφαλής μέσα στα δάση παρά εδώ. Κι ύστερα, είναι αγένεια να βάλουμε τους αξιωματικούς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με το δολοφόνο που έχουν καθήκον να συλλάβουν. Γιατί θέλετε πάντοτε να είστε αρεστός σε κάποιον από τους ανθρώπους του κόσμου, είτε πρόκειται για επίσκοπους, είτε για συνταγματάρχες, είτε για κυβερνήτες? Το να αρέσει κανείς τον κόσμο είναι πράξη κολακίας, Άγιε Ηγούμενε, λέει ο καλόγερος προσφοράρης. Όταν είναι κανείς μοναχός, πρέπει να αρέσει μονάχα στο Θεό. Αν διώχνετε τον εγκληματία χωρίς να του δώσετε να φάει και χωρίς να τον αφήσετε να ξεκουραστεί, μόνο και μόνο για να αρέσετε στον κόσμο, φεύγω κι εγώ μαζί του, Άγιε Ηγούμενε. Τι θέλεις να κάνεις, αδελφέ? Αν διώξετε τον εγκληματία, φεύγω μαζί του. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Νιώθει ασφαλής από τότε που του είπα πως οι χωροφύλακες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εναντίον του αν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Φεύγουμε μαζί. Εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας το Θεό. Ευλογείτε, Άγιε Ηγούμενε. Πού θέλετε να πάτε, ρωτάει ο επιστάτης, ο βοηθός του ηγούμενου. Θέλω να βρω μια κρυψώνα για τον εγκληματία αδελφό μου και κατόπιν να τον φροντίσω. Είσαι τρελός, αλλά έχεις πίστη, λέει ο Άγιος Ηγούμενος. Ο Θεός θα σε σώσει παρά την τρέλα σου. Πάρε δύο σακιά πατάτες και ανέβα με τον προστατευόμενό σου στη σπηλιά των αναχωρητών. Κρύψε τον εγκληματία εκεί πάνω. Δεν είναι δυνατόν, Άγιε Ηγούμενε. Ο αναχωρητής Φιλόδωρος δεν θα τον δεχτεί. Εδώ και 3 χρόνια δεν θέλει πια να δει άνθρωπο. Θα τον διώξει. Όπως κάνετε κι εσείς τώρα. Πες του εκ μέρους μου πως αν δεν τον κρύψει αυτόν τον δύστιχο, θα τον κρεμάσουν. Γιατί κανείς πάνω στη γη
δεν μπορεί να τον κρύψει εκτός από τον πατέρα Φιλόδωρο, στο σπήλαιο των αναχωρητών. «Πήγαινε δυστυχισμένε, τρελέ αδελφέ, πήγαινε το γρηγορότερο», λέει ο Άγιος Ηγούμενος. Ο οικονόμος φεύγει για να φέρει τα σακιά με τις πατάτες. Ο Παντελεήμων είναι ανήσυχος. Έχει πάει αρκετές φορές τροφή στον αναχωρητή Φιλόδωρο, που ζει μέσα σε μια σπηλιά σε απόσταση μιας ώρας από το μοναστήρι. Δεν κατάφερε ποτέ να τον δει και να του μιλήσει. Αναχωρητής είναι ένας καλόγερος που αφού κατάφερε μέσα από την άσκηση να αποκαταστήσει την αρμονία ανάμεσα στο σώμα του και την ψυχή του, φθάνοντας σε μια ενιαία ειρηνεμένη ύπαρξη, αποσύρεται για να ζήσει στην απόλυτη μοναξιά. Οι μεγάλοι αναχωρητές, όταν εγκαταλείπουν το μοναστήρι για να ζήσουν μόνοι σε μια σπηλιά, παρευρίσκονται στην προσωπική τους νεκρόσιμη ακολουθία. Γιατί οι ερημίτες πεθαίνουν μόνοι και κανείς δεν βρίσκει το σώμα τους για να το ενταφιάσει. Η αναχώρησή τους είναι πραγματικά μια αναχώρηση από τη ζωή. Μια αναχώρηση χωρίς επιστροφή. Ο Φιλόδωρος είναι ένας μεγάλος αναχωρητής. Εδώ και χρόνια δεν έχει δει κανείς τη μορφή του. Δεν ξέρουν καν αν είναι ζωντανός ή νεκρός. Γι' αυτό το λόγο ο προσφοράρης είναι ανήσυχος. Δεν περιμένει να τους δεχθεί ο αναχωρητής. Με το να αρνείται να ανοίξει τη σπηλιά του στο δολοφόνο, ο αναχωρητής μπορεί να σκέφτεται πως είναι αρεστός στο Θεό, σαν τον ηγούμενο, που διώχνοντας από το μοναστήρι τον εγκληματία, σκέφτεται την ασφάλεια του Αγίου Οίκου. Ο Παντελεήμων, το μόνο πράγμα που σκέφτεται μέσα στην τρέλα του, είναι πώς θα σώσει τον εγκληματία. Γιατί μέσα σε κάθε άνθρωπο που υποφέρει, υποφέρει ο Χριστός. Με κάθε εγκληματία που καταδιώκεται ή κρεμιέται, καταδιώκεται και κρεμιέται και ο Χριστός. «Δεν νομίζω πως ο πατέρας Φιλόδωρος θα μας δεχθεί στη σπηλιά του», λέει ο καλόγερος παίρνοντας τα σακιά με τις πατάτες που θα κουβαλήσει εκεί πάνω. «Πες του πως το απαιτεί ο ηγούμενος». «Δεν δίνεται κάτι σε αυτόν τον κακομοίρη να φάει», παρακαλεί ο Παντελεήμων. «Δεν μπορούμε να τον βάλουμε να περπατάει μια ώρα ακόμα χωρίς να του δώσουμε τίποτα να φάει και να πιει». «Για το καλό του, αδελφέ, πρέπει να βγει το γρηγορότερο από εδώ», λέει ο επιστάτης, ο βοηθός του ηγούμενου. «Αν τον κρατήσουμε μερικά λεπτά ακόμα εδώ πέρα, θα τον συλλάβουν. Πρέπει να απομακρυνθεί από τους χωροφύλακες το συντομότερο. Φύγετε αμέσως, αδελφέ Παντελεήμων». «Αν κάποιον τον προστατεύει ο Θεός, κανείς δεν θα τον συλλάβει ποτέ». «Δεν ξέρεις αν ο Θεός προστατεύει ή όχι αυτόν τον δύστιχο. Ανέβα μαζί του στη σπηλιά. Είναι πιο σίγουρο και πιο λογικό». «Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Θεός τον προστατεύει», λέει ο Παντελεήμων. «Ο Θεός προστατεύει όλους τους ανθρώπους, όπως ένας πατέρας προστατεύει τα παιδιά του. Φεύγω γιατί με προστάζετε, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος ούτε από τη διαταγή σας, ούτε από τις προσταγές σας». Ο Παντελεήμων φορτώνει στους ώμους του το σακί με τις πατάτες. Φωνάζει τον Πανσέλινο για να σηκώσει εκεί το δεύτερο σακί. Αλλά ο Πανσέλινος είναι απασχολημένος. Στη μέση της τετράγωνης αυλής του μοναστηριού, κοντά στην πηγή, στη φιάλη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας, έχουν μαζευτεί γύρω από τον Πανσέλινο όλοι οι χωροφύλακες. Του μιλάνε φιλικά. Ο Παντελεήμων τρέχει στην τράπεζα και φωνάζει τον Άγιο Ηγούμενο, δείχνοντάς του το θαύμα. «Κοιτάξτε στην αυλή, Άγιε Ηγούμενε», φωνάζει ο Παντελεήμων. «Βλέπετε, όταν θέλει ο Θεός, ο λύκος και το αρνί ζουν μαζί, αρκεί να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Κοιτάξτε τους χωροφύλακες που φροντίζουν τον εγκληματία σαν αδελφό τους. Θυμάστε, Άγιε Ηγούμενε, το λιοντάρι της ερήμου που φύλαγε τα πρόβατα ενός καλόγερου. Γι' αυτόν τον λόγο δεν νοιάζομαι ποτέ για τη λογική.
ούτε για τους νόμους της φύσης. Έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί ο Θεός φτιάχνει τους νόμους της φύσης και μπορεί να τους αλλάξει όπως θέλει και όταν θέλει. Να που οι χωροφύλακες δίνουν στον αδελφό μου τον εγκληματία να φάει και να πιει, σε αυτόν που εσείς διώξατε από το μοναστήρι. Οι χωροφύλακες είναι πιο σπλαχνικοί από τους καλόγερους, γιατί αντί να πυροβολήσουν το δολοφόνο, όπως έχουν διαταγή, του δίνουν να φάει και να πιει. Ο Άγιος Ηγούμενος κοιτάζει από το παράθυρο. Πραγματικά, αντί να συλλάβουν το δολοφόνο, οι χωροφύλακες του έδωσαν τροφή και φαγητό με ευγένεια. Αυτό έγινε πολύ απλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Έκκλησης.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Μιχαήλ ο Νεομάρτυρας, γόνος των βουρλών της Μικράς Ασίας. Σε χαλκουργείο της Μύρνης εργάζεται. 18χρονο παλικάρι, δόλια εξισλαμίζεται από τον Τούρκο εργοδότη του. Είναι Πάσχα. Οι συνομήλικοι του χριστιανοί ψάλουν πασίχαροι τον αναστάσιμο Πεάνα. Χριστός Ανέστη. Ο Μιχαήλ στο άκουσμα του ύμνου βουρκώνει. Συνταράσεται το είναι του, συναισθάνεται το ολίσθημα της αποστασίας του και συμψάλλει με πόνο. Την επόμενη ημέρα οδηγείται μπροστά στον κριτή και δηλώνει ευθαρσός. Με εξαπάτησαν δόλια. Κρατούσα χρυσάφι την πίστη στον Χριστό και με απάτη μου έδωσαν μολύβι που είναι η δική σου θρησκεία. Σου την επιστρέφω λοιπόν και κρατώ για πάντα τη δική μου πίστη. Οι κριτές προσπαθούν να τον μεταπίσουν. Παραμένει ανυποχώρητος. Φυλακίζεται, επανεξετάζεται και επιμένει. Τελεσίδικα αποκεφαλίζεται και ρίχνεται το λείψανό του στη θάλασσα. Περισυλλέγεται από χριστιανούς και θάπτεται στο ναό της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη. Ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού εισέρχεται στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης. Οι νεομάρτυρες πιστοί ακόλουθοι του Ιησού. Εκούσιοι σταυροφόροι. Ζηλωτές του θείου πάθους. Προσφέρουν τους εαυτούς τους πυρανάλωμα στο βωμό της μοναδικής και ανεπανάληπτης αγάπης. Οι νεομάρτυρες εμφορούμενοι από ένθεο ζήλο, διακατεχούμενοι από θεϊκό έρωτα, ανταλλάσσουν την προσκαιρότητα της παρούσας ζωής με τη μονιμότητα της αιώνιας ζωής. Πούμενοι από θεϊκό έρωτα, ανταλλάσσουν την προσκαιρότητα της παρούσας ζωής με τη μονιμότητα της αιώνιας ζωής. Ανάμεσά τους συγκαταλέγει

Λύζει τους σπόρους για την έμπρακτη συμπαράσταση αγάπης στους φτωχούς αδελφούς, για το επιτεκτικό καθήκον συντήρηση των γονέων του, για τις προσωπικές του ανάγκες. Μετά την κοίμηση των γονέων του, φεύγει την Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνεχίζει την τέχνη. Η περισσή ομορφιά του σώματος, το γενναίο του φρόνημα, η ευθύτητα του χαρακτήρα, η ειλικρίνεια των λόγων, η συνέπεια των πράξεων, η θερμότητα της πίστεως προκαλούν το φθόνο των Τούρκων. Οι ενοχλήσεις καθημερινές, οι πιέσεις έντονες, οι προσφορές δελεαστικές για αλλαξοπιστία. Και το φλογερό παλικάρι αντιστέκεται στενερά. Οι επιθέσεις γίνονται αφορμές για αύξηση του ζήλου, για γέννηση μαρτυρικού πόθου. Ζητάει τη συγκατάθεση και ευλογία του πνευματικού του πατέρα, αλλά τον βρίσκει αντίθετο. Υπακούει, αλλά λυπάται. Η δίψα όμως για το μαρτύριο παραμένει. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα δέχεται σφοδρές επιθέσεις ηρωνίας και χλεβασμού. Τα σεπτά πάθη του Κυρίου είναι πρόσκληση για μίμηση. Και ο Ιωάννης ποθεί να συσταυρωθεί με το λατρευτό του νιουφείο. Η γνώμη του πνευματικού του παραμένει αρνητική. Και όταν καθύπνους χορεύει στη φωτιά, το δέχεται σαν πληροφορία από τον Κύριο. Περιχαρής του το ανακοινώνει, παίρνει την ευλογία του, κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και πάνωπλος αναμένει τη στιγμή του μαρτυρίου. Και να, ξεσπούν οι συκοφαντίες. Ο Ιωάννης ψύχρεμος διακηρύττει την πίστη του. Οι Τούρκοι οργισμένοι τον οδηγούν στον Κρητή. Ομολογεί με παρησία και δέχεται σφοδρά χτυπήματα. Φυλακίζεται και αποφασίζεται να ρηφθεί στη φωτιά. Ο Πατριάρχης επιτυγχάνει την αναβολή της θανατικής εκτέλεσης για τη διακινήσιμο. Ο Άγιος δέχεται και πάλι προτροπές και προσφορές, αλλά παραμένει ακλόνητος και με ενθουσιασμό ψάλλει τον αναστάσιμο Πεάνα. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών». Οι άπιστοι μένονται. Ορμούν να τον κατασπαράξουν. Τον χτυπούν ανελέητα, με ξύλα και πέτρες. Σε λίγο, πυρκαγιά μεγάλη ψώνεται και ο Άγιος τρέχει με πόθος αυτή. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται και οι δήμοι τον οδηγούν σε μεγαλύτερη φωτιά έξω από την πόλη. Ο Άγιος, φέροντας τα στίγματα του μαρτυρίου στο σώμα, πηδάει στις φλόγες δοξολογώντας τον Κύριο. Ο σίγαστος πόθος του εκπληρώνεται. Το νεανικό του αίμα ποτίζει το δέντρο της εκκλησίας. Ο αποκεφαλισμός στις 18 Απριλίου είναι το τέλος της επίγειας ζωής του και η αρχή της ατέρμονης ουράνιας ζωής.

Άγιος Λάζαρος ο Βοσκός. Γόνος της Βουλγαρίας ο Λάζαρος. Οι γονείς του ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

0: Φλάζουν στην ψυχή του το ροδόσταγμα της πίστεως. Φλογίζουν την καρδιά του με αγάπη για τον Χριστό. Ενήλικος πλέον έρχεται στην Πέργαμο και ασχολείται με τη βοσκή προβάτων. Παράλληλα φροντίζει να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. Η ζωή του υποδειγματική. Ο Σατανάς οχριά και δολιοπλοκεί. Κάποια μέρα εκεί στη στάνη αποκοιμάται. Περνάει μια Τούρκισσα, της επιτίθεται ο σκύλος φύλακας του κοπαδιού και σχίζει τα ρούχα της. Επιστρέφει στο σπίτι της και συκοφαντεί το Λάζαρο στο σύζυγό της για βιασμό. Ο σύζυγος εξοργισμένος τρέχει στη στάνη, συναντά ένα άνθρωπο και τον τραυματίζει. Πληροφορείται τότε ότι δεν είναι ο τραυματίας ο Λάζαρος και έμφοβος προτείνει στα πεθερικά του να ζητήσουν από τον Αγά την τιμωρία του Λαζάρου. Τούτο τρόπο συλλαμβάνεται ο Λάζαρος, οδηγείται στον Αγά και φυλακίζεται. Σύντομα όμως εκδικάζεται και αθώνεται. Τότε υπόσχονται στον Αγά δωροδοκία αν τον εξισλαμίσει ή θανατώσει. Ο Αγάς αποδέχεται και τον υποβάλλει σε σκληρά βασανιστήρια. Κατακαίουν τη γλώσσα και το σώμα του και τον απαγχωνίζουν εφόσον ο μάρτυρας δηλώνει και χριστιανός ανυποχώρητος. Το 28χρονο παλικάρι αναδεικνύεται και νεομάρτυρας Χριστού παίρνοντας τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.
1: Αγία Αργυρή, ευσεβής κόρη, από θεοσεβείς γονείς η Αργυρή, εισέρχεται στον έγγαμο στίβο. Ο Σατανάς τη φθονεί για τη βαθιά της πίστη. Νεόνυμφη ακόμη, υποβλέπεται πονηρά από έναν Τούρκο. Η αντίσταση στεναρεί, η συκοφαντία εκτοξεύεται. Επιθυμεί να αλλαξοπιστήσει. Η σύλληψη είναι άμεση και η μαρτυρία ενώπιον του κριτή της Προύσας δυναμική. Η παρησιακή ομολογία της χριστιανικής της ταυτότητας την οδηγεί στη φυλακή. 17 χρόνια στη φυλακή ανακρίνεται και βασανίζεται. Υπομένει καρτερικά και επιμένει αρνητικά και εμένει στο πιστεύω της. Τούτο τρόπος κατεργάζεται τη σωτηρία της. Δέσμια για την αγάπη του Χριστού ζει και από εκεί αναχωρεί για τον ουράνιο νυμφώνα. Άγιος Ιωάννης ο Βλάχος ο Νεομάρτυρας. 15χρονο πλούσιο, όμορφο χριστιανόπουλο ο Ιωάννης. Αγοράζεται από Τούρκο με σκοπό ανήθικο. Το παλικάρι αντιστέκεται και σκοτώνει τον βιαστή. Συλλαμβάνεται, ανακρίνεται, ομολογεί την αλήθεια και παραδίδεται στη γυναίκα του θύματος. Ασελγής και αυτή, αντιλαμβάνεται το πιστεύω του και τον φυλακίζει. Βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη ο ήρωας της αγνότητας. Το αμετάθετο της πίστεως εξαγριώνει τον βεζίρι και αποφασίζει τη θανάτωσή του. 2 Μαΐου 1662 κρεμάται και παίρνει το στεφάνι της γενναίας αθλήσεως. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου της αιώνιας ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε Εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας τον γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». είναι τα σχηρτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία! 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνεί, ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινός συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν. Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια απαριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκλητη. Πεθαίνω για τον Χριστό. Δεν αλλάξω πιστό. Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι υδρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές ηκεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσοχώος. Στο λιμόνα του Παραδείσου υπάρχουν εμφυτευμένα πολυπίκυλα μυρύπνοα άνθη. Μυριάδες οικείοι του Θεού ζουν και εφραίνονται την ατελεύτητη δόξα Του. Όλοι γενναίοι αγωνιστές, ανδρείοι πολεμιστές, ορατών και αοράτων δυνάμεων, κατακτούν αρετές, κερδίζουν νίκες και τροπεούχοι οδηγούνται στον αγωνοθέτη Κύριο. Θαυμάζουμε την αδιασάλευτη πίστη τους, τη διάπειρη αγάπη τους, τη βέβαιη ελπίδα τους, το ανδρείο του φρονήματος, το αμετάθετο της γνώμης τους. Όλοι, στεφανιφόροι, απολαμβάνουν την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους, ο καλλίνικος νεομάρτυρας Ιωάννης. Πατρίδα του είναι η Σούμνα της Βουλγαρίας. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και ζει για τον Χριστό. Στο σώμα ωραίος, στη ψυχή ακόμη ωραιότερος. Στην πίστη σταθερός, στην αγάπη θερμός. Πολύ νέος, 18 χρονών παλικάρι, εισέρχεται στον μαρτυρικό αγώνα για την πίστη. Αθλή γενναία, ανδραγαθή περίφημα, νικάει τελεσίδικα και θυσιάζεται για το λυτρωτή του. Είναι χρυσοχώος στην τέχνη. Απέναντι από το εργαστήριό του, σπίτι αλλοθρίσκων. Η κόρη του Τούρκου βλέπει τον καλήμορφο Ιωάννη, τον ερωτεύεται παράφορα και μηχανεύεται σατανικό τρόπο για να πετύχει του σκοπού της. Από την πόρτα του σπιτιού της φωνάζει τον Ιωάννη να της πάρει μέτρο για ένα δαχτυλίδι. Πάρα αυτά τον τραβάει με δύναμη μέσα στο σπίτι της. Ο ενάρετος νέος αντιστέκεται δυναμικά και η κόρη πέφτει στο έδαφος. Η αγάπη της μεταβάλλεται σε σφοδρό μίσος. Φωνάζει έντονα και συκοφαντεί τον Ιωάννη για βιασμό. Οι αγαρινοί αμέσως τον οδηγούν στον Κρητή. Η απόφαση εκδίδεται. Ή τουρκεύει και παντρεύεται την κόρη ή δέρνεται μέχρι θανάτου. Ο πιστός δούλος του Χριστού δηλώνει ότι προτιμάει το θάνατο και δεν αρνιέται τον Κύριό του. Οι προτροπές δελεαστικές, αλλά και οι ενστάσεις αταλάντευτες. Ο αφοσιωμένος νέος δείχνει τη φρόνηση και τη σοφροσύνη, την ανδρεία και τη δικαιοσύνη που τον διακρίνουν. Γνωστοποιεί τη μόνιμη ελπίδα στην αιωνιότητα, τη βαθιά πίστη στον μόνο αληθινό Θεό, την ένθερμη αγάπη στο Χριστό. Η απόφαση λαμβάνεται και εκτελείται. Θάνατος από δαρμό. Δέρνεται ανήλαια μέχρι που πέφτουν τα νύχια των ποδιών. Δένεται από τις μασχάλες με σκηνή και κρεμιέται. Υπομένει και μεγαλύνει τον Κύριο. Φυλακίζεται και πάλι κρεμιέται. Κολακεύεται και απειλείται, αλλά παραμένει απτόητος. Φυλακίζεται και κρεμιέται για τρίτη φορά. Η διακήρυξη ίδια. Χριστιανός είμαι και δεν τουρκεύω. Η αδιαλαξία του εξοργίζει τους δημίους. Στείνουν μάγκανο κάτω από το κρεμασμένο σώμα του και κατακόβουν τις σάρκες. Η πόνη δρυμής. Η πίστη αταλάντευτη. Η αγάπη διακαής. Σχίζουν την κοιλιά του και βγάζουν από τον οφαλό δύο λουριά. Ρίχνουν αλάτι στις πληγές και τον καίνε με αναμένα κεριά. Η σκληροκαρδία τους εμφανής. Αλλά και η καρτερία του θαυμαστή. Δένουν στην κεφαλή του με σχοινιά κότσια και τη σφίγγουν με δύο ξύλα. Η πόνη αφόρητη, αλλά το φρόνημα αδούλωτο. Άκαμπτος μέχρι τέλους δέχεται τον αποκεφαλισμό και παραδίδει τη ψυχή του πάλευχη στον Κύριο στις 14 Μαΐου 1802 για να λάβει το έπαθλο της νίκης.
1: Άγιος Νικόλαος νεομάρτυρας εκ Μετσόβου. Βλάστημα του Μετσόβου, καρπός ευσεβών γονέων. Ο Νικόλαος παλικάρι πλέον αναχωρεί για τα Τρίκαλα και εργάζεται σε αρτοπολείο. Εκεί παγιδεύεται από τον Σατανά. Οι Τούρκοι τον εξαπατούν και σημειώνει άρνηση Χριστού. Η συνειδησιακή ένσταση τον εξαναγκάζει να επιστρέψει στο Μέτσοβο. Η αποστασία του δημιουργεί δρυμύτε το έλεγχο και συνεχίζει να ζει χριστιανικά. Επανερχόμενος όμως κάποτε στα Τρίκαλα για εμπόριο ξύλων, κάποιος Τούρκος τον αναγνωρίζει και τον απειλεί με προδοσία και παράδοση. Ο Νικόλαος τρομοκρατείται. Τον δωροδοκεί με το φορτίο των ξύλων και υπόσχεται επανάληψη κατέτος. Όλες όμως αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις τον συνταράσσουν εσωτερικά. Μετανοεί ειλικρινά, εξομολογείται και επιζητεί το μαρτύριο για εξιλέωση. Όταν επανέρχεται στα Τρίκαλα, δεν αποδίδει στον Τούρκο κουρέα το υποσχεθέν φορτίο και αυτός τον προδίδει. Οδηγείται στον Κρητή ο Νικόλαος. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στο Χριστό. Κολακεύεται επίμονα. Προκαλείται δελεαστικά. Απειλείται φοβερά, αλλά παραμένει ανυποχώρητος. Τότε φυλακίζεται. Βασανίζεται καθημερινά σκληρά. Υπομένει καρτερικά πόνους, πείνα, δίψα. Η αιμονή του στην πίστη στο Χριστό επιφέρει και την τελεσίδικη απόφαση. 17 Μαΐου 1617. Καίεται ζωντανός στη φωτιά. Η ψυχή του, λουσμένη στο αίμα του μαρτυρίου, κατατάσσεται στον έφος των νεομαρτύρων. Η Αγία Κάρα του εξαγοράζεται από πλούσιο χριστιανό και αποθησαυρίζεται στη Μονή Βαρλάμ των Μετεώρων.

0: ο σιωμάρτυρας Παύλος ο υποδηματοποιός. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος ιωδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισερχόμενοι δι' αυτής. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είναι το προσκλητήριο μήνυμα του Ιησού. Υποδεικνύει το δρόμο της σωτηρίας. Προδιαγράφει τις δυσκολίες του. Προαναγγέλει το αίσιο τέλος του. Απαριθμεί τους οδύτες του. Είναι το κάλεσμα για μια ζωή αγωνιστική, αλλά νικηφόρα. Οι Άγιοι το διακηρύσουν. Οι μάρτυρες το ομολογούν. Και εμείς ας συμπορευθούμε. Ο Άγιος Παύλος ο υποδηματοποιός επιδιώκει και ζει το μαρτύριο. Διαβαίνει την τεθλιμμένη οδό. Ας τον παρακολουθήσουμε. Πατρίδα του είναι τα Καλάβρητα. Οι γονείς του φτωχοί μεν, αλλά χριστιανοί ορθόδοξοι. Βαφτίζεται με το όνομα Παναγιώτης. Έφηβος πια, αναχωρεί για την Πάτρα. Εκεί ασκεί έντιμα το επάγγελμα του υποδηματοποιού για 14 χρόνια. Επαναπατρίζεται, ενοικιάζει εργαστήριο και συνεχίζει άοκνα την εργασία του. Η ηρεμία της ζωής διακόπτεται. Ο ιδιοκτήτης επιζητεί παράνομη αύξηση του ενοικίου. Ο Παναγιώτης αδυνατεί να ανταποκριθεί και φυλακίζεται. «Τούρκος να γίνω αν δώσω περισσότερο», δηλώνει με αγανάκτηση, αλλά και με επιπολαιότητα. Οι πιέσεις συνεχίζονται. Οι εκφοβισμοί γίνονται και η πληρωμή επιτυγχάνεται. Αποφυλακίζεται και αναχωρεί για την Τρίπολη. Η επίδεια του διαβόλου τον συνέχει. Αυτοσυστήνεται Τούρκος για να κινείται ελεύθερα. Η συνείδηση όμως άγρυπνος φρουρός για μια ηθική πορεία ζωής διαμαρτύρεται έντονα. Ο άτεκτος έλεγχος που επιβάλλει συνταράσει το είναι του. Ο λίθαργος παρέρχεται. Αναχωρεί αμέσως για το Άγιο Όρος. Εκεί στη λαύρα του Αγίου Αθανασίου συναντά το συμπατριώτη του μοναχό Τιμόθεο και παραμένει για αρκετό χρόνο κοντά του. Διακόνημά του η μαγειρική. Η λατρευτική ζωή γεμίζει την ψυχή. Η ειλικρινής εξομολόγηση ηρεμεί την καρδιά. Γεύεται την αγγελική ζωή και αγάλεται. Πόθος του να συνερυθμηθεί στο χορό των επίγειων αγγέλων. Κύρεται μοναχός και με τον ονομάζεται Παύλος. Ακολουθεί τον Τιμόθεο στο ρωσικό κοινόβιο και εργάζεται σαν υποδηματοποιός 3 χρόνια. Παράλληλα ασκείται αυστηρά στην νηστεία και στην αγρυπνία, στη σκληραγωγία και στην προσευχή. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η αγάπη φουντώνει. Ο ζήλος αυξάνει. Ο πόθος του μαρτυρίου εμφανίζεται. Οι πατέρες αποτρέπουν τον 25χρονο Παύλο. Η αναχώρηση επιταχύνεται. Στη σκήτη της Αγίας Άννας συναντά τον πνευματικό πατέρα Ανανία και εκφράζει την επιθυμία του. Παίρνει αρνητική απάντηση, αλλά επιμένει. Ο πόθος στεργεύει. Η απόφαση σταθερή. Η τελική απάντηση καταφατική. Η προετοιμασία αρχίζει. Νηστεύει 40 ημέρες, προσεύχεται ακατάπαυστα και δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα. Με τις ευχές των πατέρων προσέρχεται περιχαρής στο στάδιο του μαρτυρίου στην Πελοπόννησο. Περνά από το Μέγα Σπήλαιο, οικετεύει τη Θεοτόκο για συμπαράσταση και ενθαρρύνεται με οκτασία. Στο Ναύπλιο επαναφέρει στην πίστη ένα συγγενή του και μαζί φτάνουν στην Τρίπολη. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον ηγεμόνα και αναφέρει την εξαπάτηση του εξισλαμισμού, το ψεύδος του Μουάμεθ. Με στεναρή φωνή διακηρύσει τον έναν και μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τη σταυρική του θυσία και την ένδοξη Ανάστασή του. Οι αλόπιστοι εξαγριώνονται και ορμούν κατ' επάνω του. Ο ηγεμόνας προσπαθεί να τον μεταπίσει, αλλά ματαιοπονεί. Ο μάρτυρας παραμένει εδραίος στο πιστεύω του. Διατάσσει να τον καύσουν. Οι σύνεδροι διαφωνούν και το λείψανό του τους προβληματίζει. Η τρίκτυπη καρατόμηση αποτελεί τελεσίδικη απόφαση. Μαστιγώνεται βάναυσα και οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας, γονιπετής, επικοινωνεί με το λατρευτό του Κύριο. Οικετεύει και ευχαριστεί. Αντλεί δύναμη και προκαλεί τον Δήμιο. Η σπάθη εγγίζει τον τράχυλο βία. Η ψυχή φτερουγίζει στο θρόνο του πλάστη. Ένας ακόμη μάρτυρας των μαρτύρων το χορό. Το λείψανο επί τρεις μέρες φρουρείται αυστηρά. Φως Άγιο το σηματοδοτεί. Ρίπτεται σε τόπο απορριμμάτων για 20 μέρες. Οι χριστιανοί το αναζητούν επίμονα. Το ανεβρίσκουν και το ενταφιάζουν επίσημα. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου σε αιώνια ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε Εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας τον γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». Είναι τα σχηρτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινός συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. «Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν». Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια απαριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκλητη. «Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλάξω πιστό». Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι δρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές ηκεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

Άγιος Κωνσταντίνος, ο πορθητής του Παραδείσου. Ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και για την επίτευξη του σωστικού του στόχου ο Θεός ενεργεί ποικιλότροπα αλλά και ποικιλόμορφα. Απευθύνεται προσκλητικά αλλά και προσωπικά. Επεμβαίνει δυναμικά αλλά και αποτελεσματικά. Και έχουμε ομοπίστους χριστιανούς με συνέπεια και μαρτυρία ζωής, αλλά και αλλοπίστους με μεταστροφή και μαρτύριο ζωής. Υπόδειγμα ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ένας ανυποχώρητος αθλητής Χριστού. Ένα θαύμα της θεϊκής χάρης. Πατρίδα του, το υψηλομέτωπο Λέσβο. Οι γονείς του Μωαμεθανοί. Ο ίδιος σκεύος εκλογής του Θεού. Γίνεται όχι μόνο χριστιανός, αλλά και μάρτυρας. Οι άνθρωποι θαυμάζουν την ψυχοσωματική ομορφιά του. Ο διάβολος επιζητεί τον εμφανισμό του. Και το δηλητήριο υποκρύπτεται στο γλύκισμα που τούρκισα γειτόνισσα του προσφέρει. Τυφλό και κατάκητο παραμένει το 15χρονο αγόρι. Σώζεται θαυματουργικά όταν αγίασμα του προσφέρεται. Ορφανός από πατέρα σε λίγο, με πατριό μέθησο μετέπειτα, φεύγει με τα 3 αδέλφια του για τη Σμύρνη. Εκεί ο Κωνσταντίνος γίνεται λαχανοπόλης και το σωστικό σχέδιο του Θεού αρχίζει να εφαρμόζεται. Πουλάει λαχανικά στον Μητροπολίτη και αγοράζει σωτήριες συμβουλές. Ένα σεβάσμιος γέροντας πνευματικός γίνεται το φερέφωνο του Θεού. Ο σπόρος της πίστεως εμφυτεύεται στα βάθη της καρδιάς του καλοκάγαθου νέου και επιζητεί το βάπτισμα. Αναχωρεί πάραφτα για το Άγιον Όρος. Φθάνει στη Νέα Σκήτη, εξομολογείται και αποκαλύπτει την αμετάκλητη απόφασή του να βαπτιστεί. Η μωαμεθανική του όμως ιδιότητα προβληματίζει τους πατέρες. Και η παραπομπή του στην κεντρική Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου βρίσκεται και ο Πατριάρχης Γρηγόριος V, είναι μια λύση. Ο Κωνσταντίνος όμως παρακάμπτει και πηγαίνει στη σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί τον δέχεται πατρικά ο γέροντας Χρύσανθος και τον νουθετεί. Αναχωρώντας μέσα σε ομίχλη, κατευθύνεται κατά Θεία Βουλή προς Καυσοκαλύβια. Κατάκοπος κοιμάται ενδιάμεσα και η Παναγία με όραμα ενισχύει την πορεία του. Στα Καυσοκαλύβια φτάνει και συναντά τον γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος δεν τολμά να τον βαπτίσει και τον στέλνει με συνοδεία μοναχού στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου βρίσκεται τώρα ο Πατριάρχης Γρηγόριος V. Δοκιμάζει την πίστη του με προκλητικές προτάσεις για υλικές απολαύσεις στον μωμεθανισμό, αλλά παραμένει εδραίος ο Κωνσταντίνος. Έτσι δέχεται τελικά το βάπτισμα από τον Πατριάρχη, αλλά στα Καυσοκαλύβια. Θεοχαρίτωτος πλέον ο Κωνσταντίνος παραμένει εκεί αρκετά και ακτινοβολεί πίστη, θερμουργό και αρετή. Από εκεί επισκέπτεται προσκυνηματικά την Παναγία Πορταΐτισσα στην Ιερά Μονή Ιβύρων και λείψανα νεομαρτύρων στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Και το έναυσμα για το μαρτύριο δίδεται. Ο πόθος για μίμηση φουντώνει. Η αγάπη για τον Χριστό τον κατακαίει. Το αποκαλύπτει στον πνευματικό της Μονής, αλλά αποτρέπεται. Περίλυπος επιστρέφει στα Καυσοκαλύβια και με θείο όραμα καθησυχάζεται. Επιθυμία του να χριστιανοποιήσει και τα αδέρφια του. Παίρνει άδεια και έρχεται στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας για αυτό το σκοπό. Εκεί τον αναγνωρίζει κάποιος Τούρκος και συλλαμβάνεται. Υποθητή ώρα του μαρτυρίου φθάνει. Ομολογεί θαραλέα τη μεταστροφή του και δέχεται υποσχέσεις και απειλές. Αμετάπιστος, ενώ παραμένει, βασανίζεται ανελαίητα. Στη φυλακή, με όραμα η Παναγία του αναγγέλει το μαρτυρικό του τέλος στην Κωνσταντινούπολη. Και όντως, την επομένη οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, βασανίζεται φρικτά ενώ δοξολογεί το Θεό και απαγχωνίζεται στις 2 Ιουνίου 1819. Οι Τούρκοι τον ενταφιάζουν σε δικό τους μνήμα, ενώ μοναχοί του Αγίου Όρους εξαγοράζουν τα φορέματά του και διαφυλάσσουν στα Καυσοκαλύβια όπου και θαυματουργούν. Κωνσταντίνος,
ένας ακόμη Άγιος νεομάρτυρας στη στρατιά του Χριστού.

Άγιος Μάρκος ο Νέος. Οι μάρτυρες με το μαρτύριο μαρτυρούν Χριστό. Τα μαρτύρια των μαρτύρων αψευδείς μαρτυρίες της μοναδικότητας του Τριαδικού Θεού. Και ο Άγιος Μάρκος είναι νεομάρτυρας με πόθο μαρτυρίου. Πατρίδα του είναι η Σμύρνη. Γονείς του οι Ευσεβείς Κωνσταντής και Μαρία. Αδελφός του ο Ιερομόναχος Παΐσιος. Η μόρφωσή του στοιχειώδης. Ασχολία του η μεταφορική. Νυμφεύεται στοιχείο και διαμένει στο Κουσάντασι. Εκεί σημειώνει διπλή πτώση. Της μοιχείας και της εξόμωσης. Η ολίσθηση φοβερή. Η συνειδησιακή κρίση ανελαίητη. Η μετάνοια άμεση. Η εξομολόγηση ειλικρινής. Η συντριβή εμφανής. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Ο τρόπος διαφυγής έντεχνος. Τόπος προορισμού η Σμύρνη. Εκεί χρύεται με Άγιο Μύρο και ευλογείται ο γάμος του. Αναχωρούν προς τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει και η καρδιά του αναζητεί το μαρτύριο. Η επιστροφή του κρίνεται αναγκαία και πραγματοποιείται. Η φλόγα φουντώνει. Στόχος κέριος, ο υπέρ Χριστού θάνατος. Αποτρέπεται καθολικά. Πυροδοτείται δραστικά. Επιθυμεί τον Ιησού να κερδίσει με το αίμα του. Αντιστέκεται δυναμικά. Αποφασίζει αμετάκλητα. Αναχωρεί για το Κουσάντασι, τον τόπο της πτώσεως, για μετατροπή σε τόπο ομολογίας. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, οι Τούρκοι εξαγριωμένοι. Ο πνευματικός τον αποτρέπει και του προτείνει ως τόπο μαρτυρίου τυχείο. Υπακούει και φεύγει. Ζει εμπόθος το μαρτύριο. Προσεύχεται εμπόνος για το μαρτύριο. Κοινωνεί ενθέρμος πρώτου μαρτυρίου. Αναμένει εν αγωνίως την ώρα του μαρτυρίου. Προσέρχεται αυτόκλητα στο κριτήριο. Εξιστορεί με σαφήνεια το πολυκύμαντο παρελθόν του. Ομιλεί περιφρονητικά για τον μομαθενισμό. Εκθιάζει θαρετά τον χριστιανισμό. Ομολογεί παρησιακά την ακλόνητη πίστη του. Προβάλλει τολμηρά τον Τίμιο Σταυρό. Τον κατασπάζεται προκλητικά. Απειλείται αυστηρά. Κολακεύεται πλούσια. Παραμένει ανένδοτος. Με εδραίο το φρόνημα ζητεί επιγόντως το μαρτύριο. Διψώ να χύσω το αίμα μου για τον Ιησού μου, γιατί τον λύπησε με την άρνησή μου. Αναφωνεί άφοβα. Ο Κρητής καταπλήσεται. Ο Μάρκος φυλακίζεται. Η καρδιά του αγάλεται. Η φωνή του υμνολογεί μελωδικά τον Κύριο. Η φυλακή αντυχεί ψαλμωδικά. Ο δεσμοφύλακας εξεγριώνεται. Η μαστίγωση επακολουθεί. Ο μάρτυρας δοξολογεί. Κατανυχτικά παρακαλεί. Εν αγώνια περιμένει το τέλος. Οραματίζεται τους μαρτυρήσαντες στοιχείο, Πολύδωρο, Νικήτα και Νικόλαο και ενισχύεται. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει το πιστεύω του. Ραβδίζεται βάναυσα. Κολαφίζεται επίμονα. Υπομένει σιωπηλά. Ευχαριστεί ακατάπαυστα. Επαναφυλακίζεται πρόθυμα. Πανηγυρίζει υμνοδικά. Κοινωνεί εφρόσινα. Μαστιγώνεται βάρβαρα. Υβρίζεται σκληρά. Οδηγείται στο κριτήριο βία. Ο μάρτυρας χαίρεται. Οι χριστιανοί εύχονται. Η γνώμη αμετάθετη. Η απόκριση αποστομωτική. Η αισχύνη των απίστων καταφανής. Η απόφαση τελεσίδικη. Θάνατος με ξύφος. Ο μάρτυρας με το σώμα πληγωμένο, με την καρδιά πειρακτωμένη, με την ψυχή άκαμπτη, με το πρόσωπο φεδρό, κατευθύνεται στον τόπο της καταδίκης. 5 Ιουνίου 1801. Ο μάρτυρας γονατίζει και το σπαθί αποκόπτει την κεφαλή του. Τερματίζεται η επίγεια ζωή και αρχίζει η ατέρμονη ουράνια ζωή. Οι πόρτες του παραδείσου ανοίγουν διάπλατα και υποδέχονται το γενναίο αθλητή του Χριστού για να εφραίνεται άλικτα.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδυόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ, Πάτρε,

δόξη ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κυρίως αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση σε τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπισαν οι μολοπές μου από προσώπου της αγωσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους. Όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμην ότι εψώμε εμπλίστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδη. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι έγκιστα μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν.

μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν ηρωποιόν μου έστει ίδια παντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου ιδέ εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν της ανημίσοντες με αδίκως ή ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξουμε εν γέρημο και αβάτου και εν ίδρο ούτως, εν το Αγίο όφθησή του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ο αρωτασκύρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτωνησε ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπτη των περίγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθίζονται εις γύρας ρομφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται.

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ουσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιοίκησε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθηνος η άνθρωπος, αβοήθητος, νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων μου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός ο απόστησαν. Έθετο με εν λάκο κατ' ουτάκτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου επεμέ επεστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθετο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ου και ξεπορευόμην η οφθαλμή μου εις θέλης αναποπτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις ταυμάσια ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο τελεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή Κυρία αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπο σου επέ μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, κύκλωσαν με ως ιδωρ. Όλη την ημέρα μου περιέσχομαι άμα εμάκρυνες από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριε. Ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε κέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ουσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού των αδηλατεύοντα, πάσας τας ανομίας των ιόμενων, πάσας τας νόσους σου των λυτρούμενων εκφοράς τη ζωή σου. Ων στεφανούντας εν ελέη και ικνιρμής των ευυπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακοινιστήσετε όσα ετού η νιώτη σου ποιόν, ελεημοσύνας ο Κύριος και πρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος. Μακρόθυμος και πολύ έλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών, επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κυρίως το έλεος αυτού επί τους φορουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα αποδισμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σοκτήρισε Κύριος τους φορμένους αυτών, ότι αυτός έγινε.

κρούτος εξαντήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους βαυμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μελημένη εις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των χρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κυρίον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιουντές των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κυρίον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιουντές το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κυρίον πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικηδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν, πας της έργης εν ποιήμας των κυρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύ εις άκουσον, Κυρία εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσης εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα, γνώρισον η Κυρία οδόν, εν υπορεύσον ότι προς ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κυρία, προς κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν το ονοματό σου, Κυρία, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι

στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόνη.

τα κύματα, νίκα τα πράγματα.

Έλεγε γαρ αυτό Ιωάννης, ουκ εξαισθήσει έχει αυτήν, και θέλων αυτόν αποκτήνες.

επιπίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και λυπήθη ο βασιλεύς δια δε τους όρκους και του

εξάλληψον το όνομά μου, επειδή εγκλίνομαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καταρρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στρία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν μου οποίον σου ευθύησα, όπως αν και ότι είσαι τις λόγες που ειγγύσαι μου πριν εστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και με αμαρτίες και σε σένα ηλίθιν. Η δούγαρα ηλίθια ανηγάπησα στα άδεια και τα κρύφια, τη σοφία σου επίδοσά μου. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, λυγείς με και υπερχιώνω να χτεμπτήσω με. Να κουτίς με αγαλιέσαι και ευπροσύνη, αγαλιάσαι λέρος θέα έπτα αφινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδία εν καθαρά ανθίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν μίλησον εν της εγκάθλημα. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη ανταμένεις από εμεί. Απόδοση μου να αγαλιέσαι του σκοτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως το σοβού σου και σε μη επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός ο κυρίας μου αγαλιάστα η γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου. Κύριε τε φίλοι μου ανοίξεις και το στόμα μου να γίνει την εσύνη σου, ότι η θέλη σας θυσία να το κάνει, όλο καυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε ευθυμένο, καρδία σε ευθυμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου δέξει το δενός. Αγάπη μου, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιόν και η οικοδομική τατική Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνήθου θυσίας δίδιών σου μόσχους και ελεησόν με Θεό.

Σοφίας, της Αγίας Ενόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης και της Αγίας Ενδόξου Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκής και Αθήνων,

της Οσίας Μικρός ημών Πελαγίας της Φινίας, Ειρήνης της Ομαλάντου, Φιλοθέης Αθηναίας, Μαρίας Αιγυπτίας, Μεθοδίας εν Κιμόλο, Ματρόνης της Ρωσίδος, Σοφίας της εν Κλεισούρα, των Αγίων Ενδόξων Νεοφάνων Οσιομαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών, των Ενεσχάτης Κερίνης,

0: προδρόμου ένδοξος από το μη οικονομία γέγονε τη θεϊκή. Ίνα και τη ενάδη του Σωτήρος κηρύξει την έλευση. Θρηνή τόλου ηρωδιάς άνομων φόνων ετήσεσα. Ου νόμων γάρτων του Θεού ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν. Αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
1: Αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
0: Τα γενέσια του Ηρώδου πάσιν εφάνισαν ανώσια, ότι εν μέσω των τρυφώντων η κεφαλή του νηστεύοντος παρετέθη ως περ έδεσμα. Τη χαρά συνήφθη λύπη και το γέλο τη εκράθη πικρός οδυρμός, ότι την κάραν του βαπτιστού πίνακι φέρουσα επί πάντων εισήλθεν ως υπεν υπές. Και δια ίστρων θρήνος επέπεσε πάση της αριστήσασι τότε συν το βασιλεί. Ούγαρ έτερψεν εκείνους, ούτε ηρώδην αυτών. Φυσίγαρ ελυπήθησαν λύπην ου καλυθυγήν αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.

αυτού μηνός μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τέμνη κεφαλήν χύρμη εωφόνος ξύφη του χείρα θέντος εις κεφαλήν Κυρίου, η κάβη εμφενάτη πρόδρομο προδρόμου τάμεν αυχένα χαλκός, τες του σου προδρόμου Χριστέ ο Θεός, πρεσβείες ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

τις ημέρες εκείνες, ως επίρου ο Ιωάννης των δρόμων έλεγε, τι να με υπονοείτε είναι, ούκ είμαι εγώ, αλληλού έρχεται με τεμέ, ούκ είμαι άξιος το υπόδημα των ποδών, λύσε. Άνδρες αδελφοί, η γένους Αβραάμ και η εμιμήν φοβούμενη των Θεών, ημίν ο λόγος της σωτηρίας ταύτης απεστάλλει. Οι γάρ κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών τούτων αγνοήσαντες και τας φωνάς των προφητών, τας κατά παν Σάββατον αναγινωσκομένας, κρίναντες επί

Και εμείς ημάς ευαγγελιζόμεθα την προς τους Πατέρας Ευαγγελίαν γενών.

Oh.

των εν πανδύες θλίψεση και ανάγκες ευρισκομένων, οκλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εν φυλακή.

θέση ζών των αδελφών ημών, ετι δε και των δούλων σου Κωνσταντίνου Χρήστου Ιωάννου Γεωργίου Ελένης Εκατερίνης Αθανασίου Μαρίας Ελένης Βασιλικής Αθανασίου Γεωργίου Παναγιώτας Μαρίας και Ευαγγέλου μνηστή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και αινίστων κτητόρων και ανακαινιστών, του ιερού προσκυνήματος τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλαιός πεσόντων εν της ιερής υπέρ του έθνους ημών αγώση, πάντων προαπελθόντων πατέρων και αδελφών ημών, των γονέων, αναδόχων και διδασκάλων ημών, πάντων των εν του κημητηρίου της κόμης ταύτης, αναπαυωμένων αδελφών ημών και ένα πάση τη δεσποτεία Κυρίου, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση και κειμένων αδελφών ημών, ετι δε και των δούλων σου Χρυσοστόμου, Παύλου, Νικολάου, Αγαθονίκου και Διονυσίου των Αρχιερέων, Κυρίλου, Θεοδωρίτου, Γρηγορίου, Ιγνατίου,

Θείας Άνης Σταματικής Γεωργίου Γεωργίου Ιωάννου, Ελένης Αθανασίου Νικολάου Ευμορφίας Ιωάννου Ιωάννου Ιωάννου Χρήστου Αγγελικής Γεωργίου Αναστασίου και της δούλης του Θεού Χρυσοβλάντης Μοναχής, νηστεί Κύριος ο Θεός. Και ο νέκαστος κατά διάνοια ελέγχει εν τη ώρα ταύτη, ζώντων δε και τεθνεώ των αδελφών ημών και μνημονεύει.

Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κυρίον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού πνευμαγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο, τον διημάρ τους ανθρώπους και δια την μετέρων σωτηρίας, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Ανθρωπίας. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών ημών της Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά δός γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στεφέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώο, το Υιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός ευνοσκυνούμενον και συνδοξιζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσης των μαρτυρών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, λάρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως

εισήγουντες το προκείμενα πάσημις αγαθών εξομάλισον κατ' την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλεψον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

και θέλει του αγιάσαι η βάσου άνω του πατρί συγκαθήμενο και όντε η μήνα ορά του συνών την καταξία στον ημά στην κρατεά σου, κυρί. Μεταδούνε η μήνυ του αχράνου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δι ημών παντί το λαό. Ο Θεό η λάστη τιμή του αμαρτωλό και ελέησον.

Ευχαριστούμεν σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και εν την παρούση ημέρα κατεξίωσα ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέσια και εσύ της εν δόξου Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

τους επισήπε πειθώτας, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμά της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχωσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντορημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνων, εξού του Πατρός των φώτων,

οποίους να βρουν. Προστασίες των τιμίων εκ του Αγίων Θείων Αήλων δυνάμεων σωμάτων, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου και Ευαγγελίστου Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Βαβίλα Ιερομάρτυρος, Παρασκευής και Σωσίου Παρθενομάρτυρος, του Οσίου Πατρόσιμων, Δαβίδου Γέροντος και Θαυματουργού, Ιακώβου Οσίου του Νέου Ασκητού, πάντων των ενεβία διαλαμψάντων, Αγίων Οσίων δε Πατέρων και Ιεραρχών, Λουκά του Ιατρού Επισκόπου Τιμαίας Πορφυρίου του Καυσοκαλυδίου του Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων, Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Προστάτου και Εφόρου του Ιερού του Προσκυνήματος, που την αντίληψην επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ούτην αποτομήν της τιμίας αυτού κεφαλής σε

Μνήμη δικαίου μετεγκομείων, σύνδε αρχέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Όλους τους Αγίους, τους μακαρίσαν οι Άγιοι και οι άνθρωποι, αλλά τον προφήτη και πρόδρομο, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον μακάρισε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Δεν γεννήθηκε, λέει, άνθρωπος μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον κόσμο αυτό, παρά μόνο αυτός, μετά από τον Τριαδικό Θεό και την Παναγία, παρά μόνο αυτός, μετά από τον Τριαδικό Θεό και την Παναγία Μητέρα μας,

ο πρόδρομος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αυτός που προετοίμασε τον δρόμο για τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Και ήταν αυτός ο οποίος σαν σήμερα τον αποκεφάλισε ο Ηρώδης για τον έλεγχο κατά της αμαρτίας. Γι' αυτό η Αγία μας Εκκλησία σήμερα έχει αυστηρά νηστεία. Όχι γιατί αποκεφαλίστηκε ο πρόδρομος, αλλά γιατί η Αγία μας Εκκλησία θέλει την αποκοπή, την αποκεφάλιση της αμαρτίας. Γι' αυτό και καλεί όλους εμάς τους ανθρώπους σε αυστηρά νηστεία, για να γνωρίζουμε ότι το κακό πολεμείται στον κόσμο αυτό με την προσευχή και την νηστεία. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν ο μεγαλύτερος ασκητής. Τα ρούχα του ήταν από τρίχες καμήλου και στη μέση είχε μια δερμάτινη ζώνη και η τροφή του ήταν άγριο μέλι και ακρίδες από τις άκρες των φυτών και προσπαθούσε να χορτάσει την πείνα του εκεί στη βαθιά έρημο που αγωνίστηκε για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Ο Τίμιος Πρόδρομος αξιώθηκε να βαπτίσει τον Ιησού Χριστό με το χέρι του εκείνο το Άγιο, να το σηκώσει, να πάρει νερό από τον Ιορδάνη ποταμό και να το ρίξει στην κεφαλή, την ακύρατη κορυφή του Δεσπότου Ιησού Χριστού, αλλά και να δει μπροστά του την φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Ο Ιησούς Χριστός να βαπτίζεται στα νερά του Ιορδάνου, το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς να περιήπταται πάνω από την κεφαλή του και η φωνή του Θεού Πατρός να ακούεται «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται». Και ο Τίμιος Πρόδρομος που έζησε εκεί στην έρημο του Ιορδάνου δεν ήταν αμέτωχος από τον κόσμο, αλλά όταν πληροφορήθηκε για το κακό εκείνο που συνέβαινε στα βασιλικά ανάκτορα, ο Ηρώδες ο Τετράρχης, ενώ ακόμα ζούσε ο αδελφός του ο Φίλιππος, τον φυλάκισε στην φυλακή και πήρε την γυναίκα του αδερφού του, την Ηρωδιάδα, για δική του γυναίκα. Και ο πρόδρομος, όχι γιατί είχε κάτι με τον Ηρώδη, όχι γιατί ήθελε να τον διοικηθεί, όχι γιατί ήθελε να τον ελέγξει από εγωισμό ότι αυτός ήταν καλύτερος, αλλά από την απέραντη αγάπη που είχε για όλους τους ανθρώπους ο Τίμιος Πρόδρομος, και δεν έλεξε τον Ηρώδη σαν άνθρωπο ή σαν βασιλιά, αλλά έλεγξε την αμαρτία. Τον κατηγόρησε για την μοιχεία εκείνη την οποία έκανε, αλλά τον κατηγόρησε μέσα από την αγάπη που έτρεφε για εκείνον, γιατί ήθελε με αυτόν τον τρόπο να μετανοήσει ο Ηρώδης, να καταλάβει το σφάλμα του, να διορθωθεί και να χαρεί έτσι ο Θεός αλλά και ο Τίμιος Πρόδρομος. Αλλά ο Ηρώδης σε κάποια στιγμή που είχε τα γενέθλιά του και ήταν παρούσα η Ηρωδιάδα μαζί με την κόρη της, τη Σαλώμη, και χόρεψε η Σαλώμη έναν χορό που ενθουσιάστηκε ο Ηρώδης, τότε μπροστά σε όλο τον κόσμο είπε στο κορίτσι εκείνο: «Ό,τι μου ζητήσεις αυτή τη στιγμή, εγώ θα σου το δώσω, ακόμα και το μισό μου βασίλειο». Και αυτή έτρεξε στη μητέρα της να την πληροφορήσει τι θα μπορούσε να ζητήσει από τον Ηρώδη.

Και αυτή με μια λέξη, χωρίς καν να σκεφτεί, από το μίσος που έτρεφε εναντίον του Τιμίου Προδρόμου για τον έλεγχο εκείνων που τις έκανε, είπε, θα ζητήσεις από τον Ηρώδη το κεφάλι του Ιωάννου του Προδρόμου μέσα σε ένα πιάτο. Και πράγματι, η κοπέλα ζήτησε αυτό από τον Ηρώδη και αναφέρει η ιστορία ότι περίλυπος εγένετο ο Ηρώδης, γιατί γνώριζε την αγιότητα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, γιατί γνώριζε την αγνότητα και την καθαρότητα και την αγάπη που έτρεφε για όλους τους ανθρώπους, αλλά και για τον ίδιο, που πολλές φορές τον είχε επισκεφτεί στη φυλακή και ο Τίμιος Πρόδρομος προσπάθησε πολλές φορές να τον μεταπείσει, να τον κάνει να μετανοήσει, να αλλάξει τρόπο και σκέψη ζωής. Και ο Ηρώδης δεν το έκανε. Και τώρα έστειλε έναν σπεκουλάτορα στη φυλακή, ο οποίος αποκεφάλισε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έφερε την τιμία του κεφαλή μέσα σε ένα πιάτο και αναφέρει ο βιογράφος ότι έσταζε το αίμα εκείνο πάνω στο τραπέζι και άφνιζε η κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου, και τότε το γλέντι διαλύθηκε μονομιάς. Όλοι έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι και το αποτέλεσμα ήταν και ο Ηρώδης να μαρτυρήσει, να σαπίσει ολόκληρο το σώμα του και να φύγει σε ελεηνή κατάσταση από τον κόσμο αυτό, και η Ηρωδιάδα με την κόρη της, τη Σαλόμη, έκαναν, λέει, μετά από τον θάνατο του Ηρώδου υπασία για να ξεχάσουν δήθεν τον θάνατο του Ηρώδη, και εκεί σε κάποια λίμνη που έτρεξαν τα άλογα, την παγωμένη εκείνη λίμνη, έσπασε ο πάγος και το άλογο βυθίστηκε και το σώμα τους βυθίστηκε μέσα στο νερό, αλλά ο πάγος έκοψε τα κεφάλια και των δύο εκείνων γυναικών, για να φανερώνεται έτσι η δικαιοσύνη του Θεού, όχι το μίσος, αλλά η δικαιοσύνη. Και αυτό το μεγάλο γεγονός το θυμίζει σε όλους μας η Αγία μας Εκκλησία σήμερα, όχι γιατί μας καλεί και μας να πενθήσουμε για τον θάνατο του Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά ο καθένας να πενθήσει για τα δικά του αμαρτήματα. Γιατί αν και εμείς ελέγξουμε τον εαυτό μας βαθιά μέσα, θα δούμε ότι έχουμε πολλές αμαρτίες και πολλές φορές ανεξομολόγητες, οι οποίες μας βαρύνουν. Αλλά όσιος Ιωάννης που ήρθατε σήμερα να τον προσκυνήσετε, μας δείχνει το παράδειγμα. Ο ίδιος εξομολογεί το κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Και τι, έκανε αμαρτίες? Τα βασανιστήρια και τους κόπους και τις ταλαιπωρίες όλες τις ημέρες, τις ημέρας, κάθε βράδυ τα έλεγε στον πνευματικό του και έτσι έφευγε ανάλαφρος, και κάθε Σάββατο ήταν έτοιμος και κοινωνούσε τα άχραντα μυστήρια. Γιατί κι αυτός, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, έδειξε μεγάλη αγάπη ακόμα και για τους βασανιστές του, ακόμα και για το αφεντικό του που τον βασάνιζε για να αλλάξει την πίστη του και τον έβαλε να κάνει όλες εκείνες τις βαριές εργασίες του στάβλου και να φροντίζει τα ζώα του. Ο Ιωάννης απέναντίας προσήφθηκε το καθημερινά, ακόμα και για τους σταυρωτές του και για τους βασανιστές του και για το αφεντικό του που έλαβε έτσι με τις προσευχές του Αγίου Ιωάννου μεγάλη ευημερία στο σπιτικό του,
από την αγάπη του Αγίου Ιωάννου για το δικό του πρόσωπο. Αυτή την αγάπη θα πρέπει να έχουμε και εμείς προς τον Κύριό μας, προς την Παναγία μας, προς τους Αγίους μας, αλλά και μεταξύ μας. Εαυτούς και ανήλους, λέει χαρακτηριστικά σε κάθε Θεία Λειτουργία η Αγία μας Εκκλησία, ότι θα πρέπει να αγαπούμε ο ένας τον άλλον και στη συνέχεια να μπορούμε να πούμε και εμείς ότι αγαπάμε το Θεό. Γιατί δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς το Θεό και να μισείς το συνάνθρωπό σου, να μην θέλεις, όπως λέμε καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι, ούτε να έρθει στην κηδεία μου. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη, δεν είναι χριστιανός, χριστιανοσύνη, αλλά είναι μεγάλη αμαρτία. Όσοι ο Ιωάννης μας δείχνει αυτό το δρόμο, αυτό το παράδειγμα, και μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο θαύμα που επιτελεί δεν είναι όλα τα υπόλοιπα, οι θεραπείες των σωμάτων και των ψυχών, αλλά κυρίως και προπαντός η μετάνοια που προξενεί στους ανθρώπους, στα νέα παιδιά, στα νέα κορίτσια που έρχονται να τον προσκυνήσουν. Αυτό λένε που ένιωσα όταν αντίκρισα το σκήνομα του Οσίου, δεν το έχω νιώσει άλλη φορά στη ζωή μου, και τα παιδιά αυτά ζητούν να εξομολογηθούν και να αλλάξουν τρόπο ζωής. Ας γίνει αφορμή σήμερα ο Τίμιος Πρόδρομος να αλλάξουμε κι εμείς τρόπο σκέψεως και τρόπο ζωής, να αποδιώξουμε από πάνω μας την αμαρτία, να προσκοληθούμε στην αγάπη του Θεού και των Αγίων μας και να είμαστε κοντά στην Αγία μας Εκκλησία, γιατί πάντα έχει ο Θεός δια των Αγίων Του.

0: Η Αγία Τριάδη διαφυλάξε πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους, ο Τίμιος Πρόδρομος και Όσιος Ιωάννης να είναι μαζί μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα.

Γεια σας φίλοι μου και πάλι, φίλοι μικροί, φίλοι μεγάλοι. Στο μικρόφωνο ξανά η Ματίνα Κουβαρά και στον ήχο ασφαλώς ο Βαγγέλης Κρητικός. Όπως και σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές μας, έτσι και σήμερα θα πάρουμε στα χέρια μας το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και με την ευχή του Δεσπότη μας θα προσπαθήσουμε να συλλαβήσουμε, να διαβάσουμε κάτι, να αντιληφθούμε κάτι, να καταλάβουμε από τα λόγια του Θεού μας, από τον Λόγο του Θεού. Το βιβλίο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα είναι το τέταρτο βιβλίο της Πεντατεύχου. Πεντάτευχος, πέντε τεύχη. Είναι τα πρώτα πέντε τεύχη, τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Τα θυμάστε, τα έχουμε πει και άλλες φορές, τα ξαναλέω. Γένεσης, η δημιουργία του κόσμου. Έξοδος, η έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Λεβιτικών, ένα βιβλίο που αναφέρεται στους Λεβίτες, δηλαδή αυτούς που είναι οι ιερείς των Ισραηλιτών και κατάγονται από τη φυλή του Λεβί. Και μετά οι αριθμοί, αυτό το βιβλίο στο οποίο βρισκόμαστε. Και ακολουθεί το πέμπτο, το Δευτερονόμιον. Οι αριθμοί είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι λέγονται έτσι γιατί ξεκινάνε με μία απογραφή, ένα μέτρημα που έγινε στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών για να δούνε πόσα άτομα ήταν όλοι. Και βρέθηκαν 600.000 άντρες πάνω από 20 ετών. Άρα πολύ περισσότεροι ήταν Ισραηλίτες, απλά μετρήθηκαν εκείνοι που ήταν πάνω από 20 ετών. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε αρκετές ιστορίες, η πιο ενδιαφέρουσα ήταν εκείνη που μιλούσε για την γκρίνια των Ισραηλιτών. Γκρίνιαζαν γιατί ήθελαν να γυρίσουν στην Αίγυπτο, θυμηθήκαν ότι τρώγανε κρέατα εκεί και είχαν βαρεθεί να τρώνε το μάνα και μόνο το μάνα στην έρημο και ζήταγαν από τον Μωυσή να τους πάει πίσω στην Αίγυπτο να φάνε κρεατάκι. Και ο Θεός βέβαια τους έστειλε κρέας όπως επιθύμησαν, τους έστειλε πουλιά, ορτίκια που έπεσαν στο στρατόπεδο και τα μάζεψαν και έφαγαν. Ένα μήνα έτρωγαν ορτίκια, αλλά τους έκανε τη χάρη, τους έδωσε το δώρο, αλλά τους έδωσε και μια τιμωρία. Άρχισαν να πεθαίνουν από χολέρα και τιμωρήθηκαν για αυτή την γκρίνια τους, για αυτή την στεναχώρια που προξένησαν και στο Μωυσή. Συνέχεια διαμαρτύρονταν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Θεός τους τιμώρησε. Πάμε τώρα να δούμε στη σημερινή μας εκπομπή και από τα κεφάλαια 12 και εξής μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες ιστορίες.

Οι Ισραηλίτες είναι πάρα πολύ κοντά στη γη Χαναάν. Κοντεύουν να φτάσουν. Είναι ένα βουνό μπροστά τους και από την άλλη πλευρά του βουνού είναι η χώρα που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Η γη Χαναάν. Η γη της επαγγελίας. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, στείλε ανθρώπους να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν, τη χώρα που θα δώσω στους Ισραηλίτες. Στείλε έναν άντρα από κάθε φυλή. Ο Μωυσής λοιπόν, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, έστειλε από την έρημο Φαράν 12 άντρες να κατασκοπεύσουν, 12 κατασκόπους. Στο 12ο κεφάλαιο των αριθμών διαβάζουμε ένα-ένα τα ονόματα αυτών των απεσταλμένων. Δεν θα σας τα διαβάσω όλα, σας λέω όμως δύο ονόματα από αυτά που θα πρέπει να τα θυμόμαστε, γιατί στην ιστορία μας έχουν σημασία αυτά τα ονόματα. Ο ένας είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, και ο άλλος είναι ο Χάλευ. Έστειλε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους ο Μωυσής και τους είπε, προχωρήστε με κατεύθυνση προς βοράν και ανεβείτε στην ορεινή χώρα. Παρατηρήστε τι λογής χώρα είναι, πόσος είναι ο λαός που την κατοικεί και πόση δύναμη έχουν. Δείτε αν η χώρα είναι έφορη ή άγωνη και αν οι πόλεις τους είναι οχυρωμένες με τείχη ή όχι. Εξακριβώστε αν το έδαφος είναι πλούσιο ή φτωχό και αν υπάρχουν δέντρα. Δείξτε θάρρος και φέρτε μας και καρπούς από αυτή τη χώρα για να δοκιμάσουμε. Ήταν ο καιρός που αρχίζουν να οριμάζουν τα σταφύλια. Προχώρησαν λοιπόν οι άντρες βόρεια και εξερεύνησαν τη χώρα από την έρημο Σιν ως την Ρεχόβ, εκεί που ο δρόμος πάει προς την Χαμάθ. Μπήκαν στη χώρα και έφτασαν ως την Χεβρόν. Έφτασαν και μέχρι την κοιλάδα Εσκόλ που βρήκανε πάρα πολλά σταφύλια. Τα σταφύλια εκεί ήταν τεράστια, τόσο μεγάλα που ένα τσαμπί σταφύλι για να το μεταφέρουν το έκοψαν, το κρέμασαν σε ένα ξύλο και δύο άντρες το σήκωναν αυτό το τσαμπί σταφύλι για να το μεταφέρουν. Τόσο μεγάλο και βαρύ ήταν. Έκοψαν επίσης ρόδια και σίκα. Αφού πήρανε τα φρούτα αυτά, οι κατάσκοποι, γύρισαν σε όλα τα μέρη αυτής της χώρας. 40 μέρες κατασκόπευαν και μετά από 40 μέρες γύρισαν στο Μωυσή, στον Ααρών και σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα που βρισκόταν στην έρημο Φαράν. Τους έδωσαν αναφορά και τους έδειξαν τους καρπούς της χώρας. Είπαν, πήγαμε στη χώρα που μας έστειλες, Μωυσή. Είναι πράγματι μια χώρα όπου ρέει μέλι και γάλα. Να και οι καρποί της. Αλλά ο λαός που κατοικεί εκεί είναι δυνατός. Οι πόλεις είναι οχυρωμένες και πολύ μεγάλες. Είδαμε εκεί και κάποιους ανθρώπους πολύ μεγάλους. Γίγαντες είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ο Χάλευ, ένας από τους κατασκόπους, καθησύχασε το λαό που ήταν γύρω στο Μωυσή και τους είπε, «Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε αυτή τη χώρα. Το δίχως άλλο θα νικήσουμε». Οι άλλοι όμως κατάσκοποι, οι 10, άρχισαν να λένε, «Δεν μπορούμε να επιτεθούμε σε αυτό το λαό γιατί είναι πιο δυνατοί από εμάς». Και άρχισαν να διαδίδουν φοβερά πράγματα στους Ισραηλίτες σχετικά με τη χώρα που είχαν εξερευνήσει. «Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε», έλεγαν, «είναι μια χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της. Όλοι όσοι είδαμε εκεί ήταν άντρες μεγαλόσωμοι, σαν γίγαντες. Εμείς νιώθαμε σαν ακρίδες μπροστά τους, αλλά και εκείνοι για ακρίδες μας έβλεπαν». Τότε όλοι οι Ισραηλίτες, όλο το στρατόπεδο, όλη η κοινότητα άρχισε να κλαίει και να οδύρεται. Όλος ο λαός ξενύχτησε κλαίγοντας. Παραπονιούνταν στο Μωυσή και στον Ααρών και τους έλεγαν, «Μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σε αυτήν εδώ την έρημο. Γιατί μας έφερε ο Κύριος σε αυτήν εδώ τη χώρα, για να σκοτωθούμε στον πόλεμο, για να εχμαλωτιστούν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο». Και έλεγαν μεταξύ τους, «Ελάτε να διαλέξουμε έναν αρχηγό και να μας οδηγήσει πίσω στην Αίγυπτο». Όταν τα άκουσαν αυτά ο Μωυσής και ο Ααρών, πολύ στεναχωρέθηκαν. Έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη μπροστά στους Ισραηλίτες όλους που ήταν μαζεμένοι. Τους παρακαλούσαν και κλαίγανε, «Μην το κάνετε αυτό αδέρφια μας, δεν είναι σωστό». Και ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, και ο Χάλευ, ο γιος του Ιεφωνή,
που ήταν από τους κατασκόπους, έσκισαν τα ρούχα τους από την απόγνωση και είπαν στην κοινότητα: «Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε είναι μια θαυμάσια χώρα. Αν ο Κύριος μας βοηθήσει, θα μας οδηγήσει σε αυτή τη χώρα και θα μας τη δώσει. Είναι μια χώρα όπου ρέει μέλι και γάλα. Μόνο μην επαναστατείτε εναντίον του Θεού και μη φοβάστε το λαό αυτής της χώρας. Θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Ο Θεός είναι μαζί μας, μας προστατεύει, μη φοβάστε». Αυτοί οι δυο, ο Χάλεβ και ο Ιησούς, προσπαθούσαν να πείσουν τους Ισραηλίτες να πάρουν κουράγιο και να μη φοβούνται. Όμως οι Ισραηλίτες ήταν τόσο θολωμένοι από το φόβο, από τις συκοφαντίες που είχαν ακούσει και από τα ψέματα που τους είχαν πει οι φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι κατάσκοποι, που πήραν στα χέρια τους πέτρες και ήταν έτοιμοι να λιθοβολήσουν τον Ιησού, του Ναβί και τον Χάλεβ. Όμως εκείνη την ώρα μπήκε στη μέση ο Θεός. Πώς? Φάνηκε η δόξα του Κυρίου, η λάμψη του Θεού πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου μπροστά στα μάτια των Ισραηλιτών. Αυτή η λάμψη έκανε τους Ισραηλίτες να μείνουν ακίνητοι.

Οι Ισραηλίτες απελπισμένοι, τρομαγμένοι, φοβισμένοι, νομίζουν πως δεν θα τα καταφέρουν να μπουν στη γη της επαγγελίας και είναι αποφασισμένοι να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο. Ο Μωυσής και ο Αρών τους παρακαλούν να μείνουν πιστοί στο Θεό με εμπιστοσύνη. Ο Χάλευ και ο Ιησούς του Ναβί τους λένε το ίδιο, ότι θα τα καταφέρουν, ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Όμως αυτοί δεν ακούν, είναι έτοιμοι να τους λιθοβολήσουν και ο Θεός τότε φανερώνεται. Φανερώνεται σαν φως πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου και ακούγεται η φωνή του Θεού προς το Μωυσή. «Ως πότε αυτός ο λαός θα με περιφρονεί, ως πότε δεν θα με εμπιστεύονται παρόλα τα θαύματα που έχω κάνει ανάμεσά τους, θα τους στείλω μια αρρώστια, πανούκλα θα τους στείλω και θα τους καταστρέψω και θα κάνω, Μωυσή, από σένα ένα άλλο έθνος μεγαλύτερο και ισχυρότερο από αυτούς». Ο Μωυσής, που είχε και αυτός πολύ στεναχωρηθεί από το λαό του και πολλές φορές, γιατί συνέχεια γκρίνιαζαν, το έχουμε δει σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές, θα έπρεπε να πει «καλά να πάθουνε, θα γίνει ένα άλλο έθνος από μένα και θα πάμε εμείς στη γη της επαγγελίας». Όχι, ο Μωυσής ήταν γεμάτος αγάπη για το λαό του, γι' αυτό απάντησε στον Κύριο. «Κύριε, εσύ με τη δύναμή σου έβγαλες το λαό αυτό από την Αίγυπτο. Όταν οι Αιγύπτιοι μάθουν ότι τώρα τους κατέστρεψες, θα το πούν αμέσως στους κατοίκους της Χαναάν. Και αυτοί που ξέρουν ότι εσύ, Κύριε, είσαι ανάμεσα σε αυτό το λαό, ότι τους παρουσιάζεσαι πρόσωπο με πρόσωπο, ότι η νεφέλη σου στέκεται πάνω τους και ότι εσύ βαδίζεις μπροστά τους σε στήλη νεφέλη στη μέρα και σε στήλη φωτιά στη νύχτα, αν θανατώσεις το λαό λοιπόν αυτό, όλοι θα πούν ότι δεν μπορούσες να τα καταφέρεις με το λαό σου, ότι δεν κράτησες τους όρκους σου, ότι τους εξολόθρεψες στην έρημο. Σε παρακαλώ, Κύριε, φανέρωσε τη δύναμή σου, φανέρωσε τη δόξα σου, φανέρωσε τη μεγαλοσύνη σου που είναι γεμάτη αγάπη και συγχωρητικότητα και ευσπλαχνία. Συγχώρεσέ μας, συγχώρεσέ τους. Συγχώρεσε την ανομία του λαού σου με βάση τη μεγαλοσύνη της αγάπης σου, όπως τους ανέχτηκες από την Αίγυπτο ως εδώ». Αυτή ήταν η προσευχή του Μωυσή και ο Κύριος αμέσως με την προσευχή του Μωυσή, με μια προσευχή αμέσως αλλάζει. Αμέσως ο Θεός μας, ο γεμάτος αγάπη, συγχωρεί και λέει «Του συγχωρώ όπως μου το ζήτησες, αλλά ορκίζομαι στον εαυτό μου και στη δόξα μου ότι επειδή όλοι αυτοί είδαν τα θαύματά μου που έκανα στην Αίγυπτο και στην έρημο και επανειλημμένα δοκίμασαν την υπομονή μου και αρνήθηκαν να με υπακούσουν, θα έχουν μια τιμωρία. Όσοι είναι πάνω από 20 ετών, αυτοί δεν θα φτάσουν ποτέ στη γη της επαγγελίας, εκτός από τον Χάλευ και τον Ιησού του Ναβί. Όλοι οι άλλοι θα πεθάνουν στην έρημο. Θα περιπλανηθούν 40 χρόνια στην έρημο. 40 μέρες κατασκοπεύανε, 40 χρόνια θα γυρνάνε στην έρημο προτού μπουν στη γη Χαναάν. Στη γη της επαγγελίας θα μπουν μόνον οι νεότεροι, τα παιδιά τους, αυτά που δεν μολύνθηκαν από την κακία των γονέων τους. Θα τριγυρνάνε στην έρημο και θα πεθάνουν εκεί. Αυτή ήταν η απόφαση του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, την ίδια ώρα ο Θεός τιμώρησε τους 10 κατασκόπους που κατατρόμαξαν και πήραν στο λαιμό τους όλους τους Ισραηλίτες. Τους σκότωσε απευθείας. Και όχι μόνο αυτό. Ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες την απόφαση του Θεού, ότι ναι μεν τους συγχωρεί και δεν θα τους τιμωρήσει τώρα, αλλά ότι θα πρέπει να μείνουν 40 χρόνια ακόμη στην έρημο και ύστερα θα μπουν στη γη της επαγγελίας. Κάποιοι όμως από τους Ισραηλίτες είπανε «μα τι λες τώρα, είμαστε απ' έξω και δεν θα μπούμε». Όχι, θα πάμε, θα προσπαθήσουμε και θα μπούμε σε αυτή τη χώρα, θα την κατακτήσουμε. «Μην το κάνετε», τους λέει ο Μωυσής, «είναι αντίθετο προς την εντολή του Θεού, θα αποτύχετε». «Τι λες τώρα, εμείς θα ξεκινήσουμε, θα το κάνουμε». Το έκαναν. Και βέβαια, τι κατάφεραν, ανέβηκαν στο βουνό, τους είδαν οι Αμαλικίτες και οι Χαναναίοι, τους επιτέθηκαν και σκότωσαν τους περισσότερους. Ο Μωυσής όμως, με την κυβωτό της Διαθήκης και με το υπόλοιπο στρατόπεδο, έμειναν εκεί και είδαν τη φοβερή καταστροφή
αυτών που δεν υπάκουσαν στην εντολή του Θεού.

Μέχρι τώρα είδαμε την τιμωρία της Μαριάμ που κακολόγησε τον αδερφό της και τον ζήλευε. Είδαμε την τιμωρία των 10 κατασκόπων αλλά και των Ισραηλιτών που δεν εμπιστεύθηκαν το Θεό ότι θα μπορούσε αυτός να τους δώσει δύναμη και να τους βοηθήσει να μπουν στη γη της επαγγελίας. Και τώρα θα σας πω μια άλλη μικρή ιστορία που αναφέρεται στο βιβλίο των Αριθμών. Έχει σχέση με το ραβδί του Ααρών. Αυτό το ραβδί είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι οι Ισραηλίτες το είχαν μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης, μέσα σε αυτό το κουτί που φύλαγαν τις πλάκες με τις εντολές του Θεού και το σταμνί που είχε μέσα το μάνα. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πες τους Ισραηλίτες, κάθε αρχηγός φυλής να σου δώσει από ένα ραβδί. Θα μαζέψεις 12 ραβδιά, δηλαδή ένα από κάθε φυλή, και θα γράψεις το όνομα του κάθε αρχηγού στο ραβδί του. Το όνομα του Ααρών θα το γράψεις στο ραβδί της φυλής Λεβί. Θα υπάρχει ένα ραβδί για κάθε αρχηγό φυλής. Θα τοποθετήσεις τα ραβδιά στη σκηνή του μαρτυρίου, μπροστά στο μαρτύριο, εκεί δηλαδή που σας φανερώνομαι. Το ραβδί του άντρα που εγώ θα διαλέξω θα ανθίσει και έτσι θα ησυχάσω από τα παράπονα που οι Ισραηλίτες διατυπώνουν εναντίον σου. Θα ξέρουν ότι θα πρέπει να υπακούν αυτόν του οποίου το ραβδί άνθησε». Ο Μωυσής μίλησε στους Ισραηλίτες και όλοι οι αρχηγοί των φυλών του έδωσαν καθένας από ένα ραβδί. Ανάμεσα στα 12 ραβδιά ήταν και το ραβδί του Ααρών. Ο Μωυσής έστησε τα ραβδιά στη σκηνή του μαρτυρίου. Την άλλη μέρα, όταν ο Μωυσής μπήκε στη σκηνή, το ραβδί του Ααρών, δηλαδή της φυλής Λεβί, είχε ανθίσει. Είχαν ανοίξει τα μπουμπούκια, είχαν σχηματιστεί λουλούδια και είχαν δέσει αμύγδαλα, είχε και καρπούς. Τότε ο Μωυσής έβγαλε όλα τα ραβδιά και τα έδειξε στους Ισραηλίτες. Αυτοί είδαν τι είχε συμβεί και πήραν ο καθένας το ραβδί του πίσω. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Βάλε πάλι το ραβδί του Ααρών μπροστά στο μαρτύριο, ώστε να το φυλάτε σαν μια προειδοποίηση για όποιους διαμαρτύρονται. Έτσι θα σταματήσουν τα παράπονα τους εναντίον μου». Έτσι και έκανε ο Μωυσής. Από τότε το ραβδί αυτό του Ααρών που βλάστησε, η ράβδος Ααρών η βλαστήσασαν, έμεινε στην κιβωτό της Διαθήκης, αλλά και για μας τους Ορθόδοξους Χριστιανούς έμεινε σαν ένα σύμβολο της Παναγίας μας. Ακούμε στα τροπάρια που μιλάνε για την Παναγία πολλές φορές να μιλάνε για αυτήν σαν μια ράβδο που άνθησε. Η Παναγία μας άνθησε και ο καρπός της ήταν ο Χριστός μας.

μια μικρή ακόμη ιστορία από το βιβλίο των αριθμών για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Τον πρώτο μήνα, ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα έφτασε στην έρημο Σιν και στρατοπέδευσαν στην περιοχή Κάδης. Εκεί πέθανε η Μαριάμ και ενταφιάστηκε. Στην περιοχή δεν υπήρχε καθόλου νερό και όλοι οι Ισραηλίτες για άλλη μια φορά ξεσηκώθηκαν εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. Ο λαός άρχισε να γκρινιάζει και να λέει «Μακάρι να είχαμε πεθάνει όταν πέθαναν και τα άλλα αδέρφια μας ενώπιον του Κυρίου. Γιατί μας φέρατε εδώ σε αυτή την έρημο, για να πεθάνουμε εδώ και εμείς και τα ζώα μας, γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο και μας φέρατε σε τούτο τον απέσιο τόπο που δεν φυτρώνει τίποτα. Εδώ δεν υπάρχουν ούτε σικές, ούτε αμπέλια, ούτε ροδιές, μα ούτε και νερό να πιούμε». Τότε ο Μωυσής και ο Ααρών απομακρύνθηκαν από την κοινότητα και ήρθαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και τότε τους φανερώθηκε η δόξα του Κυρίου. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Πάρε το ραβδί σου και συγκάλεσε την κοινότητα εσύ και ο αδερφός σου ο Ααρών. Μιλήστε στο βράχο μπροστά τους και ο βράχος θα δώσει νερό. Ναι, θα βγει για αυτούς νερό και θα δώσει στην κοινότητα και στα ζώα τους να πιούν». Τότε ο Μωυσής πήρε το ραβδί που φυλασσόταν στο αγιαστήριο όπως τον διέταξε ο Κύριος. Συγκάλεσε μαζί με τον Ααρών την κοινότητα μπροστά στο βράχο και τους είπε «Ακούστε εσείς οι επαναστάτες, είναι δυνατόν από το βράχο αυτό να βγάλουμε για σας νερό?» Δεν περίμενε απάντηση, σήκωσε το χέρι του, χτύπησε το βράχο με το ραβδί του 2 φορές και τότε ξεπήδησε άφθονο νερό και ήπιε η κοινότητα και τα ζώα τους. Για άλλη μια φορά ο Θεός έδωσε νερό στο λαό του τον Ισραήλ. Και για μας τους χριστιανούς συνέχεια ο Θεός δίνει το νερό του, το καθαρό νερό του που είναι η διδασκαλία του, τα λόγια του και που τα βρίσκουμε ακριβώς μέσα σε αυτό το βιβλίο που διαβάζουμε, την Αγία Γραφή, τη Βίβλο. Είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδώνει.

Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Ακούτε την τακτική εκπομπή Λογγραφικές Αναφορές. Η κυρία Ελευθερία Ράπογλου είναι στη συντροφιά μας. Είναι έφορος του Τμήματος Λαογραφίας και Εθνικών Παραδόσεων του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδος. Γιώργος Αγγέλης στο μικρόφωνο, Βαγγέλης κριτικός στην επεξεργασία του ήχου. Κυρία Ράπογλου, καλώς ήρθατε. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ιστορία του κοσμήματος. Θα κάνουμε μία μικρή δηλαδή ιστορική αναδρομή στο κόσμημα, στο ελληνικό κόσμημα.
1: Ναι, ναι, στο κόσμο από την αρχαιότητα, όλη την εξέλιξη γενικά του κοσμήματος. Θεωρώ και θα μιλήσουμε και για το λαϊκό, τη λαϊκή τέχνη φυσικά.
0: Επιτυχώς πάντοτε συνόδευε κάθε εκφάνση της ανθρώπινης ιστορίας, το κόσμημα και της ενδυματολογίας.
1: Ναι.
0: Μία επίσκεψή μας σε διάφορα μουσεία κοσμήματος ή ακόμη στην Γνωσό ή στη Βεργίνα και θα διαπιστώσουμε από κοντά αυτό το μεγαλείο των αρχαίων Ελλήνων τεχνητών. Και στη συνέχεια βέβαια.
1: Και στη συνέχεια των Ελλήνων που ασχολήθηκαν με τα λαϊκά κοσμήματα, με την αργυροχοΐα και τη χρυσοχοΐα. Πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του θέματός μας, θα δώσουμε λοιπόν τον ορισμό της λέξης κόσμημα. Κόσμημα είναι ό,τι κοσμεί, ό,τι χρησιμεύει για εξοραϊσμό. Διακρίνεται δε τα κοσμήματα σε στοιχεία εξοραϊστικά αντικειμένων και σε στοιχεία περιορισμένα να εξοραϊσουν τον άνθρωπο που φέρει αυτά. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται τα ζωγραφικά και πλαστικά στοιχεία, τα οποία διακοσμούν επιφάνειες αρχιτεκτονικών έργων κάθε είδους ή άλλες επιφάνειες επίπλων, σκευών, αγγείων κλπ., δηλαδή τα ζωγραφικά και πλαστικά κοσμήματα. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται αυτά που διακοσμούν το ανθρώπινο σώμα και κυρίως αυτά από πολύτιμα μέταλλα και λίθους προϊόντα της κομψοτεχνίας. Πρώτον, έχουμε την πρώτη κατηγορία, τα ζωγραφικά και πλαστικά κοσμήματα. Στη διακοσμητική του πεδίου της αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, ζωγραφικής, υφαντουργίας, ξυλουργίας κλπ. Το κόσμημα παρουσιάζει διάφορους τύπους, ανάλογα με τον τόπο και τον χρόνο, το σκοπό εάν πρόκειται να εξυπηρετήσει, το υλικό της κατασκευής του, αλλά και από τον τρόπο της κατασκευής του. Τα κοσμήματα διαιρούνται σε πλαστικά, δηλαδή με γλυπτική απόδοση, επίπεδα και γραμμικά. Σε έκτυπα, ανάγλυφα, επιπεδόγλυφα και βαθύγλυφα, σε μοσαϊκά, ένθετα, υφαντά, κεντητά και χαρακτικά. Τα θέματα τους παίρνονται από τα γεωμετρικά σχήματα ή από τις μορφές του κόσμου των ζώων και των φυτών και είναι ή καθαρά γεωμετρικά, ζωικά φυτικά ή ανάμεικτα. Οι μορφές απεικονίζονται όπως είναι στη φύση, ο λεγόμενος νατουραλισμός ή σχηματοποιημένες, πλαστικές ή έγχρωμες.
0: Είναι η πιστή αναπαράσταση της φύσης,
1: της ο νατουραλισμός, στο νατουραλισμό,
0: το νατούρα, έτσι.
1: Πολλές φορές μάλιστα πλαστικές και έγχρωμες συγχρόνως, όπως στην ελληνική και γοτθική αρχιτεκτονική. Κατά την παλαιολιθική μάλιστα πλαστικές και έγχρωμες συγχρόνως, όπως στην ελληνική και γοτθική αρχιτεκτονική. Κατά την παλαιολιθική εποχή, το 100.000

0: αναδεικνύονται σε εργαλεία, τα όπλα και λοιπά της προϊστορικής εποχής. Όμως ο άνθρωπος διακοσμεί και το σώμα του, έτσι ώστε να διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους με πρόσθετα αντικείμενα, αλλά άλλοτε κάνει τροποποιήσεις στο σώμα του, είτε με στιγματισμό ή επιχρωματισμό του δέρματος, είτε με μεταμόρφωση του σχήματος της κεφαλής, με τη διάτρηση της μύτης, του λοβού, του αυτιού και των χιλέων όπως τους πρωτόγονους λαούς. Την εποχή αυτή ο άνθρωπος χρησιμοποιεί αυτά που βρίσκει στη φύση και τα οποία πολλές φορές αποτελούν υπολείμματα τροφών, όπως τα θαλάσσια όστρακα που τα τρυπά στο πάνω μέρος και τα κρεμά. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει και δόντια ζώων ή το κόκαλο που το επεξεργάζεται και το διακοσμεί με εγχάραξη, όπως οι χρωματοθήκες του Μουσείου Χαλκίδος που προέρχονται από τον προϊστορικό οικισμό της Μάνικας.
1: Και στην Εξωπαναγίτσα η Μάνικα.
0: Ακριβώς, εκεί που γίνανε οι ανασκαφές. Αυτά είναι τα απλά και ευτελή, θα λέγαμε, υλικά. Όμως χρησιμοποιούσε και τα μέταλλα και με την πάροδο του χρόνου δουλεύει και τους πολύτιμους λίθους, τους ημιπολύτιμους, για το σημερινό άνθρωπο, την ιαλόμαζα, το γυαλί, τη φαντιανή ύλη και άλλα. Τα κοσμήματα της Ανατολής, καθώς και αυτά από την Τρία, τις Μυκήνες και την Τύρινθο, που έφερε στο φως ο Πολύσος Σλίμαν, καθώς και οι κυπριακές αρχαιότητες, φέρουν γεωμετρικά κοσμήματα, κυμάτια, τεθλασμένες, γραμμές, σπήρες και άλλα.
1: Αλλά αυτά τα κοσμήματα είναι απαράμιλης ομορφιάς, αυτά είναι των Μυκηνών, της Τρίας και της Βεργίνας βέβαια.
0: Σε όσα μουσεία έχουμε δει από αυτά είναι πραγματικά
1: κομψοτεχνήματα, έργα τέχνης, όπως και αυτά που βρίσκονται και φυλάσσονται στο Μουσείο του Ηρακλείου που φέρει αρχαιότητες από την Κνωσό.
0: Από την Κνωσό. Πολύ συχνά οι ψήφοι των περιδεραίων μιμούνται καρπούς δίνοντας πληροφορίες για τη χλωρίδα της περιοχής, όπως τα παραδείγματα από την Παναγίτσα της Χαλκίδος, η Μυκηναϊκή Τάφη στην περιοχή των Εβοαίων Αγίων.
1: Είναι η ευρύτερη περιοχή της Μάνικας, με τον προϊστορικό οικισμό της. Έτσι.
0: Στην πρωτογεωμετρική εποχή, το 1100 π.Χ., βρέθηκε παλαιότερα στην Ερέτρια, στην οδόν Αριστονίκου και Ερανονίμου, κοντά στην παραλία, ταφική σπηρά γυναίκας, την νεκρή συνόδευαν μια χρυσή ταινία και ψήφοι περιδεραίου. Οι ψήφοι αυτές ήσαν από βότσαλα που είχαν λίγη επιφάνεια και τα οποία είχαν επιχαλκωθεί. Σιγά σιγά εμφανίζονται οι σχηματοποιημένες μορφές των ζώων, χυμερών, γρυπών και άλλα που επαναλαμβάνονται σε μεταξένια υφάσματα από την Ανατολή. Η σπουδαιότερη πηγή δε για τη μελέτη της εξέλιξης των κοσμημάτων ζώων είναι η τέχνη των Σασανιδών. Οι Ασσύριοι προτιμούσαν τα γραμμωτά κοσμήματα και τα σχέδιά τους ήταν βασισμένα στο βασίλειο των φυτών. Οι Αιγύπτιοι διάλεξαν σαν κύριο θέμα των διακοσμήσεων το λωτό, υδροχαρή φυτά με γραμμωτά και αργότερα σχηματοποιημένες μορφές ζώων, σκαραβαίων, φιδιών κλπ. Η ελληνική τέχνη δανείστηκε γραμμικά κοσμήματα από την ασιατική τέχνη και τα προσάρμοσε σε ένα ορισμένο τύπο. Οι Τυρινοί και οι Ρωμαίοι, σαν βάση των κοσμημάτων τους, χρησιμοποίησαν τα ελληνικά κοσμήματα, αλλά τα πλούτησαν με θέματα όπως ο Κισσός, η Κλιματίδα, το Τσαμπί, το Σταφύλι, τα Βαλανίδια κλπ.
1: Είδατε που κάθε τόπος, ανάλογα με τα ερεθίσματα που προσλαμβάνει από τη φύση, κατασκευάζει τα κοσμήματά του.
0: Κάθε μέρος τα δικά του.
1: Και πόσο δηλαδή πάνω σε όλα αυτά δομείται μια ολόκληρη κουλτούρα.
0: Ακριβώς,
1: πάνω στο κόσμο ή και στο κόσμο για την ακρίβεια.
0: Η βυζαντινή τέχνη πήρε στοιχεία από την Ανατολή και δημιούργησε νέο ρυθμό με γραμμικά σχήματα, φυτικά κοσμήματα, μορφές ζώων και χρησιμοποίησε χρώματα με ζωηρές αντιθέσεις. Με βάση δε τα μεταγενέστερα διακοσμητικά στοιχεία της ελληνικής και της βυζαντινής τέχνης, διαμορφώθηκε αργότερα η αραβική και η ισλαμική διακοσμητική, τις οποίες κύριο κόσμημα είναι το αραβούργημα.
1: Τέτοια πολλά έχουμε στην Ισπανία.
0: Ναι, και εδώ
1: για πολλά χρόνια
0: έχει το Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Ισλαμικής τέχνης, και εκεί έχει πολλά.
1: Επειδή γενικώς η Ιδρική Χερσόνησος, λόγω του ότι γειτνιάζει με τη Βόρεια Αφρική, ήταν πολλά χρόνια υπό μουσουλμανική κατοχή, έχει πολλά τέτοια αραβουργήματα που κοσμούν βέβαια και ολόκληρα κτίρια, αν θέλετε, που κοσμούν και όλες περιοχές της Ισπανικής επικράτειας και στην Κόρδοβα και σε άλλες πάρα πολλές περιοχές.
0: Με την ανατολική τέχνη συνδέεται ομοίως η διακοσμητική των Ινδών,

0: των Περσών, των Ιαπώνων και των Κινέζων. Η Ευρώπη του 17ου αιώνα επηρεάζεται από την Ανατολική Ασία. Οι Ρωμαίοι που γνώριζαν πολυμερείς τεχνικές μεθόδους τελειοποίησαν την κοσμηματοποιία με τη χρησιμοποίηση όλων των τότε γνωστών πολυτίμων λίθων όπως κοράλια, μαργαριτάρια και άλλα. Η ρωμαϊκή διακοσμητική φαίνεται ότι προέκυψε από την ελληνορωμαϊκή αλλά χρησιμοποίησε και νέα στοιχεία όπως η σπουδή της φύσης και ιδίως κοσμήματα που παριστούσαν φανταστικά ζώα. Κοσμήματα της εποχής αυτής σώζονται λίγα, αν και όπως γνωρίζουμε η κοσμηματοποίηση και η χρυσοποίηση ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες. Διακόσμηση ναών, επισκοπική δακτύλη, σταυρή του στήθους κλπ. Κατά τους αιώνες 14ο και 15ο επικρατούσε μεγάλη πολυτέλεια τόσο στα υλικά όσο και στην επεξεργασία τους. Κατά την αναγέννηση και κυρίως κατά το 16ο αιώνα η κοσμηματοποιία με τη χρησιμοποίηση πολυτίμων λίθων και τη διακόσμησή τους με σμάλτο έδωσε εξαιρετικά έργα.
1: Έδωσε όχι μόνο βέβαια στον χώρο του κοσμήματος, γενικά στο σύνολο της τέχνης, ένα σημείο αναφοράς, ένα κομβικό σημείο. Η αναγέννηση, η οποία ξεκίνησε από τη Φλωρεντία της όμορφης Ιταλίας και από εκεί και βέβαια εξήχθηκε στις χώρες του Βορρά, της Βόρειας Ευρώπης, και θεωρείται μάλιστα ότι η παρουσία Ελλήνων λογίων οι οποίοι έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της Αλώσεως το 1453 με τα αρχαία χειρόγραφα υπομάλης,
0: ναι,
1: η παρουσία αυτών των κορυφαίων λογίων της πόλης στη Βενετία κυρίως,
0: ναι,
1: υποβοήθησε την εξάπλωση και την εμφάνιση της αναγέννησης στην Ιταλία. Δεν ήταν η αιτία, αλλά την υποβοήθησε.
0: Κατά το 19ο αιώνα επικρατεί το διαμάντι και έτσι έχουμε κοσμήματα όχι πολύχρωμα. Η νέα κοσμηματοποιία αρχίζει να απελευθερώνεται από τις παλαιές παραδόσεις και να δημιουργεί τέχνη με δική της μορφή όπου κυριαρχούν οι βαρύτιμοι λίθοι. Και ερχόμαστε στη λαϊκή μας τέχνη, η οποία εκδηλώνεται μέσω της αργυροχοΐας, η ασημουργίας και της χρυσοχοΐας.
1: Προτείνω λοιπόν στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε εντός ολίγου, όπου τη φορά αυτή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με...
0: με τη λαϊκή μας τέχνη.
1: Με τη λαϊκή τέχνη, η οποία σχετίζεται βέβαια με το κόσμο. Με ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Λαογραφικές Αναφορές. Συζητούμε σήμερα τα περί κοσμήματος. Ξεκινήσαμε αναφερόμενοι στην ιστορία του κοσμήματος από την αρχαιότητα. Αναφερθήκαμε σε αρκετές περιοχές και τη φορά αυτή βέβαια φτάνουμε στη λαϊκή τέχνη, στο λαϊκό τεχνίτη που έχει να κάνει με την κατασκευή κοσμήματος. Κυρία Ράπολου.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο λαϊκός τεχνίτης εκφράζεται είτε με απλά είτε με πολύπλοκα διακοσμητικά στοιχεία. Η τέχνη της επεξεργασίας των ευγενών μετάλλων που έχει τις ρίζες της βαθιά στην αρχαιότητα ακμάζει στη Βυζαντινή περίοδο και κορυφώνεται στη χρονική περίοδο του 17ου έως 19ου αιώνα. Στην υπηρετική Ελλάδα δημιουργούνται σπουδαία καλλιτεχνικά κέντρα επεξεργασίας ασημιού με μεγάλη ακτινοβολία. Οι τεχνίτες είναι αυτοί που σκάλισαν διάφορα κοσμήματα και στα όπλα των αγωνιστών του 21, αλλά εκεί που η τέχνη της ασημουργίας και της χρυσοχοϊκής φτάνει στον ύψιστο βαθμό τελειότητος είναι τα εκκλησιαστικά είδη. Καλύματα Ευαγγελίων, επενδύσεις εικόνων, σταυροί, λειψανοθήκες, δισκοπότηρα, καντήλια και άλλα.
0: Έργα τέχνης, έτσι. Έργα υπάρχουν τέχνης, και διάφορα εκκλησιαστικά μουσική σε μοναστήρια, στο Άγιον Όρος.
1: Στο Άγιον Όρος, εξαιρετικά ναι, έργα τέχνης. Ναι,
0: ασύλλητης ομορφιάς αυτά.
1: Κατά την Αγγελική Χατζημιχάλη, 30 ήταν οι κλάδοι στους οποίους καταγίνονταν οι χρυσικοί στα πρώτα χρόνια της κλαβιάς. Οι χρυσικοί αυτοί κατεργάζονται με μεγάλη δεξιοτεχνία, ιδίως στο ασίμι, με 7 εργαλεία μόνο. Οι τεχνοτροπίες που επικρατούσαν ήταν διάφορες. Οι πιο απλοί ήταν οι εγχάρακτοι ή χαρακτοί. Έχουμε ακόμη τα έκτυπα, τα λεγόμενα χτυπητά ή φουσκωτά ή σηκωτά, τα χιτά, τα σμάλτα, τα διάτρητα ή σεγαριστά και τη σαβάτη. Την τεχνική επίσης έχουμε, σε ορισμένα είδη έχουμε και την τεχνική των σειρματερών ή φιλιγκράν όπως και στην αρχαιότητα. Τα ασημικά που γίνονται μέσα σε διαφράγματα από λεπτό σειρματερό ασίμι που καθορίζει το σχέδιο κλουαζονέ και επωνομάζονται σμάλτα ή τζοβαϊρικά σμαλτάτα. Πολλές άλλες τεχνικές εφαρμόζονται και τα θέματα είναι ποικίλα, όπως τα γραμμικά, έλικες, ρόδακες, ποικιλόσχημα πλέγματα ή πλοχμή από φύλλα και λουλούδια, πουλιά, δικέφαλη αετή, ζώα, άντρες, γυναίκες, παραστάσεις από προφήτες, αγίους, αποστόλους, χερουβίμ και άλλα. Η ασημουργία άνθησε εξαιρετικά στην Ήπειρο.
0: Είναι γνωστή αγιοχοΐα της Υπήρου, ακόμα και σήμερα.
1: Βεβαίως, τόσο στα εκκλησιαστικά όσο και στα κοσμικά είδη. Οι ασημιτζίδες της Υπήρου ταξίδεψαν σε άλλα μέρη για να διαθέσουν τα δημιουργήματά τους, αλλά και να διδάξουν την τέχνη τους. Το μεγαλύτερο κέντρο ασημουργίας και χρυσοχοϊκής ήταν της Υπήρου, ήταν οι Καλαρίτες, από όπου κατάγονταν οι Γιώργης Διαμαντή Μπάφας και ο Θανάσης Τσιμούρης, οι δύο μεγάλοι εκπρόσωποι της λαϊκής ασημουργίας του τόπου μας. Η Πόπη Ζώρα, είναι μεγάλη λαογράφος η Πόπη Ζώρα, λέει για τους Μπάφα και Τσιμούρη ή Τζιμούρη, ότι με τα έργα τους σφράγισαν την νεοελληνική εκκλησιαστική αργυροχοΐα στα τέλη του 18ου αιώνα και στα μέσα του 19ου. Ο Τζιμούρης, διάσημος αρχιτεχνίτης του Αλή Πασά, έγινε πασίγνωστος για τα ευαγγελιοκαλήματά του. 12 είναι πάρα πολύ γνωστά, με ιδιαίτερη εξάπλωση στα Βαλκάνια. Ο Μπάφας άφησε την ανεπανάληπτη σφραγίδα του σε όλα τα είδη της εκκλησιαστικής αργυροχοΐας. Δίσκος του υπάρχει στη Μονή Σινά με μπαρόκ επιδράσεις. Οι επιρροές από τη Δύση είναι επιφανείς στα έργα του των πιο πάνω καλλιτεχνών και περισσότερο του Μπάφα. Καταδιωγμένοι από τους Τούρκους κατέφυγαν στη Ζάκυνθο όπου και πέθαναν το 1853 ο Τζιμούρης και το 1854 ο Μπάφας. Το παράδειγμά τους ακολουθούν και άλλοι υπηρώτες τεχνίτες που εγκαθίστανται και ριζώνουν στη Ζάκυνθο. Πολύ γνωστή η Λάρνακα του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο, δουλεμένη από ασίμι από τον Μπάφα. Το Το 1914 ο Ζαχαρίας Παπαντονίου σημειώνει: «Ο Άγιος της Ζακύνθου δίνει το δυνατόν να έβρει υμνογράφων υψηλότερων από τον ταπεινόν αυτόν υπηρώτην». 25 δε χρόνια αργότερα θα γράψει ο ίδιος για το αγαπητό θέμα της αγιογραφίας της Ζακύνθου, τη Λιτανία. Mm-hmm. Πηγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας των Καλαριτών ήταν η θρησκευτική τους πίστη. Εκτός όμως από τον Μπάφα και Τζιμούρη υπήρχαν και άλλοι καλαρίτες. Κατά τον Σπύρο Λάμπρου, ο Δημήτρης Παπαγεωργίου ήταν μοναδικός στη Σφυριλασία. Υπήρχαν ακόμη οι Σπύρος και Βασίλειος Παπαμόσχος και η αδελφή Παπαγεωργίου, ο οποίος έφτιαξε κάλυμα Ευαγγελίου στη Μονή Προυσού το 1796.
0: Στο Καρπενήσι, εκεί.
1: Ναι, υπάρχει ακόμη αυτό το κάλυμα Ευαγγελίου. Λόγω άσχημων συνθήκων εγκατέλειψαν τα Καλάριτα και κατέφυγαν στην Κέρκυρα, όπου και εγκαταστάθηκαν. Εξαίρετο καλλιτέχνημα του Σπύρου Παπαμόσχου είναι Χρυσό Αγγείο, το οποίο δόθηκε σαν αναμνηστικό δώρο το 1841 στη Lady Douglas, τη σύζυγο του Άγγλου Αρμοστή των Ιωνίων Νήσων, πριν την αναχώρησή της από την Κέρκυρα στην Αγγλία. Η λαϊκή τέχνη της ασημουργίας στα ευαγγελιοκαλύματα συνεχίζεται και μετά την άλωση συνδεδεμένη με τη βυζαντινή παράδοση. Πολύ εντυπωσιακά ήταν τα κοσμήματα που συμπλήρωναν την παλαιά ελληνική φορεσιά, προσδίδοντάς της γοητεία και χάρη δουλεμένα από τα χέρια των ασημουργών και χρυσοχώων. Η βυζαντινή παράδοση φαίνεται έντονα στα σκουλαρίκια, τα ξελίτσια, επιμετώπια ή περιλέμια κοσμήματα με εξαρτήματα, τα δαχτυλίδια και τις πόρπες. Δυτικές επιρροές διακρίνουμε στα κορδόνια και τα περιδέρια, ενώ το τεπελίκι είναι κάλυμα κεφαλής.
0: Καλύτερα.
1: Ναι, και είναι κατεξοχήν οθωμανικής παράδοσης εξάρτημα.
0: Δεν το συνηθίζει να είναι τόσο αυτό.
1: Ο καλαριτικός Αθανάσιος Διαγορής ασχολήθηκε βασικά με τα κοσμήματα της ανδρικής φορεσιάς και επειδή εργάστηκε ένα διάστημα στο Μεσολόγγι, τα θέματα του είναι επηρεασμένα από αυτή την πόλη, αλλά και από τη βυζαντινή τέχνη, δικέφαλη αιτή και άλλα. Η παράδοση των καλαριτινών δημιουργών συνεχίστηκε μέχρι τα νεότερα χρόνια, αλλά με επιδράσεις από την Ευρώπη. Καθ' όλη τη διάρκεια της άμφισης της αργυροχοΐας, οι υπηρώτες τεχνίτες χρησιμοποίησαν καθαρό ασίμι για τα εκλεκτά έργα, τα λαγαρά, ασίμι 800 έως 600 βαθμών για τα καλά, ασίμι 500 έως 300 βαθμών για τα συνηθισμένα, τα λεγόμενα φαρμακερά, με προσθήκη αρσενικού για λεύκανση του κράματος, το περίφημο αγιάρι.
0: Αρσενικό το δηλητήριο, φαντάζομαι.
1: Ναι, το χρησιμοποιούσαν το λεγόμενο αγιάρι για να λευκάνουν το μέταλλο. Γιατί ήταν χαμηλής, πιο
0: περιεκτικότητας ασίμι.
1: Το ασίμι αυτό των 500-300. Τα καλά, τα εκλεκτά, τα λαγαρά έργα τα φτιάχνανε με εκλεκτό ασίμι.
0: 925 και τα
1: ναι,
0: σχετικά.
1: Ναι, πάνω από... μετά πηγαίναμε στα καλά που ήταν 800-600 βαθμοί και η τρίτη κατηγορία είναι τα συνηθισμένα, τα λεγόμενα φαρμακερά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπαίνει το αγιάρι. Το 1928 ο Κώστας Φαλτάιτς, που έχει κάνει και
0: το Μουσείο στη Σκύρο,
1: γράφει: «Από τότε που άρχισαν να δουλεύουν λιγότερο ασίμι, η τέχνη τους ξέπεσε και η ζωή τους από πλανόδια έγινε μόνιμη. Σήμερα οι χρυσικοί καλαρίτες έχουν μεγάλα καταστήματα, όχι μονάχα στα ελληνικά κέντρα, αλλά και στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο χρυσοχοείο της Ρώμης, το χρυσοχοείο Βούλγαρη, ανήκει σε καλαρίτες απόγονους των πλανόδιων χρυσικών, καθώς και άλλοι όπως τον Νέση, τον Κρέμον, του Τουτουτζή. Επίσης κέντρα αργυροχοείας είναι σήμερα τα Γιάννενα, η Αθήνα, τα Τρίκαλα, η Λαμία, η Λιβαδιά, η Κέρκυρα, οι Σέρες, η Θεσσαλονίκη, η Άρτα και άλλα. Έτσι, οι καλλιτέχνες συνεχίζουν να δημιουργούν και να εκφράζουν τη γνήσια λαϊκή ψυχή. Επίσης, υπήρχαν και πάρα πολύ σπουδαία κέντρα ασημοχοΐας και χρυσοχοΐας και στην Πελοπόννησο, στη Θεμνίτσα, όπου υπάρχουν ακόμη, υπάρχει και λαϊογραφικό μουσείο και υπάρχουν επίσης και διατηρούν μέσα σε αυτό το μουσείο διάφορα από τα κέντρα αυτά από την αργυροχοΐα.
0: Οι πιο γνωστοί βέβαια ήταν οι πυρώτες, έτσι όπως είπαμε,
1: οι πρώτοι ήταν αυτοί που έχουν κάνει τα εκλεκτά έργα, όπως είδαμε και διαβάσαμε, είναι οι πυρώτες.
0: Να σας πω, εκτός των άλλων, οι Έλληνες ξεχωρίζουν και για το κόσμημά τους. Ακόμη και σήμερα, ίσως επειδή έχουμε καταβολές αυτές τις εποχές.
1: Ναι, και βυζαντινές.
0: Κορυφαίοι, ας πούμε, κορυφαίοι εκπρόσωποι κοσμετοπόλεις υπάρχουν στην Ελλάδα και μάλιστα μεγάλα καταστήματα στο εξωτερικό. Ναι. Μιας που το αναφέρατε και
1: το
0: πριν,
1: Βούλγαρι.
0: Ο Μπούλγαρι για τους Ιταλούς είναι Έλληνας σχεδιαστής.
1: Είναι απόγονη, ανήκει σε Καλαρίκη και απόγονη.
0: Mm-hmm. Και ίσως πολλοί δεν το γνωρίζουν, μια ολόκληρη σειρά που σχετίζεται με τον πολύ γνωστό και πολύ ακριβό αυτό οικομόδας Μπούλγαρι, mm-hmm. από αρώματα, κοσμήματα και τα σχετικά μέχρι φουλάρια και ρούχα, είναι ελληνικής καταγωγής, όπως είπατε και εσείς, Βούλγαρη στο όνομά του.
1: Βούλγαρη ήταν και είναι απόγονη των Καλαριτών.
0: Και βέβαια οι πάρα πολύ γνωστοί Λαλαούνιδες και ο
1: Ζολώτας
0: και αυτά.
1: Και ο Λαλαούνης ειδικά ασχολείται και ο Ζολώτας, mm-hmm. αλλά ο Λαλαούνης ειδικά ασχολείται πάρα πολύ με το λαϊκό κόσμημα και οι ρίζες έχουν και από βυζαντινά, από τη βυζαντινή τέχνη των κοσμημάτων και του Λαλαούνη και έχει κάνει και μουσείο κοσμημάτων ο Λαλαούνης
0: και
1: στην
0: πολύ
1: Αθήνα.
0: Όμορφα μαγαζιά και στο εξωτερικό, στο Παρίσι για παράδειγμα. Ο Λαλαούνης και ο Ζολώτας έχουν από τα ωραιότερα κοσμήματα.
1: Από τα καλύτερα. Ναι.
0: Και στην Place Vendôme, στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Μάλιστα. Προτείνω να περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, στο δεύτερο και τελευταίο, και επιστρέφουμε στο κλείσιμο της εκπομπής.

0: Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τρίτο μέρος της εκπομπής, λαογραφικές αναφορές, Γιώργος Αγγέλου, Βαγγέλης Κριτικός, Ελευθερία Ράπογλου από το Λύκειο Ελληνίδων Χαλκίδος. Στη σημερινή εκπομπή συζητούμε, κυρία Ράπογλου, για την ιστορία του κοσμήματος. Και μάλιστα στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής κάνατε λόγο και για τα κομψοτεχνήματα αυτά τα οποία σχετίζονται με την εκκλησιαστική μας παράδοση.
1: Ακριβώς.
0: Τη Σκουπότηρα, η Σταυρή Ευλογίας, η Σταυρή Αγιασμού.
1: Ναι, πάρα πολλά.
0: Είναι
1: δισκοπότηρα, καλύματα Ευαγγελίων.
0: Αριστουργήματα, στην κυριολεξία δηλαδή, έργα
1: ναι,
0: τέχνης.
1: Και πάνω σε αυτά υπάρχει και μία έκθεση αργυροχωίας, η οποία είναι στα Γιάννενα.
0: Φιλοξενείται εκεί στο Βυζαντινό Μουσείο.
1: Φιλοξενείται στο Μουσείο των Ιωαννίνων, το Βυζαντινό, και στεγάζεται στο Θησαυροφυλάκιο, έτσι λέγεται αυτό. Είναι ένα κτίριο της περίοδου του Αλή Πασά, που πιθανώς ανήκει στο ευρύτερο συγκρότημα του Σεραγιού.
0: Το κτίριο αυτό.
1: Αυτό βρίσκεται στο κέντρο της νοτιοανατολικής ακρόπολης του κάστρου των Ιωαννίνων. Αναστηλώθηκε από την 8η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και έχει γίνει μια επιλογή του ειδικού θέματος με σκοπό την τέχνη της αργυροχωίας, που ως κλάδος, όπως είπαμε και προηγουμένως, γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Ήπειρο. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί δύο συλλογές από το 15ο αιώνα ως σήμερα, και μία είναι η συλλογή του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος και η άλλη είναι του Ιωαννίδη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είχαν δωρηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιωαννίνων και μετά τις μετέφεραν και τις έχουν βάλει εκεί σε αυτό το θησαυροφυλάκιο. Αν μπορούσε κανείς να δείξει πραγματικά αυτές τις...
0: Αν είχαμε εικόνα, ως ραδιόφωνο εννοείται.
1: Ναι, γιατί εμείς τα βλέπουμε. Πόσο εξαιρετικά είναι αυτά τα αριστουργήματα, τα έργα τέχνης.
0: Περιλέμια βλέπω, σκουλαρίκια, περιλέμια.
1: Δισκοπότηρα του 1754, σταυρή επίσης,
0: σταυρή ευλογίας, επιστήθη.
1: Διάφορα περιδέριο του από τη συλλογή. Η περισσότερη συλλογή είναι βέβαια του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, εκεί, από τον 19ο αιώνα. Σκουλαρίκια εξαιρετικά, όπως βλέπουμε και εμείς οι δύο τώρα.
0: Φιλότεχνος ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Ναι, ναι, πολύ φιλότεχνος και άφησε μια πολύ ωραία συλλογή.
0: Κληρονομιά.
1: Εκεί, ναι. Άμα πάει κανείς, εγώ έχω πάει.
0: Στο μουσείο αυτό.
1: Στο μουσείο αυτό. Συνιστώ πραγματικά να το επισκεφθεί. Είναι πάρα πολύ, πολύ αξιόλογο.
0: Ξέρετε ότι όλα αυτά ως δημιουργίες αποτελούν, επηρεάζουν, αν θέλετε, και τη σημερινή τέχνη στο χώρο του κοσμήματος. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπω, ας πούμε, απομιμήσεις αυτών των... της εποχής εκείνης της τουρκοκρατίας,
1: ακόμη
0: και σήμερα βέβαια είναι και πάρα πολύ όμορφα.
1: Σε είδη λαϊκής τέχνης συναντάμε πολύ συχνά αυτά τα κοσμήματα. Και υπάρχουν και σήμερα κατασκευαστές, έτσι βέβαια, που έχουν πάρει, μιμούνται αυτά τα κοσμήματα. Υπάρχουν κατασκευαστές που παραγγέλουν, που είναι συμπλήρωμα της φορεσιάς. Όταν παραγγέλουμε μία φορεσιά, υπάρχουν και ειδικοί κατασκευαστές.
0: Τα συνοδευτικά κοσμήματα.
1: Που μπορούν και συνοδεύουν με αυτά τα κοσμήματα.
0: Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στα κοσμήματα της ελληνικής φορεσιάς.
1: Λοιπόν, έχουμε την εξής ονοματολογία και ομάδες των κοσμημάτων της ελληνικής φορεσιάς. Πρώτον έχουμε τα γιορτάνια. Τα περιλέμια όλων των τύπων φοριούνται γύρω από το λαιμό, κάτω από το μαγκούρι, σαν περιδέριο. Αποτελεί το γιορτάνι, αποτελείται από μικρά σημαίνια ή επίχρυσα ελάσματα επεξεργασμένα, από τα οποία κρεμιούνται αλυσίδια με παραδάκια. Το γιορτάνι ντύνεται εσωτερικά με κόκκινο ύφασμα μπουχασί, το λεγόμενο, για να μην τρώει το λαιμό.
0: Είναι κάτι σαν ένα λεπτό βελούδο.
1: Είναι ένα λεπτό έτσι ύφασμα που είναι πεμπεδημένο από μέσα για να μην τρώει το λαιμό που ακουμπάνε αυτά τα
0: και είναι σύνομα. Βαρύτιμα αυτά και...
1: Πάρα πολύ. Άλλη ομάδα γιορτανιών, έχουμε δύο ομάδες γιορτανιών, πολλές ομάδες, αλλά άλλη ομάδα γιορτανιών, αυτά που έχουν είναι αυτά που έχουν σαν στολίδια τα νομίσματα. Συνήθως Κωνσταντινάτα.
0: Συνήθως δίνονταν οι νύφες με αυτά, έτσι, τα πολλά φλουριά.
1: Στις νυφικές περισσότερο. Τα τάλαρα ή τα φλουριά, που είναι κρεμασμένα σε 3-5 σειρές μεγάλες αλυσίδες και εξαρτώνται από πάνω 2 τοκάδες με γάτζους. Έχουν δηλαδή στα 2 τοκάδες, αυτές οι αλυσίδες καταλήγουν σε 2 τοκάδες με γατζάκια. Ο ένας τοκάς σκαλώνει δεξιά και ο άλλος αριστερά στο συγκούνι. Οι αλυσίδες με τα τάλαρα φτάνουν ως κάτω από τη μέση. Αυτά τα συναντούμε, τα τάλαρα και τις αλυσίδες αυτές, τα γιορτάνια αυτού του τύπου, τα συναντούμε περίπου στις φορεσιές της Βορείου Ιβίας και ειδικά στις νηφικές της Αγίας Άννας.
0: Κυρίως ναι, στις νηφικές φορεσιές.
1: Άλλο είδος κοσμήματος είναι η καρφίτσα ή η κατοστάρα. Το απαραίτητο επιστήθιο ασημένιο ή επίχρυσο κόσμημα της νηφοστολής, και αυτό συνηθίζεται πολύ στις περιοχές mm-hmm. της Εύβοιας και της Αγίας Άννας, αποτελείται από 5 στρογγυλές πόρπες στις τόκες. Οι τρεις μεσαίες, τοποθετούμενες κατακόρυφα, γατζώνονται στο μέσο του στήθους και συνδέονται με αλυσίδες με 2 άλλες, μία δεξιά και μία αριστερά. Οι 2 τελευταίες γατζώνουν στο συγκούνι δεξιά και αριστερά στους ώμους και από τις αλυσίδες κρεμιούνται φλωριά και τάλαρα. Άλλο είδος κοσμήματος της φορεσιάς είναι τα κιουστέκια, τα ιδιότυπα αλυσιδωτά κοσμήματα των ανδρών και των γυναικών. Mm-hmm. Επίσης έχουμε τα χαϊμαλιά, δηλαδή τα φυλακτά. Και τώρα ερχόμαστε στα στολίδια του κεφαλόδεσμου. Όπως ξέρουμε, οι κεφαλόδεσμοι, ειδικά οι νηφικοί, είναι έργα τέχνης.
0: Τα μαντήλια
1: που συνοδεύονται από κοσμήματα μεγάλης εξαιρετικής τέχνης. Mm-hmm. Πρώτον έχουμε το μαγκούρι. Το μαγκούρι είναι το υποσιαγόνιο, το γνωστό καπιτσάλι. Γίνεται από ένα σημαίνιο έλασμα που έχει πλάτος 0,03 του μέτρου περίπου. Γατζώνεται στο γύρο και είναι καπλαντισμένο και αυτό, ντυμένο με κόκκινο πανί, για να μην τρώγεται το σαγόνι και το μάγουλο της νύφης. Δηλαδή ξεκινάει από τους κροτάφους
0: και καταλήγει στο σαγόνι από κάτω.
1: Ναι, και συγκρατεί τον κεφαλόδεσμο mm-hmm. αυτό. Άλλο είναι τα μπερσάνια. Παίρνουν την ονομασία τους από τα 15 έως 20 μικρές αλυσίδες, τα λεγόμενα μπερσάνια. Κάθε μπερσάνι έχει εξαρτημένο ένα χρυσό ή ασημένιο φλουρί. Τα μπερσάνια φτάνουν ως τα φρύδια της νύφης και τα εγγίζουν. Το ιδιόρυθμο αυτό κόσμημα το φορεί η νύφη στις γιορτές και ένα χρόνο μετά το γάμο.
0: Είναι αυτά τα φλουριά που στολίζουν το μέτωπο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Οι απανωτές αλυσίδες. Είναι ισχυρές αλυσίδες μικρές, οι οποίες είναι γεμάτες με διάφορα σημαίνια φλουριά.
0: Αυτά το φορούσαν και στην αρχαία Ρώμη και στην Ιουδαία.
1: Ναι. Αυτό τώρα χρόνια. Εδώ ήταν περισσότερο, και αυτό τα αναφέρουμε αυτά, γιατί είναι περισσότερο της περιοχής μας. Mm-hmm. Είναι και αυτό από περιοχή Βορείου Ευβοίας, από την περιοχή της Αγίας Άννας. Αυτά μας τα αναφέρει η Αγγελική Χατζημιχάλη στη Λαϊκή Τέχνη της Εύβοιας. Το τεπελίγι, κατεξοχήν οθωμανικής παράδοσης εξάρτημα, αυτό συνηθίζεται πολύ στη Σαλαμίνα και στις φορεσίες της Σαλαμίνας και του Πηλίου. Άλλο είναι η κόπιτσα της καραγκούνικης φορεσιάς, και από τα βασικότερα εξαρτήματα της ελληνικής γυναικείας φορεσιάς είναι η ζώνη.
0: Πολύ βασικό, με τις πόρπες και τα σχετικά.
1: Άλλο ένα εξάρτημα που θεωρείται και κόσμημα της γυναικείας φορεσιάς είναι η πόρπη. Έχουμε εδώ στην πόρπη, πάλι από την περιοχή της Βορείου Ευβοίας, έχουμε το θηλυκοτάρι ή το κλειδωτάρι με τα σταυρουδάκια. Είναι ένα είδος πόρπης αυτό. Είναι οι γνωστές μεγάλες ασημένιες πόρπες της ζώνης που θηλυκώνουν την ποδολουρίδα. Τώρα αυτό η ποδολουρίδα είναι εξάρτημα της φορεσιάς. Από την κάθε πόρπη κρεμιούνται με αλυσίδες 3 σταυρουδάκια, ένα στη μέση, ένα δεξιά και ένα αριστερά. Και τέλος έχουμε τις καμπάνες, τα μεγάλα ασημένια σκουλαρίκια mm-hmm. με ιδιότυπο σχήμα.
0: Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή αφιερωμένη στην ιστορία του ελληνικού κοσμήματος. Το ξεκινήσαμε από την αρχαία Ελλάδα, φτάσαμε στο Βυζάντιο, στην Τουρκοκρατία, αναφερθήκαμε στους μεγάλους τεχνίτες αργυροχώους της Ηπείρου.
1: Της Ηπείρου βασικά.
0: Και βεβαίως και άλλων πολλών περιοχών, και μιλήσαμε για την απαράμιλη τέχνη του κοσμήματος. Φτάσαμε στο κόσμημα το οποίο συνόδευε και τις ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές.
1: Είχαμε να πούμε και άλλα ακόμη πολλά από διάφορες περιοχές, mm-hmm. αλλά επιλέξαμε συνοπτικά τώρα από την περιοχή μας ορισμένα κοσμήματα, και γιατί δεν μας παίρνει συνήθως ο χρόνος, είναι πολύ περιορισμένος. Νομίζω να να καλύψαμε ένα μεγάλο ποσοστό, η συζήτησή μας αυτή για τους ακροατές, ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με τη λογογραφία.
0: Να σας ευχαριστήσω για το όσο μοιραστήκαμε, για την παρουσία σας εδώ, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με πολλά και διάφορα θέματα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ήταν η εκπομπή «Λαογραφικές αναφορές» του Λυκείου των Ελληνίδων Χαλκίδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
3: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Την αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση της χώρας μας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος. Με δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι αυτό το πλαίσιο δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην 3η Σεπτεμβρίου. Από την προσεχή Δευτέρα θα τεθούν σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κομόπολη Άστρος στην Αρκαδία. Περισσότερα από 600 είναι τα θύματα από τις πλημμύρες στο Νεπάλ. 2.000 είναι τουλάχιστον οι αγνοούμενοι. 4 οι νεκροί από ουκρανικές επιθέσεις τα ξημερώματα στη Ρωσία και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα. 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα οι προσωπογραφίες θα ασχοληθούν με έναν φαναριώτη, λόγιο, ρομαντικό ποιητή, τον χαρακτηρίζουν της πρώτης αθηναϊκής σχολής, πεζογράφο, καθηγητή αρχαιολογίας, τον πρώτο μάλιστα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πολιτικό, διπλωμάτη, τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή. Μία λόγια μορφή του 19ου αιώνα, πολυδιάστατη όπως καταλαβαίνετε, με πλούσιο και πολύ σημαντικό έργο, και μάλιστα στην αρχή του νέου ελλαδικού κράτους βάζει τις βάσεις σε πολλά και μας αφήνει πολλά. Για να τον γνωρίσουμε λοιπόν και να διδαχθούμε από αυτόν, να καλωσορίσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας την κυρία Έρη Σταυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Σταυροπούλου, χαίρετε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκλησή σας και χαίρομαι που θα μιλήσω για τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, που όπως πάρα πολύ ωραία τον χαρακτηρίσατε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική μορφή από αυτές που με το λιθαράκι τους, και στη δική του περίπτωση ήταν αρκετά μεγάλο λιθάρι, συνέβαλαν στη δημιουργία
0: πολλών
1: και στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους σε πολλά.
0: Σε πολλά, σε πάρα πολλά. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο. Ας ξεκινήσουμε. Κάποια βιογραφικά καταρχάς.
1: Ναι, θέλω να σας πω τα βιογραφικά του. Συγγνώμη που θα μου πάρουν λίγο χρόνο, αλλά έκανε πάρα πολλά αυτός ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1809. Ήτανε φαναριώτης λόγιος. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τους φαναριώτες και τι ήταν. Απλούσιες οικογένειες με μεγάλο ρόλο και στην εξουσία. Είχε θείο που ήτανε στο Βουκουρέστι ηγεμόνας, Σούτσος αυτός, και κοντά του έμαθε και τα πρώτα γράμματα. Η οικογένεια Ραγκαβή είναι τόσο παλιά που φτάνει ως τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Βρίσκεται στην αρχή, όπως σας είπα, στο Βουκουρέστι. Στη συνέχεια όμως θα χρειαστεί να φύγει, να περάσει από το Βουκουρέστι και τη Ρουμανία στην Οδυσσό, και κατόπιν θα, εκεί μαθαίνει τα γράμματα μέχρι και το Λύκειο. Στη συνέχεια όμως πάει στο Μόναχο το 1825, όπου φυτά στη στρατιωτική σχολή της Βαυαρίας, έχοντας υποτροφία από το βασιλιά της Βαυαρίας, τον Λουδοβίκο τον Πρώτο. Το 1829 θα φτάσει για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Στην αρχή είναι αμφιπολοχαγός του πυροβολικού, ξεκινάει δηλαδή ως στρατιωτικός κατώτερου βαθμού. Όμως θα παραιτηθεί γιατί θεωρεί ότι αδικείται. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να προσκαλέσει ξένους, έμπειρους στρατιωτικούς, να τους εντάξει στον ελληνικό στρατό, και γι' αυτό τους δίνει μεγάλους βαθμούς. Ο Ραγκαβής αισθάνεται ότι δεν πήρουν στρατιωτικούς να τους εντάξει στον ελληνικό στρατό και γι' αυτό τους δίνει μεγάλους βαθμούς. Ο Ραγκαβής αισθάνεται ότι δεν αναγνωρίζονται οι στρατιωτικοί.

0: θα γίνει πρώτος καθηγητής της αρχαιολογίας. Εργάζεται αργότερα από το 41 στο 44 στο Υπουργείο Εσωτερικών και ασχολείται με την καταπολέμηση της ληστείας, ενός πολύ μεγάλου προβλήματος εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Το 44 θα γίνει καθηγητής αρχαιολογίας, στο μεταξύ βέβαια έχει αρχίσει και τη λογοτεχνική του δράση. Τη δράση αυτή τη συνδυάζει και με τη δημιουργία λογοτεχνικών περιοδικών. Το 47 το περιοδικό Ευτέρπη μαζί με το φίλο του Γρηγόριο Καμπούρογλου, σημαντική μορφή και αυτή των ελληνικών γραμμάτων, αλλά το 49 θα εκδώσει την Πανδώρα, άλλο σπουδαίο περιοδικό, μαζί με ποιους, με τον Νικόλαο Δραγούμη και τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Όλα τα ονόματα νομίζω που αναφέρω είναι ονόματα σημαντικών προσωπικότητων της εποχής. Όλοι μαζί δούλευαν για να διαμορφώσουν ακριβώς το ελληνικό κράτος. Σε αυτά τα περιοδικά δημοσίευσε και αρκετά από τα δικά του έργα φυσικά. Είναι ως καθηγητής του Πανεπιστημίου και κριτής στους ποιητικούς διαγωνισμούς. Αργότερα το 56-59 γίνεται υπουργός εξωτερικών. Και αργότερα, μια δεκαετία περίπου, το 1867 παραιτείται από τη θέση του στο Πανεπιστήμιο για να αφοσιωθεί στο διπλωματικό έργο. Πρώτα γίνεται πρεσβευτής της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά θα ήθελα να σας το παρουσιάσω, γιατί και ενδιαφέρον έχει και ως ένα βαθμό είναι και διασκεδαστικό.
1: Πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι τότε που δημιουργούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν
0: ακριβώς,
1: μια καλή σχέση με το ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό και είναι πολλά, πραγματικά με ενδιαφέρον, περιμένω τι θα μας πείτε.
0: Ναι. Θα τελειώσω με τα βιογραφικά του που είναι πια λιγοστά, γιατί από το 67 που σας είπα και μετά θα πάει πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες πρεσβευτής, κατόπιν θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, στο Παρίσι, τέλος στο Βερολίνο όπου θα μείνει πολλά χρόνια και θα είναι και παρόν στο συνέδριο του Βερολίνου, το σημαντικό αυτό για την Ελλάδα το 1878. Μετά από αυτό τελειώνει στα διαδρομία του, επανέρχεται στην Αθήνα όπου πεθαίνει το 1892. Βλέποντας μόνο τη σταδιοδρομία του και καθόλου τα έργα του, βλέπουμε πόσα πολλά έχει κάνει.
1: Και πόσο σημαντικά, όχι απλά πολλά. Και πολύ
0: και
1: σημαντικά.
0: Πόσο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τα άπαντα τα φιλολογικά έργα του είναι 19 τόμοι. Είναι ποίηση, είναι πεζογραφία, είναι θέατρο, είναι αφηγηματική και δραματική ποίηση, κάνει δηλαδή και έμετρα έργα. Τα ποιητικά του έργα είναι με θέμα από όλη την ελληνική ιστορία, γράφει όμως και κωμωδίες. Κάνει πολλές μεταφράσεις που ξεκινούν από τους βίους παράλληλους του Πλουτάρχου αλλά φτάνουν μέχρι και το «Χωρίς οικογένεια», παλιότερα πολύ γνωστό ανάγνωσμα του Έκτορα Μαλό. Γράφει ελληνογαλλικό λεξικό, μετρική, ελληνική ιστορία για τα σχολεία, λεξικό αρχαιολογίας, γράφει έργα στα γαλλικά και στα γερμανικά. Είναι πραγματικά τεράστιος ο αριθμός των έργων.
1: Και πολύγλωσσος από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι, ήξερε γαλλικά που ήταν και η γλώσσα της διπλωματίας εκείνη την εποχή και που οι περισσότεροι μορφωμένοι Έλληνες ήξεραν ως τη δεκαετία του 30 τουλάχιστον, το 1930 ενώ και παρακάτω γνώριζαν τη γαλλική.
1: Νομίζω σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο ήταν αυτό. Ήταν η γαλλική που εκείνη την εποχή ήταν η κυρίως ξένη γλώσσα, να το πω έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ θα ήθελα περισσότερο να σας μιλήσω για την ποίησή του. Πρέπει να πω βέβαια ότι στις μεταφράσεις του περιλαμβάνει και έργα όπως η κόλαση του Δάντη και η ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ, δηλαδή πολύ σημαντικά έργα που εκείνη την εποχή ιδιαίτερα

0: απασχόλησαν πολλούς Έλληνες λογοτέχνες για να τα μεταφράσουν είτε σε μικρά αποσπάσματα είτε σε μεγαλύτερα έργα. Να προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν δηλαδή τη μετάφραση. Τώρα, να σας μιλήσω για την ποίησή του.
1: Βεβαίως, και διάβασα ότι εντάσσεται στην πρώτη αθηναϊκή σχολή και ότι είναι ρομαντικός ποιητής. Είναι η εποχή της ρομαντικής ποίησης, να το πω έτσι, αλλά θα μας το διευκρινίσετε εσείς καλύτερα.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, ο ρομαντισμός ως ρεύμα που έρχεται μετά τον διαφωτισμό και τον κλασικισμό και τον διαφωτισμό που είναι αρκετά κοντά και έρχεται ο ρομαντισμός, είναι ένα ρεύμα που καλύπτει όλη τη ζωή, όχι μόνο τη λογοτεχνία. Για παράδειγμα, στο ρομαντισμό οι ίδιοι λογοτέχνες ήθελαν να έχουν μία ενεργό ζωή και συμμετοχή και στην πολιτική και στην επιστήμη και παντού. Στο ρομαντισμό αναδεικνύεται η προσωπικότητα με τις ιδιαιτερότητές της, με τα κατορθώματά της, και τα έργα αρχίζουν να αλλάζουν. Με ένα κύριο χαρακτηριστικό βέβαια, ότι σιγά σιγά φεύγουν από την επικαιρότητα, από τη θεματική των λογοτεχνών, τα αρχαία θέματα από την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή λογοτεχνία και έρχονται και νεότερα από την ιστορία του κάθε λαού. Στην περίπτωση του Ραγκαβή βλέπουμε ακριβώς αυτό το στοιχείο στην ποίησή του. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον ίδιο η αρχαία θεματική. Ένα από τα γνωστότερα παραδείγματα είναι το ποίημά του Διονύσου Πλούς, είναι ίσως το γνωστότερο ποίημά του, γραμμένο σε αυστηρή καθαρεύουσα. Το θέμα του είναι ένα ταξίδι ενός νέου και μιας κόρης με ένα πλοίο στη θάλασσα. Οι ναυτικοί θέλουν να αρπάξουν και τον πλούτο που έχει ο νέος αυτός, αλλά και να εκμεταλλευτούν την ίδια την κοπέλα, και τότε εκείνος αποδεικνύεται ότι είναι ο αρχαίος θεός Διόνυσος. Είναι ένα θέμα που το βρίσκουμε και στην ζωγραφική. Θα σας διαβάσω μόνο τις τρεις πρώτες στροφές, αν μου επιτρέπετε, για να δείτε ακριβώς τη γλώσσα.
1: Έτσι είναι απαραίτητο, ναι, ευχαριστούμε.
0: Η έκταση του αχανούς Αιγαίου εκυμάτου. Και έβλεπες δύο ουρανούς. Ο Ις είναι άνω ωκεανούς, γλαυκός ο άλλος κάτω. Εδιαλείπουσε πνοέ του αίαρος εφήσων, αμφίβολη και αραιέ, μακράν δε φαίνοντος σκιέ, εκορυφέ τον νήσο. Οι δύσεις, πύλη φλογερά, λαμπράς αντανακλάσεις σηκόντιζεν στα νερά, ως ανενέμοντο πυρά την πλάκα της θαλάσσης. Θα διάβαζε κανείς ένα ποίημα σε αυτή τη γλώσσα τώρα? Αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Και μάλιστα με ομοιοκαταληξία. Στην εποχή μας, ναι, έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα.
0: Ήτανε πραγματικά τεχνίτης της ομοιοκαταληξίας. Οι εικόνες του είναι ακριβείς αλλά και πάρα πολύ ωραίες. Όμως και αυτός και άλλοι ποιητές της πρώτης αθηναϊκής, της ρομαντικής περίοδου δηλαδή, από το 1830 μέχρι το 1880 περίπου, έχουν χαθεί από το προσκήνιο, κυρίως λόγω της γλώσσας του. Στο μεγαλύτερο μέρος η ποίησή του είναι αυτή. Η ποίηση η γραμμένη στην καθαρεύουσα και την αυστηρή καθαρεύουσα. Αλλά όχι μόνο. Θέλει να γράψει και στη δημοτική. Ένα άλλο πολύ γνωστό ποίημά του είναι ο Δήμος και Ελένη. Είναι ένα ποίημα από τη νεότερη ελληνική ιστορία των χρόνων της τουρκοκρατίας, ένας νεαρός και η αγαπημένη του, ο νέος πεθαίνει και η νέα ψάχνει να τον βρει, και βέβαια βλέπει το, ουσιαστικά το φαντασμά του. Κόρη είναι στενός ο θάλαμος και το κρεβάτι μαύρο. Μη τη αυγή το χαιρετά, μη τη δροσιά το βρέχει. Και του ήλιος εκεί το φως ποτέ δεν τρέχει. Κι αν είναι ο θάλαμος αυτός το χώμα από κάτω, κι αν του σκεπάζει άγρια η νύχτα του θανάτου, εις την άβυσο αν έπρεπε να κάθουμε μαζί σου, θα δόξαζα παράδεισο το βάθος της αβύσου. Βλέπετε ότι εδώ προσπαθεί να γράψει τη δημοτική και μάλιστα σε 15 σύλλαβο του δημοτικού τραγουδιού, χρησιμοποιεί βέβαια και ομοιοκαταληξία που δεν έχει το δημοτικό τραγούδι. Όμως δεν του άρεσε η δημοτική, δεν του άρεσε η νεοελληνική παράδοση. Στη ζωή του και στις σπουδές του το εξωτερικό είχε γνωρίσει την ξένη λογοτεχνία, όπως ήξερε και την κλασική λογοτεχνία, και ανήκει στους συγγραφείς, τους Έλληνες, που πιστεύουν ότι πρέπει να γράφουν στη γλώσσα αυτή που συνεχίζει την παράδοση, γλωσσικά δηλαδή, την παράδοση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Έχει γράψει βέβαια και ένα άλλο πολύ γνωστό ποίημα στη Δημοτική.
1: Πειραματίστηκε επομένως.
0: Πειραματίστηκε, ναι. Δεν... και ο Παναγιώτης Σούτσος είχε δοκιμαστεί ακριβώς και αυτός στη Δημοτική. Ήθελε να αντλήσει στοιχεία, να πειραματιστεί με βάση το δημοτικό τραγούδι, μιλώντας για σύγχρονα πρόσωπα, για σύγχρονα γεγονότα, τέλους της τουρκοκρατίας δηλαδή και της αρχής της επανάστασης. Αλλά η παιδεία τους και το γούστο τους, η προτίμησή τους ήταν η καθαρέψα.
1: Και τελικά
0: ακούστε όμως ένα άλλο του ποίημα. Ίσως είναι πολύ γνωστό για άλλους λόγους. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, στους βράχους πέφτει χιόνι, μες στα άγρια, στα σκοτεινά, στις τραχές πέτρες, στα στενά, ο κλέφτης ξεσπαθώνει. Στο δεξί χέρι το γυμνό βαστά αστροπελέκι. Παλάτι έχει το βουνό και σκέπασμα τον ουρανό. Ελπίδα το τουφέκι. Φεύγουν οι τύρανοι χλωμοί το μαύρο του μαχαίρι. Μηδρότα τρώγει το ψωμί, ξέρει να ζήσει με τιμή και να πεθάνει ξέρει.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ γράφει στη Δημοτική, το ποίημα αυτό ο ίδιος του είχε προσθέσει μια μουσική, αλλά είναι πολύ περισσότερο γνωστό ως εμβατήριο. Ελληνικό εμβατήριο.
1: Ναι, πασίγνωστο.
0: Ναι.
1: Και το παίζουν και σήμερα.
0: Και ναι. Η γλώσσα είναι νομίζω επιτυχημένη η δημοτική.
1: Mm. Γι' αυτό και έχει μείνει μέχρι σήμερα, κυρία Σταυροπούλου, το συγκεκριμένο ποίημα. Είναι γνωστό. Το συνεχίζουν και το παίζουν σε εμβατήριο, το τραγουδάνε και οι νέοι, το μαθαίνουν δηλαδή.
0: Ακριβώς. Είναι ένα ποίημα ενδιαφέρον. Η αφετηρία του και η μουσική αφετηρία του ίσως προέρχεται από το έργο το θεατρικό «Οι Ληστές» του Σίλερ. Το θέμα του δεν είναι μόνο η ελληνική επανάσταση, έτσι φαίνεται αφού μιλάει για τον κλέφτη πάνω στο βουνό, είναι γενικά ο νέος, ένα μοτίβο ρομαντικό, ο νέος που εξεγείρεται, θέλει να διώξει τους τυράννους, θέλει να μιλήσει εναντίον των ισχυρών που καταπιέζουν τους ανίσχυρους και ο νέος με την ορμή ακριβώς και της ηλικίας του θέλει να είναι ελεύθερος, θέλει να είναι τίμιος, να είναι ηθικός, να έχει όλα τα καλά στοιχεία και αυτά τα καλά στοιχεία έτσι με τη ρομαντική αντίληψη τον βγάζουν εκτός της, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, διεφθαρμένης κακής κοινωνίας. Έχει δηλαδή ένα πολύ ευρύτερο θέμα και εντάσσεται σε τέτοιου είδους ποίηματα, αλλά φυσικά είναι και ένα ποίημα που τέριαζε με τα όσα συνέβαιναν μέχρι το 1830 περίπου στην Ελλάδα, που έκανε την επανάσταση για να σωθεί από την τουρκοκρατία.
1: Είναι νεοσύστατο το κράτος, τότε γίνονται όλα έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και ο ίδιος κινείται παντού. Νομίζω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα απομνημονεύματά του.
1: Τα έγραψε ο ίδιος.
0: Τα έγραψε ο ίδιος, ναι. Εκδόθηκαν μετά το θάνατό του σε 4 τόμους. Ο τελευταίος πρέπει να βγει και γύρω στο 1930. Ξέρετε, και διαδικτυακά μπορούν να βρεθούν αυτά, γιατί δεν ξέρω αν κυκλοφορούν σε έκδοση τώρα.
1: Μόνο σε κάποια παλαιοπολία και αν υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχει όμως και η Ανέμη.
1: Η Ανέμη, της Κρήτης.
0: Της Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, που τα έχει. Και μπορεί κανείς να τα διαβάσει ολόκληρα ή αποσπάσματα. Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ανάγνωση. Είναι βέβαιο ότι ο ίδιος κρατούσε... Είναι βέβαιο από τον τρόπο της γραφής των κειμένων. Εγώ δεν γνωρίζω στοιχεία πάνω στο θέμα. Αλλά πρέπει να κρατούσε σημειώσεις. Ίσως να είχε κάποιο ημερολόγιο. Γιατί μιλά πάρα πολύ αναλυτικά για ζητήματα παλαιότερων εποχών. Φαίνεται δηλαδή να τα γράφει προς το τέλος της ζωής του. Ο πρώτος τόμος βγήκε και 2 χρόνια νομίζω μετά το θάνατό του. Αλλά ξεκινώντας από τα νεανικά του χρόνια, δίνει εξαιρετικές λεπτομέρειες της οικογένειας, της γέννησης, των πρώτων ταξιδιών και της παιδείας του, του ερχομού του στην Ελλάδα, της πρώτης φοράς που αντίκρισε την Αθήνα, όπου λέει γοητεύτηκα από τα αρχαία ερείπια που είδα, αλλά όλη η Αθήνα τότε ήταν σπαρμένη από σύγχρονα ερείπια. Ερείπια δηλαδή μικρών χαμόσπιτων που είχαν καταστραφεί με τον πόλεμο και με την Επανάσταση, και η Αθήνα δεν είχε αρχίσει να ανοικοδομείται ακόμη.
1: Είχε δεχτεί και πολλές λελεσίες και από βαρβάρους, και μέσα στην τουρκοκρατία είχε παραμείνει ένα χωριό. Και, και αυτό συναντά, γιατί τότε ξεκινάει η πρωτεύουσα να ανοικοδομείται σιγά σιγά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Απλώς είναι η μαγεία της Ακρόπολης, που εκείνη την εποχή βέβαια φαινόταν και πολύ εντονότερα από παντού, και στην είσοδό του τη βλέπει αμέσως και αυτή τον εντυπωσιάζει. Στη συνέχεια περιγράφει συναντήσεις σε σπίτια, ακόμη και πώς σε κάποια σπίτια γίνονταν ή χωροί ή χαρτοπαίγνιο. Μας περιγράφει ακόμη και πώς κάποιος φίλος του κινδύνευε να χάσει όλα του τα χρήματα βράδυ.
1: Την κοσμική ζωή δηλαδή της Αθήνας.
0: Ακόμη και αυτά. Δηλαδή δεν είναι τα αυστηρά απομνημονεύματα ενός λογίου που θα μιλήσει μόνο για τη λογοτεχνία ή που θα μιλήσει μόνο για την πολιτεία. Ακόμη και απλές μικρές ιστορίες μας δίνει. Έχει ένα χαριτωμένο επεισόδιο ήδη ακόμη στον πρώτο τόμο, που είναι τα νεανικά του χρόνια, που λέει πως κάποιος γιατρός φίλος του, του επτανήσιος, του είπε και βάζει και το λόγο που μιλάει αυτός ο τη διάλεκτο να πούμε που μιλάει αυτός ο γιατρός, ο Ταγιαπιέτρας του το Τάλια Πιέτρας για την ακρίβεια, λέει, μου είπε να γράφω ποιήση εμπνευσμένη από την Επανάσταση. Να σκέφτεσαι, λέει, ότι πήγες κοντά στον τάφο κάποιου αγωνιστή και εκείνου φάνηκε το φάντασμά του και άρχισε να σου διηγείται τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτό αξίζει, του λέει, να γράψεις το θέμα. Και σκέφτεται ο Ραγκαβής, νέος βέβαια, και λέει, εγώ δεν είχα καμία όρεξη να πηγαίνω κοντά στους τάφους και να κάθομαι να ακούω τι λέγανε οι νεκροί, ας πούμε, όλο το βράδυ.
1: Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη ρομαντική διάθεση της εποχής λογοτεχνικά.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Γιατί τα ποίηματα κοντά σε τάφους είναι ο φανός του κημητηρίου και άλλα που γράφουν, είναι πολύ συνηθισμένα, ναι. Αυτός και ο τρόμος και η μελαγχολία και ο φόβος του θανάτου, όλα αυτά τα στοιχεία που δεν άρεσαν βέβαια στον Ραγκαβή. Ή μας περιγράφει επίσης ένα άλλο θέμα που έχει ενδιαφέρον. Πώς παντρεύτηκε. Η σύζυγός του δεν ήταν Ελληνίδα. Ήταν η Καρολίνα Σκιν, κόρη του James Σκιν, ζούσαν στην Ελλάδα. Ο Σκιν ήταν φίλος του διάσημου Άγγλου συγγραφέα του Walter Scott. Ο Σκιν ήταν φίλος του Walter Scott, που ανέδειξε με τα ιστορικά του έργα την ιστορία της Αγγλίας και ειδικότερα της Σκωτίας, και ο οποίος ενέπνευσε σε πολλά τον Ραγκαβή.
1: Και μαζί, από ό,τι έχω διαβάσει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, απέκτησαν πάρα πολλά παιδιά, γύρω στα 12 νομίζω.
0: Γύρω στα 12 παιδιά. Μερικά βέβαια εκείνη την εποχή πέθαναν μικρά, ένα-δύο πέθαναν μικρά. Μετά υπήρχε και η φυματίωση που ήταν επικίνδυνη. Ένας όμως από τους γιους του, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο πρωτότοκος, ο Κλέον Ραγκαβής, έγινε και αυτός γνωστός συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας μάλιστα, αλλά κατόρθωνε να προκαλεί και μικροσκάνδαλα με αυτά που έγραφε, γιατί έγραψε ένα βιβλίο για τον Ιουλιανό τον Παραβάτη και οι ιδέες του δεν ήταν και πολύ σύμφωνες με τον τρόπο που τον αντιμετώπιζαν τον Ιουλιανό εκείνη την εποχή.
1: Και διάβασα ότι στα παιδιά του είχε δώσει και το όνομα σε κάποια Όθων και Αμαλία, και δείχνει, ναι, και τη σχέση που είχε, γιατί είχε πάει και στη Βαυαρία, ξέρετε, αυτά που μας είπατε, οπότε είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Όθωνα.
0: Ναι, και ήταν φιλοβασιλικός, όπως και πολλοί άλλοι εκείνης της εποχής λόγοι. Και λέω λόγοι γιατί των λογίων της, τα απομνημονεύματα ή τα σημειώματά τους γνωρίζουμε και τα όσα μας γράφουν. Με την σύζυγό του είχε πρόβλημα στην αρχή στο γάμο, γιατί εκείνη δεν ήταν ορθόδοξη. Mm-hmm. Και μας περιγράφει πως κάλεσαν κόσμο σπίτι χωρίς να τους πουν τίποτα. Βρισκόταν εκεί στο σπίτι ο Χιλ, ο γνωστός, ο οποίος ίδρυσε στη συνέχεια και τη σχολή
1: που είναι και σήμερα στην Πλάκα.
0: Ακριβώς. Και ο οποίος έκανε τον γάμο στην αρχή κατά το δόγμα των διαμαρτυρόμενων. Κατόπιν βρέθηκε ένας ιερέας, ο οποίος δεν ήταν παρόν στον πρώτο γάμο, δεν γνώριζε τον πρώτο γάμο. Ήταν ένας τρόπος ώστε να μην υπάρξει αντίρρηση εκείνη τη στιγμή, και έγινε και ο γάμος κατά το ορθόδοξο δόγμα. Βέβαια, από όσο λέει ο ίδιος, στη συνέχεια η γυναίκα του βαφτίστηκε, που θα το βαφτίστηκε ορθόδοξη, δεν ξέρω, και ονομάστηκε και Χριστίνα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν δηλαδή μέχρι και τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Αφού κράταγε αρχεία και ήταν λεπτομερέστατα για όλα από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Η εποχή,
0: ναι,
1: που κρατούσαν ημερολόγια, να το πω έτσι.
0: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε αυτή την πληθώρα από μνημονευμάτων, όχι μόνο των αγωνιστών του 21, που είναι εκπληκτικά κείμενα, αλλά και άλλων λογίων της εποχής, που μας δείχνουν τη διαμόρφωση της κοινωνίας σε όλον αυτόν τον 19ο αιώνα, που βέβαια έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί όπως είπατε η Αθήνα ήταν ένα μικρό χωριό στο τέλος της Επανάστασης και ένα χωριό σε παρακμή, γιατί είχε υποστεί πολλά περάσματα εχθρών, πολλές καταστροφές, και μετά γίνεται η πρωτεύουσα ενός κράτους που πρέπει να φιλοξενήσει και το διπλωματικό σώμα και στρατό και να έχει και ξενοδοχεία για να μένουν οι ξένοι και εστιατόρια και καταστήματα μεγάλα και κήπους. Η Βασίλισσα Αμαλία που κάνει τον βασιλικό κήπο τότε, αργότερα ας πούμε, για να δώσει προσπάθειες να δώσουν ένα χαρακτήρα
1: πρωτεύουσας.
0: Πρωτεύουσας ακριβώς και πρωτεύουσας ενός ευρωπαϊκού κράτους. Αυτό το οποίο βεβαίως άρχισε να γίνεται η Ελλάδα με την απελευθέρωσή της.
1: Μας δίνει λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ξεκουραστείτε λίγο κυρία Σταυροπούλου και συνεχίζουμε.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, 19ος αιώνας, αυτός ο υπέροχος, πολύ σημαντικός λόγιος φαναριώτης, ποιητής, ζωγράφος, καθηγητής, πολιτικός, διπλωμάτης, όλα. Η κυρία Έρη Σταυροπούλου μας μιλάει για εκείνον και ήδη μας έχει πει πάρα πολλά. Σε ποιο κομμάτι της προσωπικότητάς του, να το πω έτσι, κυρία Σταυροπούλου, πάμε τώρα?
1: Θα ήθελα να μιλήσω για δύο θέματα που σχετίζονται με τη γλώσσα του, αλλά σχετίζεται και με τον τρόπο που έβλεπε τη λογοτεχνία γενικότερα.
0: Ωραία.
1: Το ένα είναι ότι το 1891, ίσως αυτό δεν είναι γνωστό, το 1891 έγραψε ένα κείμενο λέγοντας ότι πρέπει να αλλάξει ο εθνικός ύμνος. Όχι πια ο ύμνος που έγραψε, ο ύμνος στην ελευθερία που έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός. Όχι, λέει, αυτό δεν αντανακλά την ουσία του πατριωτικού αισθήματος των Ελλήνων και γλωσσικά δεν είναι καλός, και πρότεινε ένα δικό του ποίημα, από το οποίο επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα μικρό τμήμα. Εμπρός ωραίων αετή, εμπρός δελφίνες του πελάγους, γυμνούτε σπάθας τουρκοφάγους, το τύμπανον κροτεί και οι πατρίς εμπρός σας το λάβαρον κρατεί. Μακράν πανέστημα δηλίας, του θράβοντος ζυγών δουλείας ο θάνατος λαμπρός, ταξίφι μας και εμπρός. Αυτή ήταν η πρότασή του. Είναι μακρότερο το ποίημα, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε όλο.
0: Τελείως ρομαντική διάθεση.
1: Ακριβώς, και γλωσσικά είναι τελείως διαφορετικό, αλλά και ως έμπνευση δεν νομίζω ότι είναι ένα εμπνευσμένο ποίημα, όταν στη συνέχεια μάλιστα αρχίζει και μιλάει εμπρός μια ούλε καραΐσκη. Mm. Είναι όμως η αντίληψή του, όχι μόνο η γλωσσική, βέβαια παρενθετικά να πω ότι έγινε αρκετή φασαρία εκείνη την εποχή για το θέμα αυτό. Ένας λόγιος επτανήσιος και φυσικά υποστηριχτής του Σολωμού είπε, βέβαια δεν θέλουμε τον ύμνο στην ελευθερία, γιατί δεν υπάρχει αρκετή ελευθερία στην Ελλάδα τώρα. Mm. Ήθελε να πει και εκείνος τη δική του πολιτική θέση πάνω στο ζήτημα αυτό. Αλλά βέβαια ευτυχώς δεν άλλαξε ο εθνικός ύμνος. Είναι όμως χαρακτηριστικό αυτό το στοιχείο που το δείχνει και στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, γιατί ξέχασα να πω ότι αυτός γράφει μια ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας σημαντική για την εποχή που γράφτηκε, είναι, στην οποία είναι εναντίον του δημοτικού τραγουδιού, θεωρεί ότι είναι άτεχνο δημιούργημα της τουρκοκρατίας που οι άνθρωποι ήταν αμόρφωτοι, έτσι λέει. Είναι εναντίον της κριτικής λογοτεχνίας, γιατί θεωρεί ότι στο μεγαλύτερο μέρος είναι γραμμένη σύμφωνα με τη δυτική λογοτεχνία, με ξένα θέματα, παραφράσεις και παραλλαγές ξένων έργων. Είναι εναντίον της επτανησιακής λογοτεχνίας, γιατί είναι γραμμένη στη δημοτική. Άρα, ποιοι λογοτέχνες του αρέσουν? Ο Παναγιώτης Σούτσος και ο Αλέξανδρος Σούτσος και ορισμένοι άλλοι φαναριώτες.
0: Που ήταν και συγγενείς του.
1: Συγγενείς, φίλοι, ομοειδεάτες. Άνθρωποι μορφωμένοι, πλασμένοι σε μεγάλο βαθμό με το δυτικό πολιτισμό ή με τον αρχαίο πολιτισμό, όχι με την ελληνική παράδοση, όπως για παράδειγμα ο Σολωμός, αλλά δείχνει ακριβώς την αίσθηση της ομάδας, των φίλων, και την αδυναμία του να κατανοήσει την αξία μιας λογοτεχνίας που δεν έμοιαζε με τη δική του. Αλλά θα ήμουν άδικη αν σταματούσα εδώ. Γι' αυτό ήθελα να σας μιλήσω λίγο, όσο λίγο χρόνο έχω, για την αμερικάνικη εμπειρία, ναι, του Ραγκαβή, που μας δείχνει ποια ήταν η προσωπικότητά του, με τα καλά και ίσως και με λίγα μερικά μικρότερα καλά, μέχρι που μπορούσε να κατανοήσει κάποια πράγματα ή και κάποια δεν τα κατανοούσε. Στην αμερικανική του εμπειρία, που περιγράφεται πολύ αναλυτικά στα απομνημονεύματά του, φαίνεται πραγματικά να συγκρούονται δύο όψεις του δυτικού πολιτισμού. Η αμερικανική ενός νέου κράτους. Όταν πηγαίνει το 67 στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειώσει πριν 2 χρόνια ο εμφύλιος πόλεμος. Μόλις έχει σκοτωθεί ο πρόεδρος ο Λίνκολν και είναι ο Τζόνσον που τον
0: είναι πρόεδρος στην εποχή που είναι εκείνος ως πρέσβης.
1: Ναι, ναι, χωρίς να έχει ίσως ακόμη εκλεγεί, αντικαθιστώντας τον Λίνκολν. Δεν θέλει να πάει. Όταν του δηλώνουν ότι πρέπει να πάει σε αυτή τη θέση, στην αρχή την αρνείται ο Ραγκαβής. Θεωρεί ότι είναι κατώτερο της αξίας του το να πάει στην Αμερική, γιατί είναι το κράτος, όπως σας είπα, καινούριο. Δεν θεωρεί ότι η θέση είναι σημαντική. Θέλει να πάει στην Ευρώπη, στο Παρίσι ή στο Βερολίνο, που πιστεύει ότι έχει να προσφέρει περισσότερα. Επίσης, φοβάται το μεγάλο θαλασσινό ταξίδι. Αλλά επειδή του δίνουν στην αποστολή μία θέση και στο γιο του τον πλέον Ραγκαβή, δέχεται, γιατί πιστεύει ότι αυτό θα βοηθήσει και στην καριέρα του πρωτότοκου, όπως σας είπα. Ποιος θα είναι ο ρόλος του στην Αμερική? Ως πρέσβης θα βοηθήσει να συλλεγούν χρήματα για την Κρητική Επανάσταση. Το 1866 αρχίζει η Κρητική Επανάσταση, που θα γίνει και το Αρκάδι και οι άλλες ηρωικές πράξεις αυτά τα 3 χρόνια, 66-69, στην Κρήτη. Μία από τις πολλές επαναστάσεις του κρητικού λαού και ίσως και η γνωστότερη. Πρέπει να συγκεντρώσει, ελπίζει ότι θα συγκινήσει και την κυβέρνηση και τους Αμερικανούς και θα συγκεντρώσει κάποια χρήματα. Θέλει ίσως να αγοράσει και κάποιο πλοίο για να... για τον ελληνικό στόλο. Σε αυτά αποτυγχάνει εντελώς, γιατί η Αμερική ακολουθεί τότε το δόγμα Μωρόε, που σημαίνει δεν ανακατευόμαστε στις ξένες, στην πολιτική ξένων κρατών. Όμως ο ίδιος ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και βλέπει την κοινωνία, την πολιτική ζωή, τη λογοτεχνία και μας δίνει κάποιες πολύ χαρακτηριστικές εικόνες. Εντυπωσιάζεται από το ταξίδι, βέβαια, παραθέτει μέχρι και το μενού των φαγητών που είχε το καράβι με το οποίο ταξίδεψε. Εντυπωσιάζεται από την τρομερή απλότητα που είχαν οι ξένοι πολιτικοί. Πηγαίνει να συναντήσει, για παράδειγμα, τον Τζόνσον. Ο ίδιος φοράει τη μεγάλη του στολή, μπαίνει σε μία άμαξα λαμπροστολισμένη και ξαφνικά μπαίνει σε μία αίθουσα όπου απάνω σε ένα τραπέζι υπάρχει ένα ψάθινο σχισμένο καπέλο. Και πάνω που νομίζει ότι κάποιος φτωχός πήγε να επισκεφθεί τον πρωθυπουργό της χώρας, ο πρωθυπουργός βγαίνει, φοράει αυτό το καπέλο και του λέει πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο. Και λέει και ο πρόεδρος, ίδια απλά ρούχα φορούσε, απλώς είχε όλα τα κουμπιά του ρούχου του ραμμένα. Του κάνει εντύπωση του ίδιου αυτή η απλότητα. Η απλότητα και η αδιαφορία για τους τύπους, που είναι χαρακτηριστικό όμως των Αμερικανών. Ένα άλλο στοιχείο, το πώς ζουν οι νέες κοπέλες και οι νέοι στην Αμερική. Αυτό σχεδόν τον τρομάζει. Τα κορίτσια, λέει, βγαίνουν μόνο τους και περπατούν στο δρόμο, ή πηγαίνουν μόνο τους στο σχολείο, ή στο σπίτι μπορεί να μένουν σε άλλο όροφο, στα πλούσια σπίτια, σε άλλο όροφο από τους γονείς τους, και μπορούν να μιλούν με νέους που δεν είναι ο αδελφός τους ή ο μνηστήρας του, εννοείται. Μάλιστα μία κοπέλα, λέει, μπροστά στους γονείς της έβαλε το χέρι στα μαλλιά κάποιου νέου και τα χτένισε με το χέρι της. Τρομερή κίνηση. Είμαστε στα 1867, είναι μια κίνηση εκτός των ηθών που ο ίδιος γνώριζε, να το πω έτσι. Αλλά ο ίδιος αυτός άνθρωπος που με αυτά που λέω μπορεί να δείχνει συντηρητικός ή επιφανειακός, είναι υποστηρικτής των μαύρων που μόλις είχαν αποκτήσει την ελευθερία τους. Μιλάει για το βιβλίο «Η καλύβα» του Μπάρμπα Θωμά, της Χάριετ Μπίτσερ Στόου. Λέει είναι σημαντικό αυτό το βιβλίο γιατί δείχνει πόσο υπέφεραν οι μαύροι πυροί να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Γράφει ο ίδιος ένα ποίημα, το ποίημα «Ο Γοργός Ιέραξ», γνωστό ποίημα και αυτό, εκτενέστατο ποίημα, 500 στίχων, που αναφέρεται σε ένα νεαρό Ινδιάνο. Και ίσως είναι οπωσδήποτε το πρώτο ποίημα το γραμμένο για Ινδιάνο από Έλληνα ποιητή, πιθανόν και μοναδικό. Είχε γνωρίσει έναν Ινδιάνο και έναν ηλικιωμένο και ένα νεότερο Ινδιάνο συγγενής εκεί στη, και φαίνεται τον εντυπωσίασαν γιατί περιγράφει και την ενδυμασία τους και κατόπιν γράφει ένα ποίημα που θεωρεί ότι είναι απόδοση ενός Ινδιάνικου μύθου. Είναι μια τρυφερή ερωτική ιστορία, ωραία γραμμένη. Τον στενοχωρεί βέβαια που δεν παίρνει βραβείο σε ένα διαγωνισμό που το υποβάλλει και λέει μάλιστα ότι δεν ήθελα αυτό το βραβείο για μένα, το ήθελα για να δώσω τα χρήματα να ιδρυθεί μια εταιρεία θεατρική και το θέατρο ως ανάπτυξη πολιτισμική τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Στην Αμερική επίσης γνωρίζεται με πολλούς λογοτέχνες. Συναντά το Longfellow, τον εκτιμά. Πιθανόν να γνωρίζει και το δικό του ποίημα που στηρίζεται σε Ινδικό μύθο, τον Ινδιάνικο μύθο, όχι Ινδικό, τον Χαϊουάθα. Γνωρίζει τον Τάκερμαν, άλλον λογοτέχνη, τον Χάλεκ, ο οποίος έχει γράψει ένα ποίημα για τον Μάρκο Μπότσαρη και ο Ραγκαβής αναλαμβάνει να μεταφράσει αυτό το ποίημα και το στέλνει στην Ελλάδα να δημοσιευτεί.
0: Άρα βοηθάει και στην να γίνει γνωστή η αμερικανική λογοτεχνία στην Ελλάδα που δεν ήταν μέχρι τότε, έτσι.
1: Στα περιοδικά που δημοσιεύει, ναι, δημοσιεύονται ποίηματα και άλλα λογοτεχνικά, όχι πολλά λογοτεχνικά έργα, ωστόσο δημοσιεύονται και κείμενα για την αμερικανική λογοτεχνία. Βέβαια, στο θέμα ακριβώς της σχέσης και της κριτικής του στάσης απέναντι στη λογοτεχνία, μας είναι γνωστή μία άποψή του που μοιάζει σχεδόν ως ανέκδοτο. Πηγαίνει στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και εκεί συναντά, και σας διαβάζω τι γράφει στο ημερολόγιο του, τον παράδοξον γέροντα Whitman, όστις εαυτόν έξοχον ποιητήν μάλλον ή δικαστικών λειτουργών εκλαμβάνων ή κισταμέν εργάζεντο εν το γραφείο του, έγραφε δε και εξέδιδε ποιήσεις ον συλλογήν προσέφερε και εις εμέ. Και έτινες μου εφάνισαν και ως προς την έννοια σχεδόν παραφρονούσεις μουσεις τερατολογήματα. Πρόκειται φυσικά για το Walt Whitman. Η ποίηση του Whitman ήταν παραφρονούσεις μουσεις τερατολογήματα για το Ραγκαβή. Το Ραγκαβή όμως, που εμένα πραγματικά μου έκανε εντύπωση, το πώς και τους μαύρους και τους Ινδιάνους τους έβλεπε θετικά, γιατί ήταν άνθρωποι ίσοι με αυτόν παρά το χρώμα τους, παρά το ότι οι μεν ήταν αυτόχθονες ή οι άλλοι ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό σκλάβοι στην Αμερική. Ήταν ένας άνθρωπος της εποχής του, με ανοιχτό μάτι και μυαλό σε πολλά, με ιδέες παραδοσιακές και ίσως συντηρητικές σε άλλα. σε κάθε περίπτωση ήταν μια εξαιρετικά σημαντική μορφή με το συνολικό του έργο.
0: Το οποίο, να πω ότι καταλαβαίνω, με τις ιδέες που είχε, πρέπει να είχε δημιουργήσει και αντιπαραθέσεις στην Ελλάδα, έτσι, στην Αθήνα.
1: Νομίζω ότι τον εκτιμούσαν, γιατί ένας άλλος χώρος για τον οποίο εγώ δεν μίλησα, χώρος λογοτεχνικός, είναι η πεζογραφία του.
0: Δούμε
1: και τα
0: συνέχεια.
1: Θεατρικά του έργα, τα οποία αρκετά εκτιμήθηκαν εκείνη την εποχή. Όχι στο σύνολό τους, αλλά εκτιμήθηκαν εκείνη την εποχή. Βέβαια πέθανε το 92. Ήδη προς το τέλος της δεκαετίας του 70, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 80, νέα γενιά, ο Παλαμάς, ο Δροσίνης και άλλοι λογοτέχνες εμφανίζονται και σβήνουν από το στερέωμα τους ρομαντικούς που έχουν ήδη μεγαλώσει, κάποιοι έχουν φύγει πλέον και από τη ζωή. Αλλά ο Ραγκαβής ήταν αξιοσέβαστος. Είχε μία δημόσια θέση. Φαντάζομαι οι αντιπαραθέσεις ήτανε ως προς τις απόψεις του για τη γλώσσα, εκεί ναι υπήρχε μεγάλη αντιπαράθεση.
0: Και η γλώσσα, και όταν λέει ότι θέλει να αλλάξει τον εθνικό ύμνο.
1: Σε αυτό, αυτό το δεύτερο, αλλά αυτό ήταν ένα επεισόδιο βεβαίως και σε αυτό. Και οι αντιπαραθέσεις θα υπήρξανε και στις απόψεις του στους ποιητικούς διαγωνισμούς, όπου οι νεότεροι ποιητές θέλουν να υποβάλουν έργα σε δημοτική γλώσσα, θέλουν να υποβάλουν έργα άλλης θεματικής, ενώ οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ανάμεσά τους και ο Ραγκαβής, κρίνουν αυτά τα έργα πολύ αυστηρά και τα απορρίπτουν. Αν και, όπως σας είπα, με το ποίημά του «Ο Γοργός Ιέραξ», που αναφέρεται σε αυτό το νεαρό Ινδιάνο, απέτυχε και αυτός στον ποιητικό διαγωνισμό που το είχε υποβάλει. Το ποιητικό διαγωνισμό του 72 ή 73.
0: Είναι λίγο δύσκολη η γλώσσα του για τη σύγχρονη γενιά, έτσι, κυρία Σταυροπούλου. Και αυτό ίσως τον αδικεί από το να τον διαβάσουν σήμερα οι νέοι.
1: Ναι, η πεζογραφία του και τα θεατρικά του έργα, ο Τρούλιο, ο Γάμος που είναι κωμωδία ή άλλα, ή ο Συμβολιογράφος, ένα που είχε γίνει και ένα παλιό σύριαλ, ή ο Αφέντης του Μωρέως, είναι έργα με ενδιαφέρον. Αλλά βέβαια, όσο απομακρύνονται οι νεότερες γενιές από την καθαρεύουσα, γίνεται δυσκολότερη η επικοινωνία. Ας πούμε, για μένα το Διονύσου Πλούς είναι αξιοθαύμαστο ως προς την τεχνική του. Το ποίημα αυτό που σας διάβασα, δύο-τρεις στροφές.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ είχα διδαχτεί καθαρεύουσα. Mm-hmm. Και μου αρέσει αυτό το ήρεμο στοιχείο και το πολύ καλά οργανωμένο μετρικό σύστημα και ο τρόπος που γράφει τις ομοιοκαταληξίες. Άλλοι δεν νομίζω ότι θα έδιναν αυτή τη σημασία, θα τους δυσκόλευε.
0: Καταρχάς η σύγχρονη γενιά δεν διδάσκεται τόνους. Έτσι,
1: ναι.
0: Οπότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.
1: Και όμως βλέπετε ότι αρκετά λογοτεχνικά κείμενα, ποιητικά ιδιαίτερα, εξακολουθούν να κυκλοφορούν με τόνους.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Να, δεν έφυγαν οι τόμοι. Ιδιαίτερα ποιητές, θυμάμαι παλαιότερα που είχαμε δημοσιεύσει σε ένα περιοδικό το οποίο εκδίδαμε τον άνδρα μου τα θέματα λογοτεχνίας, και όταν δημοσιεύαμε ποίηματα του Ελίτη μας είχε ζητηθεί να δημοσιεύονται πάντα με τόνους και πνεύματα. Αλλά και νεότεροι ποιητές θέλουν τους τόνους και τα πνεύματα. Είναι για άλλους όμως, για άλλους αναγνώστες, οι τόνοι και τα πνεύματα είναι στοιχείο που δεν κατανοώ, φυσικά. Παρόλο που τους μαθαίνουν κάπως τα αρχαία. αλλά και πάλι τους είναι δύσκολο.
0: Δεν έχω εικόνα τι γίνεται στην εκπαίδευση. Υποθέτω ότι λόγω της γλώσσας ο Ραγκαβής δεν πρέπει να είναι στα αναγνωστικά, έτσι.
1: Να σας πω την αλήθεια, στα τελευταία αναγνωστικά και εγώ δεν ξέρω αν είναι. Και αν είναι, θα έχει μικρή θέση. Γιατί οπωσδήποτε γίνεται λόγος για την πρώτη Αθηναϊκή σχολή, εκεί που ήταν η Σούτση, ήταν ο Ραγκαβής και πάρα πολλοί άλλοι, και φαναριώτες και μη φαναριώτες ποιητές. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι με καθαρέψα. Κάποιοι λυρικοί ποιητές έχουν έτσι μια γοητεία. Να είναι, η γλώσσα είναι δύσκολη.
2: Κήπος Αϊθαλής, η Άγη της Μεγάλης Ελλάδας της. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. Και κοντά μας η κυρία Έρη Σταυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, για να μαζέψουμε όλα αυτά που μας είπατε, κυρία Σταυροπούλου, και να μας δώσετε ένα ρεζουμέ, και θέλω να ρωτήσω, πάντα το ρωτάω συνήθως στο τέλος, τι σημαίνει το έργο του και η προσωπικότητα του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή για τη χώρα μας και τα γράμματα τον 21ο αιώνα.
1: Λοιπόν, μιλώντας συνολικά, πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής είναι μια σημαντική μορφή χαρακτηριστική για το 19ο αιώνα, για όλα όσα έχει κάνει, για την αρχαιολογία πρώτα απ' όλα, για την παιδεία συνολικότερα, για τα θαυμάσια απομνημονεύματά του, που ακριβώς επειδή δεν είναι λογοτεχνικό κείμενο αλλά είναι ένα αφήγημα, νομίζω ότι από έναν άνθρωπο σχετικά καλλιεργημένο μπορούν να διαβαστούν πολύ άνετα και τώρα, και μας δείχνουν ένα πανόραμα της Ελλάδας, της Ευρώπης αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τη λογοτεχνία μας έθεσε ζητήματα στο θέατρο, για το οποίο δεν σας μίλησα, στην πεζογραφία επίσης, προώθησε την μετρική και την ομοιοκαταληξία ειδικότερα για τους λογοτέχνες που συνέχισαν να γράφουν σε ομοιοκαταληξία και τα νεότερα χρόνια. Και επίσης, ακόμη και με τις ιδέες του που εμείς θα τις θεωρούσαμε αυτή τη στιγμή αντιδραστικές, όπως σας είπα για την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας που αυτός έκανε, έδωσε ένα έρισμα και μια αφορμή σε εκείνους που είχαν διαφορετικές ιδέες από τον ίδιο να αγωνιστούν περισσότερο για να δείξουν το δικό τους τρόπο γραφής, σκέψης και κριτικής διάθεσης. Ήταν όμως μια πάρα πολύ σημαντική μορφή και επέμεινα στα βιογραφικά του για να δείξω σε πόσες πτυχές της ελληνικής πολιτείας, της διπλωματίας, της λογοτεχνίας, της παιδείας ήταν αναμειγμένος και πόσα κατόρθωσε στο χρονικό διάστημα της ζωής του.
0: Και δεν
1: πιστεύω ότι είναι μια μορφή που αξίζει να τη μνημονεύουμε.
0: Σίγουρα και στην ιστορία και στη διπλωματική ιστορία, έτσι, είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να μελετάτε και να διδάσκετε το παράδειγμά του.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και δεν ξέρω και αν έκανε αυτό στην αρχή, γιατί στη συνέχεια στον διπλωματικό χώρο, ακόμα και σήμερα, έχουμε διπλωμάτες που είναι λογοτέχνες και μάλιστα κάποιοι, ναι, πολύ σημαντικοί.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δίνουν έναν άλλο τόνο στη διπλωματία όταν έχουμε χώρες όπως η δική μας ιδιαίτερα, που πρέπει να επιδείξει πολιτισμό και σύγχρονο πολιτισμό, όχι μόνο τον αρχαίο, αλλά και ένας σύγχρονος λογοτέχνης πολύ καλύτερα θα γνωρίζει και τον αρχαίο πολιτισμό επίσης, γιατί μπορεί να κάνει συζήτηση και συγκρίσεις επ' αυτού. Πράγματι είναι πάρα πολύ σωστή η άποψή σας για τους καλλιεργημένους λογοτεχνικά διπλωμάτες.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, κυρία Σταυροπούλου.
1: Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να θυμηθώ και εγώ ξανά τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, το πρώτο μέρος της εκπομπής για τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, αυτόν τον φαναριώτη λόγιο, πρώτο καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, διπλωμάτη, πολιτικό, πεζογράφο, ποιητή της πρώτης Αθηναϊκής Σχολής, ρομαντικό ποιητή, έτσι χαρακτηρίζεται, μας μίλησε η κυρία Έρη Σταυροπούλου. Είναι ομότιμη καθηγήτρια της νεοελληνικής φιλολογίας, του τμήματος φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές προσωπογραφίες Αλέξανδρος Ρίζος Ρακαβής. Αυτός ο φαναριώτης, λόγιος, ποιητής, τη ρομαντικός χαρακτηρίζεται της πρώτης αθηναϊκής σχολής, πεζογράφος, καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διπλωμάτης, πολιτικός. Ένας άνθρωπος που μας έχει αφήσει πλούσιο έργο και που έχει γράψει και πεζογραφία και θεατρικά κλπ. 19ος αιώνας, γιατί γεννήθηκε 27 Δεκεμβρίου του 1809 και πέθανε στις 16 Ιανουαρίου του 1892, σχεδόν όλος ο 19ος αιώνας. Κοντά μας στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε τον κύριο Θανάση Αγάθο, καθηγητή φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για να μας μιλήσει και εκείνος για το έργο του Αλέξανδρου Ρίζου Ρακαβή. Κύριε καθηγητά, κύριε Αγάθο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ευγενική σας πρόσκληση.
0: Και εμείς που πάντα την αποδεγόσαστε, κύριε καθηγητά, και μας βοηθάτε. Λοιπόν, πάμε. Τι θα μας πείτε για το Ρακαβή?
1: Ήδη ακούστηκε ότι είναι μια προσωπικότητα με μεγάλη γκάμα ενδιαφερόντων, με εξαιρετικά πολύπλευρη δράση. Έχει γράψει ποίηματα, διηγήματα, ένα μυθιστόρημα, θεατρικά έργα. Έχει κάνει μεταφράσεις από τα αρχαία ελληνικά και από την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Έχει ασχοληθεί με την κριτική, με τη μετρική, με τη λεξικογραφία. Έχει όλες αυτές τις πολύ σημαντικές ιδιότητες που αναφέρθηκαν ήδη. Υπήρξε ανθρωπολογός του πυροβολικού στο Ναύπλιο, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπουργός εξωτερικών, πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κωνσταντινούπολη, στο Παρίσι, στο Βερολίνο. Ασχολήθηκε και με τις εκδόσεις. Υπήρξε διευθυντής σύνταξης της πολιτικής εφημερίδας Ευνομία. Υπήρξε συνεκδότης πολύ σημαντικών περιοδικών του 19ου αιώνα, όπως η Ευστέρπη και η Πανδώρα. Μια εξαιρετικά πολύπλευρη προσωπικότητα. Εγώ θα με επικεντρωθώ στην ενασχόλησή του με την πεζογραφία και το θέατρο.
0: Κάτι το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστό, έτσι.
1: Εννοείται τη θεατρική του δραστηριότητα.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι στη μνήμη των περισσότερων έχει μείνει ως πεζογράφος και ποιητής, βέβαια πολύ σημαντικός, αλλά από τους πιο χαρακτηριστικούς του 19ου αιώνα, της πρώτης αθηναϊκής σχολής, της περίοδου του ρομαντισμού και της καθαρέμουσας. Αλλά υπήρξε σημαντική η συμβολή του και στο θέατρο και ίσως μπορούμε να αρχίσουμε από αυτό και μετά να περάσουμε στη πεζογραφία.
0: Ό,τι νομίζετε εσείς. Λοιπόν, θεατρικά, ένας λόγιος άνθρωπος που του αρέσει η τέχνη, οπότε φυσικό ήταν.
1: Ένας λόγιος ακριβώς που του αρέσει η τέχνη, που παρακολουθεί τα πάντα και που στο θέατρο δίνει ένα πάρα πολύ έντονο στίγμα. Όταν δημοσιεύει το 1837 το θεατρικό έργο «Φροσύνη», το οποίο είναι η πολύ γνωστή ιστορία της κυραφροσύνης, διαδραματίζεται στην αυλή του Αλιπαθά. Είναι η πολύ γνωστή ιστορία που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και από τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στο μόνιμο ποίημά του κλπ. Το πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτού του κειμένου είναι ότι στον πρόλογο, στο προήμιο ας πούμε αυτής της έκδοσης της Φροσύνης, ο Αλέξανδρος Ρίζος Ρακαβής διατυπώνει τις απόψεις του σχετικά με το θέατρο, με τη δραματική ποίηση και διακηρύσει ουσιαστικά την ανάγκη να απαλλαγεί το θέατρο της εποχής από τους περιορισμούς

0: του ρεύματος και του κλασικισμού. Ουσιαστικά είναι ένα ρομαντικό μανιφέστο, ένα μανιφέστο του ρομαντισμού σε ό,τι αφορά το θέατρο. Οπότε εκεί ο Ραγκαβίς, στον πρόλογο της Προσύνης, μιλάει για το πώς συμπλέκονται, ας πούμε, τα δραματικά είδη στο θέατρο, πώς συμπλέκεται το δραματικό με το κωμικό, το πώς κανείς μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής θεμάτων πέρα από τα στενά όρια που θέτει ο Αριστοτέλης στο περιποιητικής του για την τραγωδία, και στην ουσία διεκδικεί το δικαίωμα να υπάρχει ελευθερία στην δημιουργία, να είναι ουσιαστικά, όπως είπα, ένα μανιφέστο του ρομαντικού δράματος. Το έργο έχει ως θέμα την γνωστή ιστορία της Κυρα-Φροσύνης, διαδραματίζεται στην αυλή του Αλή Πασά. Είναι μια ιστορία γεμάτη έρωτα, γεμάτη πάθος, γεμάτη ίνδρυγες κτλ. Και αυτό ακριβώς που σας είπα, αυτός ο πρόλογος όπου αμφισβητείται ο κλασικισμός και προωθείται ο ρομαντισμός, δίνεται σε μορφή διαλόγου ανάμεσα σε έναν ποιητή, σε έναν δημιουργό και σε έναν λόγιο, σε έναν λογιότατο πάρα πολύ σχολαστικό. Αυτό είναι μία πρώτη, θα λέγαμε, σημαντική προσπάθεια του Ραγκαβή στον χώρο του θεάτρου. Συνθέτει ακόμη τρία δράματα, τα οποία όλα εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ιστορικό. Το ένα είναι η παραμονή της Επαναστάσεως. Το άλλο είναι ο Δούκας, που το θέμα του είναι παρμένο από το Βυζάντιο, από την ιστορία του Βυζαντίου, και η πλοκή ξετυλίγεται στο πλαίσιο, στη διάρκεια μάλλον της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς πόσο διαβασμένος είναι ο Ραγκαβής, πόσο δηλαδή ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τις διάφορες ιστορικές πηγές, να δώσει με ακρίβεια ιστορική την όλη ατμόσφαιρα της εποχής κτλ. Και ένα άλλο του έργο, μια άλλη του τραγωδία με τον τίτλο «Η Τριάκοντα», εννοεί τους Τριάκοντα τυράννους της αρχαιότητας, είναι επίσης σημαντικό, εγγράφεται και αυτό στο είδος του ιστορικού δράματος, εκτυλίσσεται στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου και βλέπουμε αμέσως από τα τρία συγκεκριμένα έργα που ανέφερα το πώς ο Ραγκαβής στο θέατρό του ενσωματώνει, θα λέγαμε, όλη την ιστορία του ελληνισμού. Δηλαδή ξεκινάει από την αρχαιότητα, περνάει στο Βυζάντιο, στα Κοκρατία, φτάνει μέχρι την Επανάσταση. Εκτός όμως από τα ιστορικά δράματα, που είναι όλα σημαντικά γιατί δείχνουν μια γενικότερη τάση της εποχής για στροφή στο ιστορικό δράμα, που βέβαια φτάνει στο αποκορύφωμά της με τον Δημήτριο Βερναρδάκη και τα δικά του ρομαντικά δράματα, ο Ραγκαβής γράφει και κωμωδίες. Οι δύο από αυτές δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές. Είναι το «Γάμος Άνευ Νύμφης» του 1843 και το «Διός Επίσκεψης» του 1874. Αλλά αυτή που είναι πάρα πολύ γνωστή και που έχει, θα έλεγα, παιχτεί πολλές φορές και συνεχίζει να παίζεται μέχρι σήμερα, είναι το πολύ γνωστό του Κουτρούλιο Γάμος.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι ένα κείμενο πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ σημαντικό, διότι ακριβώς ανανεώνει το είδος της κωμωδίας. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή και αποτελεί, θα λέγαμε, έναν καθρέφτη των ηθών της ελληνικής κοινωνίας, εκεί γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, ενώ δηλαδή το ελληνικό κράτος έχει μόλις δημιουργηθεί, προσπαθεί να απαλλαγεί από όλη την κακοδαιμονία που έχει επισορεύσει η περίοδος της τουρκοκρατίας, και ο Ραγκαβής εδώ στείνει μια πολύ αστεία, πολύ ωραία πλοκή. Μάλιστα το κυκλοφορεί με ψευδόνυμο στην αρχή, με το ψευδόνυμο Χριστοφάνης Νεολογίδης. Είναι ιστορία ενός σχετικά ευκατάστατου, αλλά μάλλον άσχημου μικροαστού, του Κουτρούλη, ο οποίος ερωτεύεται μία πολύ όμορφη κοπέλα, την Ανθούλα, είναι κόρη ξενοδόχου. Η Ανθούλα ταυτόχρονα δέχεται το φλερτ, ας πούμε, ενός φτωχού γραφέα της αστυνομίας, και της κάνουν προξενιό το Κουτρούλι, που όπως είπα είναι αρκετά ευκατάστατος, δεν τον θέλει φυσικά. Η κοπέλα για να τον αποφύγει θέτει λοιπόν ως όρο να γίνει υπουργός, δηλαδή να ασχοληθεί με την πολιτική ο Κουτρούλης και να γίνει υπουργός. Πρέπει να πούμε ότι στο επάγγελμά του είναι ράφτης ο Κουτρούλης, και όπως πολύ συχνά συμβαίνει στις κωμωδίες αυτές, έχει και έναν πανέξυπνο υπηρέτη, τον Στροβίλη, ο οποίος αρχίζει ξαφνικά να διαδίδει ότι ο αφέντης του πρόκειται να υπουργοποιηθεί, πρόκειται να γίνει υπουργός. Και από την πολύ, ας πούμε, διάδοση, στο τέλος το πιστεύουν πολύ, και το πιστεύει και ο Κουτρούλης ο ίδιος, και το πιστεύει και η κοπέλα, η Ανθούλα, και τον παντρεύεται. Και εν τω μεταξύ ο γραφέας που ήταν ερωτευμένος με την κοπέλα και που έχει πλέον προαχθεί περίπα στην νόμο, φέρνει το ένταλμα της σύλληψης του Κουτρούλη, επειδή έχει αναστατώσει την κοινή γνώμη. Η Ανθούσα λοιπόν ζητάει να ακυρωθεί ο γάμος, ζητάει από τον παλιό αγαπημένο της να τη δεχτεί πίσω, εκείνος όμως έχει καταλάβει τον χαρακτήρα, της αρνείται, και κάπου εκεί τελειώνει. Και πάνω σε όλο αυτό πάνω σε όλη αυτή την πλοκή, ο Ραγκαβής στείνει μια πάρα πολύ έξυπνη, θα λέγαμε, ιστορία, η οποία σατιρίζει τα πολιτικά και τα κοινωνικά ήθη της εποχής. Τον νεποτισμό, το πόσο εύκολα πολλές φορές οι άνθρωποι πέφτουν θύματα ψευδών ειδήσεων, διαδόσεων. Σατιρίζεται η πολιτική ασυνεννοησία της εποχής. Υπάρχουν σίγουρα επιδράσεις και στη φόρμα και στο περιεχόμενο και από τον Αριστοφάνη, αλλά και από τον Μολιέρο, και γενικότερα θα λέγαμε ότι το έργο είναι πάρα πολύ κεφάτο, και ταυτόχρονα κάνει και αυτό που θα λέγαμε καυστική σάτιρα. Σατιρίζει δηλαδή την κακοδαιμονία μιας ολόκληρης περίοδου, την διαφθορά, την διαπλοκή, την εξαγορά των συνειδήσεων, τις διάφορες μεθοδεύσεις για την άνοδο στην εξουσία, την ιδιοτέλεια, το γεγονός ότι όλα αυτά επηρεάζουν και τις προσωπικές σχέσεις, και οι άνθρωποι πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα να θυσιάσουν τα πραγματικά τους αισθήματα στο όνομα ενός καλού γάμου που θα εξασφαλίσει, ας πούμε, κοινωνική άνοδο, κοινωνική προβολή κτλ. Είναι ένα έργο το οποίο συνεχίζει να παίζεται μέχρι σήμερα. Έχει ανεβεί και έτσι αρκετά πρόσφατα. Έχει μια διαχρονική επιτυχία, γιατί οπωσδήποτε θίγει ζητήματα τα οποία παραμένουν επίκαιρα ακόμη και στην σημερινή εποχή.
1: Είναι καλογραμμένο και είναι έξυπνο.
0: Θυμίζει, ναι, κάπως, θυμίζει κάπως σαν στυλ, ας πούμε, σαν ύφος, όπως είπα, έργα του Αριστοφάνη, έργα του Μολιέρου, γιατί ακριβώς σατιρίζονται διάφορα φαινόμενα παρακμιακά και περνούν από μέσα διάφοροι ανθρώπινοι τύποι, που είναι πάρα πολύ καλά σκιτσαρισμένη. Έτσι λοιπόν ο Ραγκαβής μένει στην ιστορία του θεάτρου για την συγκεκριμένη κωμωδία του Κουτρούλιο Κάμος, αλλά και για την πολύ σημαντική δουλειά που έκανε, όπως είπα, στο χώρο του ιστορικού δράματος.
1: Νομίζω
0: επίσης,
1: ότι
0: είναι μια πολύ σημαντική δουλειά.
1: Κύριε καθηγητά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι πολύ γνωστό θεατρικό του έργο που παίζεται επίσης είναι και ο συμβολιογράφος.
0: Κοιτάξτε, ο συμβολιογράφος είναι μια νουβέλα, είναι ένα εκτενές δίηγημα που έχει διασκευαστεί
1: σε
0: για το
1: θεατρικό,
0: θέατρο.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε όμως ως νουβέλα και είναι φυσικά ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, όπως πολύ σωστά λέτε, που έχει μεταφερθεί και στην τηλεόραση. Υπήρξε μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της παλιάς ασπρόμαυρης τηλεόρασης, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη, με πολύ καλή διανομή, τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, τον Γιάννη Φέρτη, τη Δέσπο Διαμαντίδου, τον Σταύρο Ξενίδη, την Ιμή Ντενίση, την Μίτια Παπακοσταντίνου. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 70 και πρόσφατα είδαμε και μια επιτυχημένη θεατρική παράσταση, διασκευή του συμβολιογράφου σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή. Είναι μια μεγάλη, μια διαχρονική τα επιτυχία του Ραγκαβή. Το δημοσιεύει για πρώτη φορά στο περιοδικό Πανδώρα το 1850. Μετά το συμπεριλαμβάνει ο ίδιος στον πρώτο τόμο της σειράς «Διάφορα διηγήματα» που κυκλοφορεί στο 1855. Και από τις αρχές της δεκαετίας του 60 κάνει πραγματικά πολύ μεγάλο αριθμό εκδόσεων. Είναι ένα εμβληματικό κείμενο του Ραγκαβή ο συμβολιογράφος, γιατί ακριβώς φέρει πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά της ρομαντικής γραφής, της γραφής του ρομαντισμού. Και επίσης είναι ένα από τα λίγα πεζογραφήματα του Ραγκαβή που έχει ελληνική υπόθεση. Γιατί όπως θα πούμε στην πορεία, κάτι πολύ ενδιαφέρον με τα διηγήματα του Ραγκαβή είναι ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν αγγλική θεματολογία. Ο συμβολιογράφος όμως έχει ελληνική θεματολογία. Είναι μια ιστορία δωροπλοκίας, αγωνίας, έρωτα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο αστυνομικό πεζογράφημα το οποίο γράφτηκε στην Ελλάδα. Η δράση του συμβολιογράφου τοποθετείται στο νησί της Κεφαλονιάς το 1821 και βέβαια αυτό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι γιατί αυτό το έργο έχει γίνει τόσο δημοφιλές. Νομίζω ότι έχει στη σωστή δοσολογία όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να συγκινήσουν και να γοητεύσουν ένα μεγάλο κοινό. Δηλαδή διαθέτει έρωτες, δολοπλοκίες, εγκλήματα, ληστείες, δίκες, συμπτώσεις, έντονα μελοδραματικά στοιχεία, κάποια στοιχεία εξωτισμού και βέβαια έχει και ένα αίσιο τέλος. Γιατί στο τέλος, μετά από διάφορα φρικτά πράγματα που έχουν συμβεί, αποκαθίσταται η ηθική τάξη, η δικαιοσύνη τριαμβεύει, το καλό τριαμβεύει έναντι του κακού. Αυτά είναι στοιχεία ενδιαφέροντα. Επίσης, όπως είπα, υπάρχει μια πλοκή αστυνομικού ενδιαφέροντος, υπάρχει η απαραίτητη ίντριγκα. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι γύρω στις 100 σελίδες, άρα είναι όλα τοποθετημένα στη σωστή, ας το πούμε, δοσολογία. Δεν κουράζει τον αναγνώστη με πολλά πρόσωπα και λεπτομέρειες. Και βέβαια έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Έχει δηλαδή μια πολύ ωραία πλοκή με έναν νεαρό γραφιά, τον Ροδίνη, που είναι ο γραμματέας ενός πλούσιου κόντε, Κεφαλονιά, ο οποίος πηγαίνει στο συμβολιογράφο Τάπα και εκεί ο συμβολιογράφος Τάπας μαθαίνει από τον νεαρό Ροδίνη ότι ο Κόμις Νανέτος, ο Κόντε Νανέτος, του οποίου είναι γραμματέας ο Ροντίνης, έχει ετοιμάσει μια διαθήκη με την οποία αποκληρώνει τον ανιψιό του, τον Γεράσιμο, που είναι ο αγαπημένος της Μαρίνας, της κόρης του, του Τάπα, και αφήνει όλη την περιουσία στο Ροντίνη. Στη συνέχεια ο κακός ανιψιός δολοφονεί τον θείο, τον Κόντε Νανέτο, με την προτροπή και την κάλυψη του Τάπα. Ο Ροντίνης συλλαμβάνεται ως ένοχος για το φόνο. Στη συνέχεια, με μια σειρά από συμπτώσεις, αποκαλύπτεται η αλήθεια και ο Ροντίνης απελευθερώνεται λίγο πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεσή του. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ μια πλοκή αστυνομικού ενδιαφέροντος, όπου υπάρχει και το ερωτικό στοιχείο και υπάρχει η πραγματικά δαιμόνια μορφή του συμβολιογράφου Τάπα, ο οποίος δίνει μια σειρά από δωροπλοκίες εναντίον του Ροντίνη, προκειμένου να βοηθήσει τον Γεράσιμο, τον αγαπημένο της κόρης του, να υφαρπάξει την περιουσία του θείου του. Ενώ όταν η κόρη του Τάπα αυτοκτονεί, βλέποντας ότι ο αγαπημένος της έχει, ας πούμε, διπλή ζωή, τότε ο συμβολιογράφος, μέσα στην παραφροσύνη του και στο πένθος του, σκοτώνει τον Γεράσιμο και αφήνει μια επιστολή με την οποία αποκαθιστά την αλήθεια και αθωώνει τον Ροντίνη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια πλοκή, ξέρετε, πάρα πολύ, πάρα πολύ πλούσια, πάρα πολύ έντονη σε συγκινήσεις. Έχετε δίκιο που το συνδέεται με το θέατρο, γιατί έχει πάρα πολύ διάλογο. Οι χαρακτήρες δηλαδή διαγραφούνται κυρίως μέσα από το λόγο τους και υπάρχουν μακρές διαλογικές σκηνές, οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της νουβέλας. Ουσιαστικά όλη η νουβέλα αποτελεί μια πολύ προσεκτικά οργανωμένη και μελετημένη διαδοχή διαλογικών σκηνών, με αποτέλεσμα η ομιλία και οι σκέψεις των χαρακτήρων, έτσι όπως διατυπώνονται, χωρίς καμία διαμεσολάβηση, ας πούμε, να δίνουν στον αναγνώστη την εντύπωση ότι είναι παρόν τα διαδραματιζόμενα. Είναι ένας διάλογος πολύ ωραίος που προωθεί την δράση, αναπτύσσει συγκρούσεις ανάμεσα στους χαρακτήρες, δημιουργεί ένταση, δίνει πολλές πληροφορίες, αποκαλύπτει την προσωπικότητα, το βαθμό ευφυΐας, τις προθέσεις, τα κίνητρα των χαρακτήρων κτλ. Και βέβαια με τη μέθοδο της ανάληψης δίνονται και πάρα πολλά στοιχεία για το παρελθόν των χαρακτήρων, τι έχει συμβεί μέχρι να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Πρωτοπόρος λοιπόν ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής σε πάρα πολλά, βάζει τη σφραγίδα του και τη βάση για να τον διαδεχτούν και να εμπνευστούν από τον τρόπο που λειτουργεί πάρα πολύ.
0: Κοιτάξτε, ειδικά με το συμβολιογράφο πέτυχε να δημιουργήσει έναν αξέχαστο λογοτεχνικό ήρωα. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο ότι αυτό το έργο το αναφέρει και ο Ξενόπουλος στο λόγο που εκφωνεί κατά την είσοδό του στην Ακαδημία το 1932, ακριβώς γιατί ο Τάπας είναι, θα έλεγα, ο πιο άρτια διαγεγραμμένος χαρακτήρας σε όλη την προσωγραφία του Ραγκαβή. Ένας ήρωας που έχει ψυχολογικό βάθος και που μένει στη μνήμη μας, ενώ είναι ένας κατεξοχήν αρνητικός ήρωας. Είναι διαβολικός, θα λέγαμε, πανούργος, αδίστακτος, διπρόσωπος, υποκριτής. Αλλά έχει και ένα μεγάλο ελαφρυντικό που τον κάνει ανθρώπινο σε κάποια σημεία. Έχει την υπέρμετρη αγάπη για την κόρη του. Έχει μείνει χείρος, έχει χάσει την γυναίκα του, έχει δώσει τα πάντα στην κόρη του. Οπότε όλες αυτές οι δολοπλοκίες και οι εγκληματικές πράξεις που οργανώνει στηρίζονται στην παθολογική αγάπη, στη μεγάλη αγάπη που έχει προς την κόρη του. Και από την άλλη υπάρχει ο νεαρός γραμματέας που είναι έντιμος, έτσι θα λέγαμε, απόλυτα πρόσωπο εμπιστοσύνης, αλλά και κάπως αφελής, γιατί εμπιστεύεται τον Τάπα και στη συνέχεια παγιδεύεται από εκείνον. Από την άλλη βέβαια έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ρομαντικού ήρωα ο νεαρός Ροντίνης. Είναι ήρεμος, είναι ανιδιοτελής, πιστεύει στην αθωότητά του, προσπαθεί με κάποιο τρόπο να την υποστηρίξη κτλ. Η εποχή εκείνη, η εποχή του, η περίοδος αυτή της κυριαρχίας του ρομαντισμού ήταν μια περίοδος όπου οι χαρακτήρες στη λογοτεχνία και στο θέατρο ήταν μάλλον μονοδιάστατοι, δηλαδή ή πάρα πολύ καλοί ή πάρα πολύ κακοί, ή ας πούμε γεμάτοι προτερήματα, γεμάτοι αρετές ή φορτωμένοι με όλου του κόσμου τα ελαττώματα. Άρα λοιπόν υπακούν στη λογική αυτή έτσι, οι ήρωες του συγκεκριμένου έργου, και βέβαια ένα πρόσθετο στοιχείο της γοητείας του συμβολιογράφου είναι ότι τοποθετείται στην Κεφαλονιά στην αρχή της Επαναστάσεως. Και είναι γοητευτικό αυτό, γιατί εκείνη η Κεφαλονιά είναι ένας τόπος ταυτόχρονα ελληνικός και ξένος. Δηλαδή τόσο κατά την περίοδο στην οποία εκτυλίσσεται η ιστορία, 1821, όσο και κατά την περίοδο της συγγραφής του έργου, 1850, αποτελεί ακόμη αγγλική κτήση, βρίσκεται υπό έτσι, βρετανική ας πούμε κτήση, οπότε οι κοινωνικές δομές είναι στηριγμένες στα αντίστοιχα δυτικά πρότυπα των Ευγενών, υπάρχει ελληνικό στοιχείο, έτσι, αλλά είναι Έλληνες που έχουν υποστεί τις συνέπειες της μακρόχρονης ευρωπαϊκής κυριαρχίας, ιταλικής και στη συνέχεια
1: η Βενετή για χρόνια.
0: Ακριβώς, η Βενετή για πολλά χρόνια, άρα έχουν διαβρωθεί σε διάφορα επίπεδα. Οπότε το έργο έχει ταυτόχρονα ένα χρώμα κοσμοπολιτικό, σχεδόν εξωτικό, έτσι. Υπάρχουν αναφορές στο περίφημο άλογο που ο διεφθαρμένος και φαντασμένος Γεράσιμος έχει φέρει από την Μάλτα, ή στον αγώνα με τους Άγγλους αξιωματικούς κτλ. Και από την άλλη υπάρχει και ελληνικό χρώμα με χαρακτήρες επτανησίων και πολλές αναφορές στην Επανάσταση. Και βέβαια ο ήρωας ο Ροδίνης κινείται ανάμεσα στη Κεφαλονιά και στη Κέρκυρα και γίνονται διάφορες αναφορές σε ταξίδια. Ο Τάπας και η κόρη του για λίγες μέρες φεύγουν από το Αργοστόλι και πηγαίνουν στο Λιξούρι, ενώ ο Γεράσιμος είναι ένας οικοδιώκτης ο οποίος κινείται ανάμεσα στη Κεφαλονιά, την Κέρκυρα και την Ιταλία, και μάλιστα περιγράφεται να έχει ζήσει στην Νάπολη, όπου κατά τα λεγόμενά του οι αστυνομικές αρχές θέλησαν να τον φυλακίσουν λόγω των φιλελεύθερων ας πούμε ιδεών του, και παράλληλα ονειρεύεται ταξίδια στη Ρώμη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι κλπ. Και ένα άλλο στοιχείο που καθιστά το συμβολιογράφο πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νουβέλα είναι ότι ο Ρακαβής δίνει έμφαση στο ζήτημα της γλώσσας.
1: Και ήθελα δηλαδή, να σας ρωτήσω γι' αυτό, σε τι γλώσσα το έχει γράψει?
0: Κοιτάξτε, είναι γραμμένο σε μία, θα λέγαμε, ήπια καθαρέμουσα.
1: Που χρησιμοποιούσε ούτως ή άλλως.
0: Την οποία χρησιμοποιούσε ούτως ή άλλως, γράφει την καθαρέμουσα. Ρακαβής και όλη η λογοτεχνία του ρομαντισμού στο αθηναϊκό της κομμάτι, έτσι, η αθηναϊκή σχολή της περίοδου 1830-1880 κατά κανόνα χρησιμοποιούν την καθαρέμουσα. Ο Ρακαβής δεν διαφεύγει από αυτό, αλλά σχολιάζει, αυτό έχει ίσως ενδιαφέρον, σχολιάζει το ζήτημα της γλωσσικής αλωτρίωσης που είχαν υποστεί οι επτανήσιοι λόγω της πολύχρονης ιταλικής κατοχής. Αυτό εμφανίζεται ήδη από την πρώτη παράγραφο της νουβέλας και επανέρχεται ως θέμα στο έκτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζεται η δίκη του Ροδίνη. Δηλαδή με αφορμή το γεγονός ότι ο δημόσιος κατήγορος μιλάει στα ιταλικά στο δικαστήριο, σχολιάζεται το γεγονός ότι εκείνα τα χρόνια η ελληνική γλώσσα είναι αποκλεισμένη από τα δικαστήρια της Επτανήσου, με αποτέλεσμα ο Επτανήσιος όταν βρισκόταν σε μια δίκη και παρουσιαζόταν ενώπιον των δικαστών του να ακούει τον κατήγορο αλλά και των συνηγορών του να μιλάει σε μια γλώσσα που ενδεχομένως δεν καταλάβαινε. Έχει ενδιαφέρον ότι στα διαλογικά μέρη ο Ραγκαβής δεν κάνει κάποια προσπάθεια να χρησιμοποιήσει το επτανησιακό ιδίωμα της εποχής της Επανάστασης. Ο λόγος του τάπα, ωστόσο, του κακού της ιστορίας, θα λέγαμε ότι είναι ένα νόθο εξάμβλωμα ελληνικής και ιταλικής, έτσι ώστε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ραγκαβής θέλει να τονίσει και τη γλωσσική και την πολιτισμική παρακμή του ήρωα πέρα από την ηθική. Και βέβαια πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα στον συμβολιογράφο και τα, ας πούμε, σχήματα της οικογένειας ακόμα εμφανίζονται να έχουν διαβρωθεί, να έχουν κατακαιρματιστεί από το κυνήγι του χρήματος και από το θάνατο.
1: Δείχνει και καλή γνώση, δείχνει και καλή γνώση των πτανησιακών θεμάτων από το Ραγκαβή, έτσι. Ξέρει πολύ καλά τι γίνεται εκεί και τα κοινωνικά ηθικά έθιμα, όχι μόνο τα πολιτικά.
0: Ασφαλώς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι δίνει μια ενδιαφέρουσα, ας πούμε, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα χαρτογράφηση της κοινωνίας της Επτανήσου στα χρόνια της Επανάστασης, στην αρχή της Επανάστασης. Δηλαδή, περίπου 30 χρόνια από την εποχή κατά την οποία το έγραψε το συγκεκριμένο μυθιστόρημα.
1: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε, κυρία καθηγήτρια.
0: Βεβαίως.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε προσωπογραφίες Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής και κοντά μας ο καθηγητής της Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θανάσης Αγάθος. Ήδη μας μιλήσατε για τρία θεατρικά, την νουβέλα, το συμβολογράφο που έχει γίνει επίσης θεατρικό και πού πάμε τώρα.
1: Συνεχίζουμε με τα πεζογραφήματα του Ραγκαβή. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει άποψη ότι ο Ραγκαβής υπήρξε ο πιο σημαντικός ίσως διηγηματογράφος της ρωματικής πεντηκοεταετίας, ένας από τους πρώτους δηλαδή θα λέγαμε οικοδόμους της διηγηματικής πεζογραφίας της Ελλάδας, έθεσε τις βάσεις του διηγήματος. Διόλου τυχαία τον έχουν αποκαλέσει πατέρα του νεοελληνικού διηγήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποιες επιφυλάξεις, έτσι. Υπήρχε, νομίζω, κάπως εσφαλμένα η αντίληψη ότι υποτιμούσε το μυθιστόρημα και το διήγημα ως λογοτεχνικά είδη, αλλά δεν πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, γιατί αν τα υποτιμούσε δεν θα είχε γράψει τόσα. Το είπα και προηγουμένως μιλώντας για τον συμβολιογράφο. Στα περισσότερα από τα πεζά του κυριαρχεί η ευρωπαϊκή θεματική. Και ένα μέρος της ελληνικής κριτικής το θεώρησε αυτό ένα δείγμα αναχωρητισμού από την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα των μέσων του 19ου αιώνα. Αλλά πολύ πρόσφατα έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας αντίλογος ανάμεσα στους νεοελληνιστές που προτείνει να σταματήσει η υποτίμηση των διηγημάτων του Ραγκαβή ως έργων που λίγο πολύ αποτελούν αντιγραφές από την ελληνική πραγματικότητα και να αντιμετωπιστούν ως κείμενα πρωτότυπα, ως κείμενα σημαντικά, γραμμένο από έναν άνθρωπο που δεν ήταν μόνο Έλληνας αλλά και Ευρωπαίος, που είχε αποδείξει δηλαδή και με το βίο του και με την όλη πορεία του ότι ένιωθε Ευρωπαίος και υιοθετούσε το πνεύμα της εποχής. Ένα κείμενο κομβικό, νομίζω, για να κατανοήσουμε τον Ραγκαβή πέρα από τον συμβολιογράφο είναι το μυθιστόρημα «Ο Αυθέντης του Μοραίος». Mm. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα γραμμένο την ίδια περίπου εποχή με τον συμβολιογράφο. Δημοσιεύτηκε το 1850. Είναι εμπνευσμένο από το χρονικό του Μοραίος, ένα υβρίδιο θα λέγαμε ανάμεσα στο μεσαιωνικό χρονικό του Μοραίος και τα ιστορικά μυθιστορήματα του Σερ Βόλτερ Σκοτ, από τον οποίο σίγουρα έχει εμπνευστεί, από τον Ιβανόη κυρίως και τα λοιπά. Επίσης το συγκεκριμένο έργο, ο Αυθέντης του Μοραίος, θα λέγαμε ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα προήμιο των κατοπινών απόψεων του Ραγκαβή σχετικά με την πολιτισμική επαφή ανάμεσα στους Έλληνες και τους Δυτικοευρωπαίους. Είναι και αυτό γραμμένο στην καθαρεύουσα, αλλά θα λέγαμε ότι εντάσσεται στη μεγάλη παράδοση του ιστορικού μυθιστορήματος που χάρη στον Ραγκαβή αναπτύσσεται πάρα πολύ έντονα εκείνη την περίοδο και που βέβαια εκπροσωπείται και από άλλους σημαντικούς συγγραφείς και από άλλα σημαντικά κείμενα της περίοδου, όπως η ηρωής της Ελληνικής Επαναστάσεως του Στέφανου Ξένου, ο Κατσαντώνης και οι τελευταίες μέρες του Αλή Πασά, του Κωνσταντίνου Γράμπου και τα λοιπά. Αλλά για να γυρίσουμε στο Ραγκαβή, έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα με ήρωα τον Γουλιέλμο Σαμπλίτη, που έχει κατακτήσει τον Μοριά, την Πελοπόννησο, και ο οποίος κληρονομεί μια μεγάλη έκταση γης στη Γαλλία. Φεύγει λοιπόν από τον Μοριά το 1209 και αφήνει ως αντικαταστάτη του τον Γοδεφρίδο Βιλαρδουίνο, και με τον όρο, υπό την προϋπόθεση ότι θα του ανήκει του Βιλαρδουίνου η ηγεμονία, αν δεν επιστρέψει είτε ο ίδιος είτε κάποιος άλλος αντικαταστάτης σε έναν χρόνο. Όμως μέσα σε διάστημα 6 μηνών έχει ορίσει τον αντικαταστάτη, οπότε από εκεί και πέρα ο Δεφρύγος κάνει μια σειρά από δολοπλοκίες για να τον καθυστερήσει στο ταξίδι. Οπότε και πάλι είναι στο στοιχείο του ο Ραγκαβής, δηλαδή και πάλι εδώ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο οι ίντριγες και οι δολοπλοκίες διαφόρων αυλικών, όχι μόνο Φράγκων αλλά και Ελλήνων. Εμπλέκονται και χαρακτήρες Ελλήνων, ανάμεσά τους ο Χαμάρετος, ο γενναίος ας πούμε Έλληνας της ιστορίας, που είναι ερωτευμένος με την Άννα, την κόρη του ηγεμόνα της Ηπείρου και τα λοιπά. Οπότε συνδυάζεται και πάλι το ερωτικό στοιχείο με την ιστορία, με το ιστορικό πλαίσιο. Θα λέγαμε ότι ο Ραγκαβής δείχνει ότι ξέρει ότι μπορεί να χειρίζεται με μεγάλη άνεση τους κώδικες του ιστορικού μυθιστορήματος. Όπως είπα, είναι φανερό ότι έχει μελετήσει πολύ καλά τον Άγγλο μυθιστοριογράφο Σερ Βόλτερ Σκοτ και ειδικά τον Ιβανόη, ένα κείμενο που είχε πολύ μεγάλη διάδοση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα εκείνη την περίοδο. Και βέβαια πίσω από αυτή την αφήγηση υπάρχει και ένας στόχος εθνικός, έτσι να αναδειχθεί ότι ο Μοριάς παρέμεινε ελληνικός παρά την παρουσία των Φράγκων. Οι Φράγκοι δεν κατάφεραν να αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο πέρασμά τους από τον Μοριά. Ο Μοριάς παρέμεινε ελληνικός. Τώρα, εκτός από το πολύ επιτυχημένο αυτό ιστορικό μυθιστόρημα, τον αφέτη του Μοραίος, ο Ραγκαβής έγραψε και πολύ αξιόλογα διηγήματα. Εκτός δηλαδή από τον αφέτη του Μοραίος και τον συμβολιογράφο, που είναι μια νουβέλα έτσι, αρκετά μεγάλη έκταση, έγραψε και πάρα πολλά διηγήματα. Στα περισσότερα από τα διηγήματα αυτά συνδυάζονται το ρομαντικό και το εξωτικό στοιχείο. Υπάρχει πάντα μία δόση μελοδραματισμού. Η πλειοψηφία των χαρακτήρων ανήκουν στην αριστοκρατική ή στην αστική τάξη, διαθέτουν δηλαδή μεγάλη οικονομική άνεση και οπωσδήποτε ξεφεύγουν από την κατηγορία του μέσου ανθρώπου. Και έχει ενδιαφέρον ότι το χρήμα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της δράσης στα περισσότερα από τα έργα του Ραγκαβή. Δηλαδή, πώς να το πω, αποτελεί εμβληματικό στοιχείο και για την σκιαγράφηση κάποιων χαρακτήρων και κριτήριο για τις σχέσεις που αναπτύσσουν. Του σωθεί πολλές φορές σε πράξεις καθοριστικές το χρήμα για την εξέλιξη της πλοκής και ανατρέπει διάφορες ισορροπίες. Δηλαδή, το λέω αυτό με την διευκρίνηση ότι η μπεζογραφία του Ραγκαβή, η δίψα για χρήμα, οδηγεί πολύ συχνά στην παραβατικότητα, στην ηθική εξαχρίωση, στη ληστεία, στην αγνωμοσύνη, στο έγκλημα κτλ. Ας πούμε, στο Gloomy Mouth, ένα από τα ωραιότερα διηγήματα του Ραγκαβή, η ταινία και η εξαθλίωση σε συνδυασμό με την απληστία γίνονται η αιτία για αρπαγή, κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκου. Η ηρωίδα αφηγείται την απαγωγή της κόρης της από μία γυναίκα κακοποιό που την οδηγεί δια της βίας σε κάποιο ανθρακοριχείο, το Νιουκάστελ, και την εκμεταλλεύεται έτσι ώστε να κερδίζει χρήματα από αυτήν. Επίσης, στο πολύ γνωστό διήγημα ο Αδάμας εμφανίζονται δύο περιπτώσεις ληστείας. Ένας εργάτης σε αδαμαντορυχείο κλέβει ένα δίθεν σπουδαίο διαμάντι, το οποίο πουλάει σε έναν άλλον δικοδιώκτη που με τη σειρά του πέφτει θύμα ληστείας, αλλά κατορθώνει να πάρει πίσω το διαμάντι. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα διηγήματα του Ραγκαβή που δείχνει ακριβώς αυτή την καταστροφική επίδραση του χρήματος είναι το «Φυλακέ» ή «Η κεφαλική ποινή», γραμμένο το 1837, όπου οι δύο ήρωες, ο Ουβέρτος και η Μαγδαληνή, επιδίδονται σε μια σειρά ληστείων και φόνων μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι η Μαγδαληνή σκοτώνει την αγαπημένη του ίδιου της του γιου μια μέρα πριν από το γάμο τους για να κλέψει τα χρήματα και τους πολύτιμους λίθους με τα οποία την είχαν πρικήσει οι γονείς της. Και βέβαια ένα άλλο βασικό μοτίβο στα διηγήματα, στην πεζογραφία εν γέννη του Ραγκαβή, είναι η πολύ στενή σχέση του χρήματος με τον έρωτα και το γάμο. Δηλαδή σε μεγάλο αριθμό πεζογραφημάτων του Ραγκαβή το χρήμα εμφανίζεται ως βασικό κριτήριο για την επιλογή συντρόφου και συζύγου, καταλήγοντας να δηλητηριάσει τις προσωπικές σχέσεις και να οδηγήσει ακόμη και στην αυτοκτονία.
0: Μια συνταγή που ισχύει και σήμερα.
1: Μια συνταγή που ισχύει και σήμερα βεβαίως, έχει επηρεάσει δυστυχώς και έχει δηλητηριάσει τις ανθρώπινες σχέσεις, όχι μόνο στην τέχνη αλλά και στην καθημερινή ζωή. Και έτσι ο Ραγκαβής, αυτό το είδαμε και στο Συμβολιογράφο αλλά και σε άλλα έργα του, δημιουργεί ερωτικές τριάδες όπου η γυναίκα, ας πούμε, ηρωίδα, βρίσκεται ανάμεσα στον φτωχό άντρα και τον πλούσιο αντίζηλό του, ή όταν ο ήρωας είναι άντρα βρίσκεται ανάμεσα σε μία φτωχή και σε μία πλούσια κοπέλα. Και βέβαια ένα άλλο μοτίβο το οποίο σχετίζεται με το χρήμα και εμφανίζεται πάρα πολύ έντονα στα διηγήματα του Ραγκαβή είναι ότι το υψηλό βαλάντιο συνεπάγεται συχνά τη δυνατότητα προδοκίας, εξαγοράς, προκαλεί εκβιασμούς κτλ. Στο διήγημα το Χρυσούν Μαστίγιον ο ήρωας συλλαμβάνεται και φθουρείται από έναν Άραβα τον οποίο δωροδοκεί με 1000 φράγκα και γενικά οι ιστορίες του Ραγκαβή είναι γεμάτες από περιπτώσεις εξαγοράς, δωροδοκίας, εκβιασμού και όλα τα συναφή.
0: Τελειώσαμε κύριε καθηγητά, ο χρόνος έχει τελειώσει και καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε ότι είναι πάντα επίκαιρος. Ένα πρόβλημα είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί, αλλά νομίζω ότι έχουν βρεθεί τρόποι να ξεπεραστεί αυτό, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια γλώσσα οπωσδήποτε καθαρεύουσα, στοιχείο το οποίο θεωρήθηκε από κάποιους ότι δίνει μια ψυχρότητα στο λόγο του, δεν αφήνει δηλαδή να εξελιχθούν τα αναμφισβήτητα προσόντα της έντεχνης πλοκής και του ζωντανού διαλόγου κτλ. Αλλά με κάποιον τρόπο δεν είναι μια καθαρεύουσα τελείως άκαμπτη
0: και απαγορευτική.
1: Και απαγορευτική για το σημερινό κοινό. Ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ καλά γραμμένα.
0: Άρα ο Ραγκαβής έχει να μιλήσει στον 21ο αιώνα. Έχει να μας πει πράγματα, τι νομίζετε?
1: Ο Ραγκαβής έχει να μιλήσει στον 21ο αιώνα, διότι ακριβώς σε μεγάλο βαθμό δείχνει μέσα από τα έργα του την αντιφατικότητα της κοινωνίας σε όλες τις εποχές. Και τα θέματα του συνεχίζουν να είναι επίκαιρα, δηλαδή τα προβλήματα που υπάρχουν στο θεσμό της δικαιοσύνης, στο θεσμό του γάμου, στο θέμα της θανατικής ποινής, το πρόβλημα της ληστείας, οι ανατροπές που προκαλεί το χρήμα στη ζωή των ανθρώπων, οι μεταβάσεις από την ευτυχία στη δυστυχία, από τον πλούτο στη φτώχεια και τα ανάπαλλη. Είναι θέματα διαχρονικά. Γι' αυτό συνεχίζει να διαβάζεται και να ενδιαφέρει και να κυκλοφορεί και να παίζεται επίσης. Μην ξεχνάμε ότι το έργο του Κουτρούλη ο Γάμος παίχτηκε πολύ πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία από τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Νίκο Κουρή, γιατί ακριβώς φύγει επίσης ζητήματα διαχρονικά, την υποκρισία, τον εποτισμό, την διάθεση να ανέλθει κανείς κοινωνικά χρησιμοποιώντας ανέτοιμα μέσα, είναι πράγματα που δυστυχώς συνεχίζουν να μας απασχολούν 170 χρόνια μετά.
0: Εν κατακλείδη.
1: Εν κατακλείδη θα συμβούλευα τους νεότερους ανθρώπους να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τον ραγκαβί και να μην ταθούν στο εμπόδιο της γλώσσας. Χρειάζεται υπομονή, αλλά είναι ένας δημιουργός, πολύ αξιόλογος, πολύ πλούσιος σε νοήματα, σε ιδέες, με πολύ μεγάλο και πολύπλευρο έργο που αξίζει να ανακαλύψουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγήτα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες σας παρουσίασαν τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβί, έναν φαναριώτη λόγιο του 19ου αιώνα, διπλωμάτη, πρώτον καθηγητή της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πεζογράφο, ρομαντικό ποιητή της πρώτης Αθηναϊκής Σχολής και όχι μόνο. Κοντά μας ήταν και μας μίλησαν γι' αυτόν η Έρη Σταυροπούλου, ομότιμη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, και ο Θανάσης Αγάθος, ο σημερινός καθηγητής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Η Αδαμαντία Μπούρτζινο.

Στη Μακεδονία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σε συνέντευξή του στο Ιπτολεμαίος αναφέρει ότι ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι όποιος λέει το αντίθετο απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει τους πολίτες. Δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ ο Πρωθυπουργός της Διαφθοράς, απαντά με δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Η Τουρκία αντέδρασε στη χθεσινή ανακοίνωση της χώρας μας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο. Επιστρέφουν στις πόλεις οι εκδρομές του Αυγούστου, αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, νέα έξοδος για τους τελευταίους αδειούχους. Να περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά. Για μάχη οπισθοφυλακών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος σε όσους δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα του νέου ενεργειακού χάρτη. Σε συνέντευξή του στο Ιπτολεμαίος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας και υποστήριξε ότι όποιος λέει το αντίθετο απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει κατάμουτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε που ειδικά το Πασόκ ως υποτίθεται σοβαρό κόμμα εξακολουθεί και κάνει ανακοινώσεις οι οποίες κοιτάνε προς τα πίσω και όχι προς τα μπρος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε επίσης ότι το ενεργειακό μείγμα της χώρας αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ως καύσιμο βάσης έχει το φυσικό αέριο, πολύ απλά γιατί το φυσικό αέριο είναι πιο φθηνό από το λιγνίτη. Εμείς δρομολογήσαμε τη μετάβαση αυτή, εξού και η Δυτική Μακεδονία έχει πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αναπτύσσονται όχι μόνο από τη ΔΕΗ αλλά και από ιδιωτικές επενδύσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επίσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η ΔΕΗ παραμένει παρούσα στη Δυτική Μακεδονία με ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, παραμένει αφοσιωμένη στην περιοχή, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και θα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής. Στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στο Καρφί. Συγκεκριμένα τονίζει ότι υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της χώρας που δεν αρκούν οι μικρές διορθώσεις. Χρειάζεται μια νέα πορεία για την Ελλάδα. Αυτή η στιγμή είναι τώρα, γι' αυτό η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι η υπενθύμηση ότι κάθε μεγάλη αλλαγή ξεκινά όταν μια κοινωνία αποφασίζει να πάρει ξανά το μέλλον στα χέρια της. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει αδιαπραγμάτευτα αυτόνομο. Η ιστορική του δύναμη βρισκόταν πάντοτε στην ανεξαρτησία του από κλειστά συστήματα εξουσίας, καθώς και στη ζωντανή και αδιαμεσολάβητη σχέση του με το λαό. Η δημοκρατική παράταξη χρωστά μόνο στους πολίτες και σε αυτούς στρέφεται ξανά το ΠΑΣΟΚ. Γιατί μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει άλλα 4 χρόνια καθήλωσης χαμένων ευκαιριών και απόστασης από την Ευρώπη, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Η χώρα χρειάζεται μια νέα πορεία για την Ελλάδα, αυτή η στιγμή είναι τώρα επισημένη. Εν τω μεταξύ να πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό σχετικά με τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στο Ιπτολεμαίος, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ο κύριος Τσουκαλάς δήλωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ντροπή εμφανίστηκε στη Δυτική Μακεδονία επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής, τα έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων,
που υποσχόταν μετά την απολιγνητοποίηση και ακόμα μένουν στα χαρτιά, όπως πιστοποιεί η Κομισιόν, είναι μια αυταπάτη ότι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν καταλάβει πόσο τους ευεργέτησε. Ας ξέρει όμως ότι η αλαζονία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη. Σήμερα ο Μητσοτάκης κατηγόρησε το Πασόκ για μάχες οπισθοφυλακών. Ο πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων της αναξιοκρατίας της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσουκαλάς. Εν τω μεταξύ, σειρά παρεμβάσεων με έμφαση τη μεσαία τάξη, του συνεπείς φορολογού.

εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε όλα αυτά αναφέρθηκε

υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Ο ίδιος έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε την ανάγκη να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη διακήρυξη των Αθηνών για τις σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας, η οποία υπεγράφει στις 7 Δεκεμβρίου του 2023. Ως Τουρκία, τόνισε, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μία προσέγγιση που να συνάδει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου. Να πάμε τώρα στην Κύπρο, αγαπητοί ακροατές, μιας και πλήττεται η Κύπρος από καιρικά φαινόμενα που θεωρούνται ακραία. Αυτά τα φαινόμενα που καταγράφονται το τελευταίο διωρό και θα διαρκέσουν μέχρι και αργά το απόγευμα είναι οι ισχυρές καταιγίδες που εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές του νησιού. Πριν από λίγο, οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε στεγασμένους χώρους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκοσίας Λεμεσού κοντά στη Λευκοσία αλλά και επαρχιακοί δρόμοι έχουν κλείσει λόγω χυμάρων και έχουμε πολύ μεγάλη ποσότητα βροχής. Η ένταση της βροχόπτωσης φτάνει τα 70 χιλιοστά την ώρα. Κεραυνοί έχουν προκαλέσει πυρκαγιές σε διάφορα σημεία, ενώ καταγράφονται διακοπές ρεύματος λόγω των ζημιών που προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι σε όλο το νησί. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχεται δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς και άντληση νερού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Από την προσεχή Δευτέρα, 31 του μηνός, ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει το μέτρο με την επιδότηση, καθώς η διάρκεια της παράτασης θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα διελιστήρια και οι τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά και η τιμή της αμόλυβδης όμως παραμένει σταθερή. Τώρα περιμένουμε μειώσεις από 5% έως 30% σε διάφορα προϊόντα. Η αρχική λίστα των περισσότερων από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και προσεγγίζει τους 1.660 κωδικούς πλέον. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες τιμές θα ισχύσουν από την προσεχή Δευτέρα και η λίστα βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης. Τα προϊόντα που θα περιέχονται σε αυτή την πρωτοβουλία θα έχουν ειδική σήμανση προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να τα αναγνωρίζουν πιο εύκολα και να συγκρίνουν τις νέες τιμές. Σταδιακά επιστρέφουν στην καθημερινότητα οι εκδρομές του Αυγούστου, καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο του μήνα που είναι το τελευταίο κορυφώνεται η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πολλοί είναι εκείνοι που επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, την ώρα που άλλοι εκμεταλλεύονται τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια απόδραση. Στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί ήταν έντονη η εικόνα με ταξιδιώτες να φτάνουν από τα νησιά αλλά και επιβάτες να ταξιδεύουν προς τα νησιά. Να πούμε επίσης ότι η επιστροφή από την Κρήτη πραγματοποιείται με γεμάτα πλοία. Από τον Πειραιά όμως πολλοί ταξιδεύουν για Αίγινα, Αγκίστρη και Ίδρα αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Μέχρι τις 10-15 Σεπτεμβρίου είναι καλοκαίρι, λένε αρκετοί από τους

τους εκδρομείς που επιμένουν στις καλοκαιρινές αποδράσεις και μετά την επιστροφή των περισσότερων στην Αθήνα. Βαρύς είναι ο φόρος του αίματος στους δρόμους της Δυτικής Αττικής. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις πρωινές ώρες. Ένας 20χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Χορτιάτι της Θεσσαλονίκης. Περνάμε, αγαπητοί ακροατές, στις διεθνείς ειδήσεις. Ξεπέρασαν τους 630 οι νεκροί στο Νεπάλ μετά τις πλημμύρες, την ώρα που περισσότερα από 2.000 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες να εντοπιστούν οι χιλιάδες αγνοούμενοι, αυξάνεται η ανησυχία, καθώς στο Θιβέτ και στο Νεπάλ ο χήμαρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό τεράστιων λιμνών που κινδυνεύουν να υπερχειλήσουν ή να υποχωρήσουν, απειλώντας με νέα καταστροφή τις περιοχές. Τρεις ημέρες μετά την πλημμύρα, οι νεκροί στο Νεπάλ και την Κίνα ανέρχονται στους 633, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι 626 καταγράφηκαν στο Νεπάλ, οι 7 στην Κίνα. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι ο Οργανισμός Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ περιλαμβάνει στους αγνοωμένους 933 εργαζομένους σε υδροηλεκτρικό σταθμό που βρίσκεται στη Μεθόριο με την Κίνα, και εκεί έχουν εντοπιστεί και επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή αυτή. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, η βροχή, ο αποκλεισμός δρόμων και η μορφολογία του εδάφους και ο κίνδυνος νέων πλημμυρών δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων. Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ είναι αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους και οι πληροφορίες προέρχονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας. Να πάμε τώρα στην Ευρώπη. Έχουμε χαλαζοπτώσει, 40 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Ζυρίχη, ζημιές και στον περίφημο καθεδρικό ναό της Κρεμόνας. Η Κρεμόνα είναι στην Ιταλία και είναι ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα του κόσμου. Στα περίχωρα της Ζυρίχης 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώση χαλαζιού που κράτησε μισή ώρα. Είχε διάμετρο το χαλάζι 6 εκατοστά. Οι περισσότεροι από τους τραυματίες ήταν μικρά παιδιά που δεν πρόλαβαν να μπουν στα σπίτια τους όταν ξεκίνησε η χαλαζόπτωση. Να πάμε στον Ήγηρα τώρα. Έχουμε συγκρούσεις του στρατού με στασιαστές στην πρωτεύουσα. Η Προεδρική Φρουρά του Νίγηρα απόθυσε το πρωί στασιαστές των ενόπλων δυνάμεων που επιχείρησαν να εισβάλλουν στο Προεδρικό Μέγαρο, δήλωσαν πηγές στο γαλλικό πρακτορείο και στο Reuters. Η κυβέρνηση του Νίγηρα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιούνται σε απάντηση σε αυτό που αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ως επίθεση στην πρωτεύουσα με στόχο το αεροδρόμιο και την προεδρία. Η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση για ηρεμία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία ουκρανικής Χερσονήσου της Κρυμαίας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και νέα τραυματίστηκαν σε άλλη ουκρανική επίθεση στην πόλη Μπελγκορόντ της Ρωσίας. Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκη στο χωριό Μίλα της Ουκρανίας. Τον απολογισμό των νεκρών ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, επισημένοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ανέβει καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και η απομάκρυνση των συντριμιών. Στην επίθεση τραυματίστηκαν και 42 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Οι σφοδρές εκρήξεις που σημειώθηκαν κατά την επίθεση κατέστησαν αναγκαία την απομάκρυνση 381 κατοίκων, μεταξύ των οποίων και 59 παιδιά. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας του Κιέβου, κατά τη ρωσική επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε 50 κτίρια.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας ενδέχεται να συναντηθεί με τον Πούτιν την 1η Σεπτεμβρίου στο Μπισκέκ. Με τις συνομιλίες τους να αναμένεται να επικεντρωθούν στο πόλεμο στην Ουκρανία, στη Μαύρη Θάλασσα και στην περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Αυτό δήλωσε χθες Παρασκευή ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε ότι η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάης, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα και την 1η Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης των εμπορικών και οικονομικών τους σχέσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν το Λονδίνο να αντιταχθεί στην Βρετανική κυριαρχία επί των νήσων Φόκλαντ εάν ο Άντι Μπέρναμ δεν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, η εξέλιξη αυτή συγκαταλέγεται στα μέτρα που καταρτίζουν ανώτεροι αξιωματούχοι του Αμερικανικού Πενταγώνου ως κίνητρο για να αυξήσει η Βρετανία τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ. Να πάμε τώρα στο Ιράν. Ο πρόεδρος της χώρας, Πεζεσκιάν, κάλεσε τους συμπατριώτες του να αποδεχθούν τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας μετά την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σκληρύνουν και άλλο τη στάση τους. Ορισμένοι λένε ότι οι κυρώσεις δεν έχουν επίπτωση. Στους ανθρώπους αυτούς δεν έχω να απαντήσω τίποτε, δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση. Εν τω μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι κατάστρεψαν πλεούμενο που χρησιμοποιούσαν διακινητές ναρκωτικών για να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στον Ανατολικό Ειρηνικό. Το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, ανέφερε ότι το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και το χρησιμοποιούσε γνωστή συμμορία από τις πιο ισχυρές στον ησημερινό. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις μας. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Γαργαρέτας το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση προς τον Τίμιο Πρόδρομο και Ευχέλαιο. Να πάμε στην Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα. Σήμερα Σάββατο το απόγευμα θα ψαλεί εσπερινός και η παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Εν τω μεταξύ να πάμε και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Κυνηγού που βρίσκεται στην οδό Βουλιαγμένης. Το απόγευμα θα ψαλεί με θέορτος εσπερινός, στη συνέχεια πάνδημη περιφορά της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Ιωάννου στις οδούς της περιοχής. Επίσης, αγαπητοί ακροατές, να πούμε τώρα τον καιρό, να δούμε πώς έχει το υπόλοιπο της ημέρας αφενός, αλλά να δούμε αναλυτικά και την αυριανή ημέρα. Σήμερα έχουμε 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου και αυτό είναι ένα από τα γενικά χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Περνάμε αναλυτικά στην πρόγνωση. Και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε έθριο καιρό, με νεφώσεις στη Μακεδονία το απόγευμα, τότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή πνέουν οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, 35 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα. Τοπική όμβρη ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο, νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, 38 βαθμοί Κελσίου
η μέγιστη θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά το απόγευμα. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά. Ανατολικές διευθύνσεις έχουν οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ η έντασή τους, 37 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Να πάμε στις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου έχουμε έθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ, 31 βαθμούς θερμοκρασία στις Κυκλάδες, 34 στην Κρήτη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Ο καιρός είναι έθριος, βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, βορειοανατολική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε γενικά έθριο καιρό με αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Νότιο-νότιο-ανατολική πνέουν οι άνεμοι με ένταση 4 μποφόρ και 32 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Για αύριο τώρα Κυριακή περιμένουμε έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρωτικά το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στα δυτικά, στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και ανατολικά της χώρας. Αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά το πρωί και στα υπόλοιπα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 3 μποφόρ και θα πνέουν πρόσχερα και από ανατολικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ, από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, τότε θα εκδηλωθούν βροχές, μεταβλητή οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Κυκλάδες Κρήτη, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στις Κυκλάδες. Στην Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει 35 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Αύριο στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, από 24 έως 34 βαθμούς θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, τότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ευχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικό.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Το θερμιώτικο συρτό, έναν από τους πιο δημοφιλείς χορευτικούς σκοπούς στην Άξο, θα μας τραγουδήσει η Ειρήνη Κοντοπούλου Λεγάκη. Βιολί παίζει ο Γιάννης Ζευγόλης και λαούτο ο Δημήτρης Φυρογέννης.

Ένα τραγούδι από τη Μύκονο θα μας τραγουδήσει η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Τις τριανταφυλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά. Βιολί παίζει Σωτήρης Μαργώνης και λαούτο ο Νίκος Μέρμιγκας.

Βγήκα ψηλά στα Μάρμαρα, συγκαθιστός χορός από τα Χάσια της Θεσσαλίας. Τραγουδάει ο Γιάννης Γκουζιώτης, βιολί παίζει ο Μιλτιάδης Παρασκευάς και λαούτο ο Σούλης Γκιουλέκας.

Και ένα βλάχικο τραγούδι του γάμου, Βίνι Ουάρα σε Φουτζί μου. Ήρθε η ώρα να φύγουμε, μάρο, μάρο, μωρέ όμορφη. Τραγουδάει ο Κώστας Ζούκας και στο κλαρίνο ο Κώστας Ζηγολάνης.

Από την έκθεση του Ομίλου Ελληνικών Τεχνών «Θα κάνω τ' άστρα να αραγούν», ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος θα τραγουδήσει αλλά και θα παίξει φλογέρα στο «Μαράθηκαν τα δέντρα». Κλαρίνο θα παίξει ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, ο Κώστας Πίτσος και ο γιος του Θοδωρής Γιαννόπουλος Λαούτο και ο Βασίλης Οικονόμου Κρουστά.

Ο Βασίλης Σούκας γεννήθηκε στο Κομπότι της Άρτας και κατάγεται από τη γνωστή οικογένεια των Σουκαίων. Το μουσικό ταλέντο και οι εκφραστικές του ανησυχίες τον οδήγησαν να μάθει τα όργανα της δημοτικής ορχήστρας όπως λαούτο, ούτι, σαντούρι, κλαρίνο, στο οποίο ανέπτυξε ένα προσωπικό ύφος. Θα παίξει τώρα το γνωστό σκοπό Πλεύρα, ο οποίος στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Ιωνία τον ξέρουμε με το όνομα Ταξίλα.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε σήμερα με το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Χρήστος Μιλιώνης, ένα διήγημα που πρωτοεκδόθηκε το 1885 και που είναι το πρώτο με το οποίο καθιερώθηκε για πάντα στα ελληνικά γράμματα ο Άγιος των Γραμμάτων μας. Δεύτερη συνέχεια σήμερα λοιπόν με το Χρήστο Μιλιώνη. Ο Αγάς έφερε την χείραν επί τους στήθους και είπε: «Ας γίνει το θέλημά σου, κουζού μου. Αλήθεια να σου πω κάτι. Ή μπορείς να μου το πεις, να είναι και η Φάτμα εδώ». «Είναι πολύ καλό και πολύ κακό για σένα. Πολύ καλό και πολύ κακό είναι δια τους γονείς σου». «Δια τους γονείς μου», είπε τρέμουσα η κόρη. «Δεν μου το λέγεις. Τι σε πειράζει, η Φατμάν είναι εδώ». «Ας είναι», είπε ο Αγάς, «αφού το θέλεις. Σε είπα ότι οι γονείς σου έφυγαν από το σπίτι τους. Μου είπες. Και δεν ήξερε κανείς που βρίσκονται. Μου είπες. Τώρα όμως το ξέρουν. Η εξουσία ήβρε το καταφύγι τους. Η νέα ενέτεινε την προσοχήν. Και οι αγάδες ζητούν εκδίκηση». «Εκδίκηση?» επανέλαβε με τα γανακτήσεως η νεάνης. «Εκδίκηση δια τον Κατίν, όπου τον άρπαξε ο κλέφτης από τον τζαμί. Και τι φταίγουν οι γονείς μου?» «Ο κλέφτης αυτός δεν είναι νονός σου?» «Ποιος το είπε?» «Το έμαθα. Η νέα έκαμε νεύμα ενδιασμού». «Κι αν είναι νονός μου?» εψέλισε. «Δεν λέγω εγώ ότι φταίει ο πατέρας σου τίποτα. Οι αγάδες φωνάζουν ότι ο Μιλιώνης το έκαμε για να ικανοποιήσει σε, και ότι ο πατέρας σου ήταν συνονοημένος». Η νέα σκέφτηκε επί στιγμήν και είπε με ταρκούσης ευστοχίας: «Δυνατόν να το έκαμε νονός μου για να ικανοποιήσει εμέ, αλλά τούτο δεν θα πει ότι ο πατέρας μου ήταν συνονοημένος». «Διότι λοιπόν έφυγαν από το χωριό?» αντέλεξε ο Αγάς. «Και πάλι δεν φαίνεται και από τούτο ότι ήταν συνονοημένος, διότι ίσως να φοβήθηκε και έφυγε». «Τι να φοβηθεί?» «Τι να φοβηθεί?» επανέλαβε με τα ίδια σινεά. Και οι λέξεις αυτοί εξέφραζαν όλη την οργή και την αποστροφή της προς τον Αγάν. Το όντι δεν είχε να φοβηθεί τίποτε, προσέθηκε ηρωνικός. «Βέβαια», είπε ο Χαλίλ, «κατά γράμμα ερμηνεύουν, ώστε δεν είχε λόγους να φύγει». Η νέα σιώπησε. «Δι' αυτό οι αγάδες λέγουν ότι είχε είδηση από τον Μιλιώνη», επανέλαβε ο Αγάς. «Τέλος, και αν είχε είδηση», ανέκρασε η Άνης, «ήτον εις το δικαιόν του». «Γιατί?» «Δεν μου είπες ότι ο Κατής αυτός είχε δικαιώσει την διαγωγή σου?» «Ναι». «Τότε καλά τον έκαμε και ο νονός μου», είπε τολμηρός η νέα. «Και ο πατέρας μου, αν ήταν συνονοημένος, καλά έκαμε». Ο Αγάς περίλθε και αυτός εις αμηχανίαν και δεν ήξερε την απαντήση. Εν τότε έλαβε θάρρος και ήρχισε να απολογείται δια μακρών. Αυτός δεν έπτεεν ότι την επήγαγε ένα άλλο πατήρ της, ώστις δεν ήθελε να το την δώσει. Αυτός δεν επιθυμεί το κακό της, δεν ήθελε να τη βλάψει. και αν με τον καιρόν δεν την έπειθε να γίνει σύζυγός του, είχε σκοπό να την απολύσει οικειοθελώς. «Διατί όχι τώρα», είπε η κόρη. «Ελπίζω, Γεύρο μου, ελπίζω», απήντησε Νόγας. «Αν η ελπίδα μου ευρεθεί απατημένη, τότε θα σου αφήσω». «Και τι σου φταίγει ο πατέρας μου και τον κατατρέχεις? Δεν φτάνουν όλα τα άλλα?» «Εγώ δεν κατατρέχω, μικρή μου, τον πατέρα σου. Εγώ κακόν δεν του θέλω. Δια καλών σου το είπα. Φταίγουν οι αγάδες όπου τον κατηγορούν ως συνένοχον των κλεφτών όπου άρπαξαν τον Κατίν. Φταίγεις εσύ αν επήρες σκλάβων τον Κατίν, ο νονός σου? Άλλο τόσο φταίγω κι εγώ αν κατατρέχουν οι αγάδες τον πατέρα σου. Όπως κι αν είναι, ή μπορείς κι εσύ να του κάνεις καλόν, διότι κινδυνεύει». «Και πώς μπορώ», είπε τρέμουσα η νέα. «Να με δεχθείς διάντρα σου», είπε να αυθαδός ο αγάς. Η νέα ήθελε να είπε «ποτέ», άλλο φόβος της έκλεισε το στόμα. «Έχεις καιρό να συλλογιστείς», επανέλαβε ο Χαλίλ. «Θα πασχίσω κι εγώ να εμποδίσω τους αγάδες να μην τον εγκαλέσουν». Η νέα ταπείνωσε την κεφαλήν. Ο αγάς απήλθεν αφήσας αυτήν άκρος αδειμονούσαν. Έρχεσε να εννοεί την θέση της και να πείθητε ότι δεν είχε όπλα να ανθίσταται κατά του αγά. Ο ήλιος έκλεινε προς την δύση και η νέα απεσήρθη μετά τις φατμάσεις των θάλαμων. Το σκότος καταπίπτωνε επί την γην, τι εκόμιζε πάντοτε βαθύς και μυστηριώδης φόβους. Αλλοκαλύπτων την ψυχήν αυτής ζώφος διασχίζεται ενίοτε υπό αστραπίαων ελπίδων, αν ο νονός της, αν ο μέγας αυτός κλέφτης, ούτω όνομα εφοβούντο οι Τούρκοι, έρχεται με το ασκέρι του να διαρρήξει τα στήρα της βδελιράς εκείνης ηρκτής και να την ελευθερώσει.

Χατζηλαγά, σε χαιρετώ. Ξέβρεις ότι η νέα που επήρες εις το σαράγι σου είναι βαθιστική μου. Η κόρη αυτή ήταν αραβωνιασμένη και έκαμες πολύ κακά να την αρπάξεις. Αλλά αν εσύ έκαμες κακά, ο κατής της Άρτας έκαμε χειρότερα, να σε βγάλει αθώον σε αυτήν την περίσταση. Από όλους καλύτερα έκαμα εγώ, όπου ή πήγα την Παρασκευή με δύο παλικάρια μου και με κάμποσους μονόματους και άρπαξα τον κατήν από μέσα από το τζαμί της Άρτας. Είχα διάθεση να κάνω και σε εσέ το ίδιο, αλλά οι σύντροφοί μου δεν το κατάφεραν. Δεν πειράζει. Τώρα αν θέλω, ή μπορώ να σε κάνω στάχτη μέσα στο σπίτι σου. Σου το λέω ακάτιωτα. Δεν το κάνω, γιατί θέλω να μου δώσεις πίσω την βαφτιστική μου και να σου δώσω κι εγώ πίσω τον κατήν της Άρτας, χέρι με χέρι. Γράψε μου γραφήν με τον ίδιον άνθρωπο να εξεύρω. Ταύτα και εμένα, Χρήστον Μιλιώνης. Την φοράν ταύτην χειρότερον του κατή της Άρτης έπραξε ο Χατζηλαγάς, ώστις χωρίς μηδέν ανακοινώσει προς την ενδιαφερομένη νέα τη γραφήν ταύτην του κλέφτου, έπιασε κι αυτός και έγραψε γραφήν ιδιοτελεστάτην και επισφαρεστάτην, ούτως έχουσαν. Χρήστον Μιλιώνης, σε χαιρετώ. Έλαβα το γράμμα σου και είδα να μου γράφεις να σου δώσω πίσω την βαφτιστική σου για να μου δώσεις τον κατήν της Άρτας. Δεν ξέρω αν η βαφτιστική σου είναι χρήσιμη, αλλά ο κατής της Άρτας δεν μου χρειάζεται εμένα. Και την βαφτιστική σου δεν μπορώ να σου την δώσω, διότι με θέλει ως άντρα της και είναι γυναίκα μου και ο ημάμης ευλόγησε τους γάμους μας. Αν δεν ήθελε να γίνει γυναίκα μου, θα σου την έδινα. Αλλά αυτή η θέλησε μοναχή της. Όσον δια να κάψεις το σπίτι μου, καθώς με φοβερίζεις, φεύγω από σήμερα από την εξοχή και κλείομαι στην πόλη της Άρτας. Και αν θέλεις, εκεί έλα. Δεν θα έβρεις άλλον κατήν δια να τον πάρεις σκλάβων. Ταύτα και μένω, Χατζηλαγάς. Τώρα εάν ο Χρήστος Μιλιώνης έδιδε ευθύς διαταγή να θανατώσωσει τον κατήν και τους δύο αγάδες, οι δεύτεροι όμως δεν ευρίσκονται στην εξουσία του, διότι οι Τσεκουρέοι εστρατοπέδευον αλαχούτας ημέρας εκείνας, βεβαίως δεν θα ήταν ένοχος. Κι όμως δεν έπραξε τούτο. Στο γράμμα του αγάδιου ανήγγειλεν ούτως πομποδός ότι η νέα είχε γίνει εκούσα σύζυγός του, ο έμπειρος κλέφτης ως φράνθη το ψεύδος. Εάν έγραφεν ειλικρινός ότι εκβιαστή ακατέστη η κόρη σύζυγου του Τούρκου, τότε θα τον επίστευε ο Χρήστος. Αλλά το στομφόδες της επιστολής ταύτης τον κατέστησε φιλίποπτον. Ο Χρήστος έβαλε κατά σκόπους ή να δυνηθώς ή να ανακαλύψως ή τι. Άλλου δε μία ανασφαλή είδηση το εκόμισαν και ούτη. Ο Μιλιώνης είχε ευκρινή συνείδηση της θέσεώς του απέναντι των Τούρκων. Προέβλεπεν ότι έμελε να κηρυχθεί αντάρτης παρά της εξουσίας. Διότι μέχρι του χρόνου εκείνου ο Χρήστος ήταν ο υπόσπονδος και νομίζω το σύμμαχος και υποτελής της πύλης. Η παρασπονδία προήλθαν εκ μέρους των Τούρκων. Η αρπαγή της κόρης εκείνης και η παράδοξος απόφασης του κατή απαιτέλουν την παρασπονδίαν, καθ' την έννοιαν είχε ο κλέφτης περί του πράγματος. Δεν είναι δύνατο πολεμιστής αυτός να υπομείνει τη αυτήν ύβριν γενωμένην προς αυτήν την αναδεχτήν του. Οφείλε να τιμωρήσει το έγκλημα τούτο, αν και μετά την τιμωρίαν τα πράγματα δυσκόλως ή δύναντον επανέλθωσιν εις το πρώτερον καθεστώς. Διότι ο Χρήστος είχε βεβηλώσει τον τζαμίον του Ταχύρ, τόπον άβατον και απάτητον εις τους απίστους, τόπον υπερπάν άλωμο μεθενικών τέμενος ιερών και άσυλων, έχοντα ως ιδιαίτερον προνόμιον την ιδιότητα ταύτην. Και ομολογουμένος ο κλέφτης, ότι είχε να αποφασίσει να εισβάλλει βίαιος εις τον τζαμίον δια να αρπάσει τον κατήν, όφιλε να αναλογιστεί ταύτα πάντα. Δια τούτο δεν παρεπονείτο σήμερον, αν εκινδύνευεν. Εγίνος και δε καλός ότι και αν απέδιδε τους εχμαλώτους όπερ μόνον αντί της απολυτρώσεως της αναδεκτής του ή δυνατόν απράξη, πάλι δεν εξισφαλίζεται το απέναντι της τουρκικής εξουσίας. Αλλά όμως επιθύμει διακαώς να αποδοθεί η απαχθής ακόρη στους γονείς της, να πουλήσει και αυτός τους τρεις Τούρκους, και τότε ευχαριστημένος θα ήτο αν απεκηρύτε το. Διότι έμελε να έχει το θάρρος του καθήκοντος και την ανάπαυση του συνειδότος. Αλλά επιστολή εκείνη του Χαλίλητο αλλή απροσδόκητος αναβολή της λύσεως. Εν τω μεταξύ έμαθαν ότι οι αγάδες της Άρτης και των

περιχώρων παρασκεύαζον στρατείαν κατά αυτού. Περιέμενε το δε η αποκήρυξης να έλθε Κωνσταντινουπόλεως, αλλά επειδή δύνατο να παρέλθει μην, οι φανατικότεροι επέμενον να προλάβουν την αποκήρυξη ταύτην, βεβαίαν άλλος νομιζομένη. Προσέτη έλαβε και αλαχώθεν επιβεβαίωσιν της ειδήσεως ότι συνήνεσεν η αναδεκτή του να καταστεί του Τούρκου σύζυγος. Μετά δύο ή τρεις ημέρες μανθάνει ότι η εκστρατεία εξάρτης ορμωμένη είχεν ήδη εκκινήσει κατά αυτού. Τότε ο κλέφτης επήρε την απόφασή του και διέταξε να θανατώσουσι τον Κατίν και τους δύο αγάδες.

Μάνα μου, μη με καταράσαι. Μάνα μου, με υπάτησε, μάνα μου. Το έκαμα για να σας γλιτώσω. Τας λέξεις ταύτας μόνας έβριστην η Βασίλο πίπτουσα εις τον τράχινον της μητρός της και χύνουσα πύρινα δάκρυα. Διότι η Μελάχρο είχε κατορθώσει κατά πέτησιν της θυγατρός της να εισαχθεί στο σεράγι του Χαλίλ Εφένδη με τη κίσαντος από πολλών ημερών εις Άρταν. Ο λίγε λέξεις παρά της βάσος, αν ειδύνατε να ομιλήσει, ήρκουν να εξηγήσωση πώς ήχουν τα πράγματα. Ο Χαλίρα Γάς, όσον θρασαίος και αν έγραψε την επιστολή είναι και ένιρης απάντησην της γραφής του Μιλιώνη, δεν εψεύδεται όμως καθόλου. Δια των καθημερινών απειλών περί της τύχης των γονέων της, δια της αγνίας εν είδη ετέλη αυτή, υπό των πέπλων ως της εκάλυπτε τους οφθαλμούς της, κατόρθωσε να εκβιάσει την ορφανήν, διότι το όντι ή το αυτή πάσης ορφανίας ελεηνοτέρα να συνενέσει όπως τον νύμφευτη. Εξηγήσεις δε αυτά μεταξύ μητρός και θυγατρός αμηχανωτέραν καθίστον την θέση νεκατέρας. Και ημέν Μελάχρο ευκόλος εσυγχώρη ως πάσα μήτυρ. Τα δάκρυα δε άτινα κατεφέροντο επί της ακμαίας εις έτη παριάς της μήπο τεσσερακοντα ετούς ταύτης γυναικός εις ανδρόσος και αγίασμα. Αλέφριτεν αναλογιζομένη την τρικυμίαν ειν θα εξήγηραν εις τα πατρικάς πλάχνα. Η είδηση σ' αυτήν.

Κώστας ή το εις των ειλικρινεστέρων υπηρωτών και των φανατικότερων χριστιανών ή την εσεμίσισαν ποτέ την τουρκική δυναστεία. Η γενή είχε καταλείπει των σύζυγων και τα τρία τέκνα ουχή εις το κρυσφύγητον. Ισό είχαν καταφύγει τας πρώτης ημέρας άλλης άλλην φιλική νοικίαν πόρο της Άρτης και απήλθεν στην πόλη για να μάθει περί της αγαπητής κόρης. Και τώρα πώς θα ετόλμα να επιστρέψει προς τον εξεγριωμένον σύζυγον? Δεν ήρκει το πρώτον όνειδος επί τη αρπαγή της κόρης? Δεν ήρκουν τα δάκρυα της λύσης και της αγωνίας? Δεν ήρκει η αδικία του κατή? Δεν ήρκει η δευτέρα εκείνη η ύβριση της καθήρξεως του ειδικημένου πατρός? Δεν ήρκει τέλος η τελευταία επιβουλή και το μίσος των μουσουλμάνων ή την εσεζήτουν των θάνατων του Κώστα ως συνενόχου του Χρήστου Μελιώνη? Ο ατυχής πατήρ, ουχή εξοικίας ικανότητος, αλλά εκπρονίας Θεού, μόλις έσωσε την ζωή του εκ της τηλικάφτης καταφοράς ή της υπετράφη δια του προδοτικού ενάυσματος ομοπίστου και ομοφύλου. Ω, καλά το έλεγε ο Κώστας, ότι άνευ προδοσίας χριστιανού ουδέν κακόν ή δύνατο ποτέ να γίνει εκ μέρους των αγάδων. Ο Κώστας είχε πάντοτε ιδέα σαφής και ορισμένας και ο χαρακτήρ του το ευθύς και αυθέκαστος. Μόλις μετά την εμπιστευτική παραγγελία του συντέκνου, η νούτος είχε διαβιβάσει προς αυτόν διαγνώστου και πιστού φίλου, ούτω στόμα δια να ανοίξει τη έχριζε γιγαντιαίας ψαλιδωτής λαβίδος με τα σιδηρού μοχλού. Μόλις κατέλειπε ο Κώστας μετά της οικογενείας του την κατάρα των τουλιπού εκείνην στέγην, ή της υπήρξε μάρτης, της επί τη αρπαγή της κόρης απελπισίας των γονέων, και μόλις έφτασεν εις το φελόξενον ορεινόν δώμα του ποιμένος Νάσκα, ώστις τον υπεδέχθη με ανοιχτά σαν γάλας. Και η προδοσία, ή της εφαίνεται ότι ακολούθη αυτόν κατά βήμα, ουδεκεί τον άφησε να αναπαυθεί ήσυχος. Την τρίτην από τις κατασκηνώσεως ημέραν, τα δύο νεότατα παιδεία του έπαιζαν εις τα πρόθυρα της αγρικίας πλήρη χαράς, διότι απειλάχθησαν τέλος της φρικόδους ενοχλήσεως του σχολείου. Λησμονήσαν τα δε μετά τρεις ημέρες στην Λίπιντον, δια την απουσία της βάσος, εις δεν εννοούν το αίτιον. Η μήτυρ ή της εστέναζε αναδιακόπως μετά την αρπαγή της αγαπητής αυτή θυγατρός, εκάθετο αντικρίν ήθουσα με την ελακάτην της. Την στιγμή εκείνη, άνθρωπος της βραχής το ανάστημα, με πυκνήν και μακράν κόμιν και μελανών γένιων, έχουν σχεδόν καλογύρου σχήμα, με τον μακρόν μαύρον επενδύτην και την σκούφιαν ή νεφόρη, η πλησίασε τυχαία όσο σε φαίνεται εις το μέρος εκείνο. Τα δύο παιδιά απήχουν λίγα βήματα από τις αγροτικής οικοδομής ή της εκρύπτετο όπισθεν πυκνών θάμνων εντός βαθίας κοιλάδος και ομοίαζε με ασκητήριον. Ο εξαετής στέφος και η οκταετής φρόσο αποκαμώντες είχαν διακόψει την παιδιάν των και έρχισαν συνομιλίαν. Ενθυμήθησαν των διδασκαλών των, ως τη σύτω αρκετά κομικών πρόσωπων, ότι εδίδασκεν αυτούς πως να αναγυγνώσκωσιν την οκτώ ήχων, το αλφαβητάριον τούτο της τότε διδακτικής μεθόδου. «Θυμάσαι τα δασκαλούδια?» έλεγε η φρόσο. «Θυμάσαι και το δάσκαλο Τσάκαλο, ε?» έλεγε ο στέφος. «Και τον Αδάμ και την Εύα?» «Θυμάσαι και τα γυαλιά του?» είπε ο στέφος. «Και την ταμπακέρα του?» προσέθηκε η φρόσο. «Έβηχε όλο ένα. Εφταρνίζεται 5 ώρες την ημέρα. Ενίσταζε στην καρέκλα του ενώ μας έβγαζε να πούμε το μάθημα. Και εμείς του βάζαμε στάχτη πάνω στην καθέδρα. Και τον ζωγραφίζαμε στο μαύρο πίνακα ενώ κοιμάτο. Και του ρίχναμε σκόνη μες στην ταμπακέρα του. Και πώς σε τραβούσε το ταμπάκο. Πω, πω, πω.» Η φρόσο ήταν πάντοτε προθυμωτέρα εις τον γέροντα και ο Φεδρός τόνος αν ήρχε το παραυτή εις το διπλάσιον ή παρά το αδελφό της. Το πλάσμα τούτο ήταν τόσο νηλαρών, τόσο φιλόγελων, ώστε και ο σκυθροπότατος των ανθρώπων εις μόνην την θέαν αυτής αισθάνεται ακατανίκητον όρεξη να γελάσει. Και αν μεν αυτή η γνώη των λόγων διώνε γέλα, ουδέν θαύμα. Αλλά το παράδοξο είναι ότι και τον άλλον τον γελώντα, ούτως εκεί επί τη θέα αυτής, αν η ρώτας δια τι εγέλα, δεν θα ήξερε τι να σε απαντήσει. Την στιγμή εκείνη της παιδικής διαχύσεως ενεφανίστη ευνηδίως ο απέσιος και μελανίμων εκείνος άνθρωπος περίου ελέγομεν ανωτέρω. Τα δύο παιδιά δεν επτοήθησαν επί τη θέα αυτού, αισθάνθησαν μόνον περιέργειαν και ουδέν πλέον. Η
μελάχροι το αντίκρι με την λακάτιν της, αλλά συστάς δένδρων και πυκνός καλαμών απέκρυπτεν εν μέρη αυτήν από τις όψεως των δύο παιδών. Δια τούτο και δεν είδε καταρχάς τον άγνωστον, όταν εμφανίστη ούτως. «Τι κάνετε εδώ, παιδιά?» ρώτησε ο παράδοξος άνθρωπος. «Τι κάνουμε, παίζομαι», απήντησε νυφρόσο. «Ήτσι δεν είναι δυνατό ευκόλως να εγκαταλείπει την φεδρότητα αυτής». «Και τι νος είστε?» «Τι νος είμεθα», ήρθε να λέγει ο Στέφος. «Είμεθα του...» «Μην το λέγεις τι νος είμεθα», είπε νυφρόσο, ήτσι το πονηρωτέρα. «Και γιατί ερωτάς τι νος είμεθα?» είπε τότε λαβών θάρρος ο Στέφος. «Διότι δεν φαίνεστε σαν τσοπανόπουλα», απήντησε ο ξένος. «Και τι σε μελίδι αυτό?» είπε νυφρόσο. «Άδεια καλών ερωτώ», είπε ο άγνωστος. «Τότε λοιπόν τράβα το δρόμο σου», είπε έναν τρίος ο Στέφος. «Και μη σε μέλη για μας», προσέθηκε νυφρόσο. «Δεν θέλω το κακό σας», είπε ο ξένος. «Δεν μας μέλη», απήντησε νυφρόσο. «Και να κοιτάει τη δουλειά σου», είπε ο Στέφος. Η άσχημος μορφή του ξένου εξέφρασε παράδοξον αίσθημα οργής. Την αυτήν στιγμή η μελάχρο, είτε είχε νυψώσει τυχαίως το βλέμμα από του έργου της, είτε ήκουσε την φωνή των πεδίων, παρατήρησε την παρουσία του αγνώστου. Ανορθώθηκε, πλησίασε. «Τι τρέχει?» ρώτησε ανήσυχος. «Διότι από λίγων ημερών πάντα και τα ελάχιστα ενεπίουν ανησυχίαν εις το ευαίσθητον της γυναικείας αυτής φύσεως». Ο ξένος είχε παρατηρήσει και πρώτερον την παρουσία της γυναικός εκείνης, αλλά έδειξε ότι το πρώτον ήδη την έβλεπε. «Περνούσα από εδώ, κυρά», απήντησε, «και δεν ξέρω και καλά τους δρόμους και ήθελα να ερωτήσω». «Και εμείς ξένοι είμαστε», απήντησε ειλικρινός η σύζυγος του Κώστα, «και δεν ξέρουμε κι εμείς καλύτερα τους δρόμους». «Α, είναι ξένοι λοιπόν», διανοήθη ο άγνωστος. «Ιδού φιλαλήθη ζήνη, αλλά το ήξευρα τούτο». «Δύο λίγες ημέρες θα μείνουμε εδώ», επέφερε η Κώστανα. «Και τούτο καλόν είναι να το μάθω», είπε καθεαυτόν ο άγνωστος. «Μανά», είπε με τα πονηρία συφρόσω, «δεν μας ρώτησε το δρόμο». «Εμείς του είπαμε να τραβήξει το δρόμο του», προσέθηκε ο Στέφος. Η μήτυρ περίλθε τότε εις αμηχανίαν και δεν είχε τι να είπε. Ο ξένος ώστης ήτο φαίνεται επιτίδιος, ενώ είσαι ευκόλος ότι όφινε να δώσει πέραση στην διάλεξη ταύτην. «Εγώ φταίω, κυρά», είπε, «και θα τραβήξω τον δρόμο μου. Αδίκως σας πείραξα». Και το όντι, λαβών την ράβδον και την πείραν του, άτι να είχε να αποθέσει παρά την ρίζαν δέντρου, απεχαιρέτησε τη μελάχρο και απήλθε. Τα δύο παιδιά εξακολούθησαν την παιδιάν όπου την είχαν αφήσει.

0: καμπόσος ή κατ' άλλους καμπίσος, ούτως εκαλύτω, ήρθε τρομερός άνθρωπος. Ουδής εξεύρενη στα περίχωρα ούτε την καταγωγή του, ούτε το επάγγελμά του, ούτε την κατοικία του. Το όνομά του μόνον είχεν ανακοινώσει εις γέροντα την άπαντο πόλην και ούτως το είχε μεταδώσει εις τεινάς. Ουδής καθόλην την μεσημβρινή Ήπειρον είχε ποτέ τόσες σχέσεις με τους Τούρκους όσες αυτός. Το αίτιον και ο σκοπός των σχέσεων τούτων ιγνοήτο. Οι χριστιανοί τον εφοβούντο και οι Τούρκοι τον υβνώουν. Ουδέν άλλο ήταν γνωστόν εκ του βιού του. Υπεψιθύριζον την έσω ότι μετήρχε το έργο του κατασκόπου και του προδότου. Αλλού δύση δύνατον αποδείξει αν το πράγμα ή το αληθές. Ορισμένη κατηγορία δεν υπήρχε. Τον εφοβούντο μόνον και ουδείς το ανεπιστεύετο. Εν γέννη οι γυναίκες και τα παιδιά τον εμίσουν, διότι είχε ήθος καλογύρου χωρίς να είναι κατατεταγμένος εις μονήν τεινά. Αλλά διότι φόρη μαύρα και έφερε σχήμα μετανοίας, δεν είτο τούτο από χρόν λόγος όπως καταφέρονται κατά αυτού. Αλλά όμως η καταφορά είτο υψωμένη στο έπακρον. Είναι αληθές ότι ο άνθρωπος ούτος είτο κατασκευασμένος ούτος ώστε να εμπνέει δυσπιστία. Ουδείς βλέπων αυτόν άπαξ και ανταλλάσσον ολίγας με ταυτού λέξεις τη δύνατο να είναι ήσυχος. Τόσον ήσυχος όσον ήτο πρώτη συναντήσεως. Αλλά όλοι όσοι αισθάνθησαν την τιάφτην ανησυχία δεν είχαν την θλιβεράν τύχην να είδωσιν ευθύς επαληθεύον το αδικαιολόγητον τούτο προαίσθημα, όπως συνέβη το πράγμα εις την σύζυγον του Κώστα ή της μετά την αναχώρηση του αγνώστου, αν και τα δύο τέκνα της εξακολούθησαν να παίζουν.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Η αναχώρησή του αυτή τόσον συντόμως επελθούσα τι επροξένουν ανεξήγητον αίσθημα φόβου και υποψίας.

0: Η δυστυχία αυτή γενή ή της είχε τόσο σκληρό δοκιμαστεί ήδη, δεν έμενε να περιμένει επί μακρόν την επαλήθευση των ζωφερών προαισθημάτων της. Την πρωία της επιούσης τέσσερες Τούρκοι, αληθείς Τούρκοι, φορούνται σαρίκια και λευκάς χλένας, πάνοπλοι και πλήρης αποφάσεως ως εφαίνοντο, εξημέρωσαν έξωθεν της φιλοξενού επιμενικής επάβλεως. Πρώτος είχε εξέλθει εκ της οικίας ο αγαθόν ποιμήν Νάσκας, ως της κατεπλάγη ειδών απροσδοκήτως, σταθμεύοντας παρά την οικίαν του τους δυσαρέστους εκείνους επισκέπτας.
1: «Κουζούμ»,
0: το ένευσεν εις των Τούρκων. «Τι τρέχει», είπε ο Νάσκας αγωνιζόμενος να φανεί ατάραχος.
1: «Μη φοβήσε»,
0: είπε αυτό ο Τούρκος, ως της εφαίνεται ο αρχηγός, εννοών ότι η αταραξία του ποιμένος ή το επίπλαστος.
1: «Δεν φοβούμε τίποτε»,
0: είπε με ταγροτικής υπερηφανίας ο Νάσκας.
1: «Αι καλά»,
0: απήντησε ο αρχηγός.
1: «Φαίνεσαι ότι είσαι καλός χωρικός και πιστός ραγιάς του Σουλτάνου».
0: «Βέβαια. Θέλει ρώτημα», είπε ο Νάσκας, ως της ευλασφήμη καθεαυτόν την ώρα και τη στιγμή.
1: «Λοιπόν, φέρε μας εδώ τον άνθρωπο που έχεις κρυμμένον».
0: «Κρυμμένον», επανέλαβε ο Βοσκός.
1: «Εγώ. Έχω εγώ κρυμμένον». «Βέβαια»,
0: απήντησε ο Τούρκος.
1: «Εσύ δεν έχεις να πάθεις τίποτε».
0: «Δεν έχω κανέναν κρυμμένον», είπε καρτερικός ο Νάσκας.
1: «Μη χωρατεύεις»,
0: επανέλαβε ο πρώτος των Τούρκων.
1: «Εμείς δεν σου θέλουμε το κακό σου».
0: «Ούτε εγώ δεν σας θέλω το κακό σας», απήντησε ένα αλόφρονο άνθρωπος.
1: «Τότε ξεμπέρδευε γρήγορα και παράδοσε μας τον Κώστα».
0: «Ποιον Κώστα?», ρώτησε ενός απορών ο ποιμήν.
1: «Εκείνον που άρπαξε τον κατήν της Άρτας»,
0: είπε ο Τούρκος.
1: «Τον κατήν της Άρτας»,
0: επανέλαβε με τυλικρινούς απορίας ήδη ο Νάσκας, διότι πρώτη φορά νίκουε να γίνεται λόγος περί τούτου.
1: «Βέβαια, προχθές την Παρασκευή»,
0: απήντησε ο Τούρκος.
1: «Την Παρασκευή»,
0: επανέλαβε εμβρόντιτος ο Νάσκας, και παρολίγον θα έλεγε, «αλλά την Παρασκευή ο Κώστας ήτο στο σπίτι μου όλη την ημέρα και δεν είναι δυνατόν να αρπάσει τον κατήν της Άρτας».
1: «Λοιπόν, μην αργοπορείς»,
0: επέφερε ο Τούρκος.
1: «Αλλά μπορείτε να δείτε ότι δεν είναι κανείς στο σπίτι μου»,
0: είπε τολμηρός ο ποιμήν.
1: «Θα το ειδούμε. Τώρα ευθύς»,
0: είπε ο αρχηγός. Ο δυστυχής ποιμήν, για να ψευστεί μετά τόσης αποφάσεως ανελογίζεται το μικρόν παράθυρον, όπερε βρίσκεται εις των αντίθετων της οικοδομής τείχων. Ο τείχος ούτως έκει το σύριζε εις των βράχων και μόλις είχε το ίμιση του ύψους του προσθείου τείχου. Ευκίνητος ανήρ, ίος ο Κώστας, ήδη να το ευκόλους να πηδήσει εκ του παραθύρου εκείνου και να λάβει τον δρόμο του δάσους, όπου οι Τούρκοι δεν θα τον έφταναν. Όσο δια την κόστεναν και τα τρία αυτής τέκνα, ο Νάσκας υπερλόγιζε να τα απαραστήσει εις τους Τούρκους, ως μέλη της ίδιας της οικογένειας του. Διότι δόξα τω Θεώ, μετά 8 ετή συζυγικών βίων, η Νάσκαινα μόνον ημίσιαν δωδεκάδα το είχε γεννήσει, ώστε αν προσετίθεντο και τα τρία του Κώστα τέκνα, μόλις θα απαιτελεί το αριθμός 9, ώστις δεν είναι δύνατο να φανεί υπερβολικός εις των καταγρούς βίων, όπου οι γυναίκες αναπνέουσε την ορεινή ναύραν καθίστανται εξόχως πολύτεκνη. Όσον δια τας δύο μητέρας, επειδή ο σύζυγοι επλεώναζον, εφαντάζεται ότι είναι δύνατο να παραστήσει την μίαν των δύο ως γυναικαδέλφιν. Το όντι δε ο Κώστας δεν είναι το ανόητος και είχε παρατηρήσει ήδη την παρουσία των Τούρκων. Από λίγων στιγμών κατεσκόπευε τον διάλογο από το παραθύρου και έβλεπε τα απελπιστικά χειρονομία του ξενοδόχου του. Ότε δε είδε αυτόν και τους τέσσερους Τούρκους διευθυνθέντας προς την οικίαν, ο Κώστας ουχή κατά συγκυρίαν, αλλά εξ αυτής της εμφύτου λογικής των πραγμάτων ορμόμενος, συνέλαβε την αυτήν ειν και ο Νάσκας ιδέαν και έτρεξεν εις το μικρόν παράθυρον. Νεύσας δε προς την σύζυγόν του να έχει θάρρος, ανέβη δι' ενός πηδήματος επί του θρυγκού και επίδησεν από το παραθύρου εις των βράχων. Η μελάχρωση νύπτετα σχήρασε να απογνώσει. Τα παιδεία κοίταζαν με ανοιχτά στόματα. Τη στιγμή εκείνη νικούντο τα βήματα των τεσσάρων Τούρκων ανερχομένων την κλίμακα. Ο οποίος τρόμος! Οι Τούρκοι εισήλθαν ομοδημαδών εις την οικίαν και ήρχισαν εξετάζοντες δια του βλέμματος τους κατοίκους. Τινά των πεδίων μόλις είχαν εγερθεί από το ύπνο, διότι αρτίως ανέτειλεν ο ήλιος. Οι Τούρκοι έριπτον άπλιστα πανταχώσε βλέμματα και ζήτησαν να ερευνήσουν και εις το ισόγειον. «Ευχαρίστως, αγάδες μου», έκραξε ο Νάσκας, πλήρης χαράς, διότι έβλεπεν ευωδούμενον το σχεδιόν του. «Γυναίκα αδέλφη», έκραξε ο αποτινόμενος προς την Κώστεναν, «άνοιξε την κλαβανή». Η αυτοσχέδιος γυναίκα αδέλφη έσπευσε να υπακούσει και ανοιχθήσει της καταπακτής εις τον αγάδον ετοιμάζεται να καταβεί. Ο Νάσκας εψιθύριζε περί χαρής εις το ους της Κώστενας. «Σώθη! Έχει θάρρος!» Αλλά την αυτήν στιγμή νικούστη κραυγή, τρομερά κραυγή, οξία και διάτορος, έξωθεν της οικίας, κάτωθεν του βράχου, εφόν είχε πηδήσει ο Κώστας. «Εδώ τον έχω, αγάδες! Τρεχάτε, τον έπιασα!» Ο Νάσκας έμεινε με κεχινό στο στόμα. Η Μελάχρο έσχισε τα σπαριάς δια των ονείχων και οι πέδες αυτομάτως αισθανθέντες το δυστύχημα έβαλον γοεράς κραυγάς. Ο πρώτος των Τούρκων, ως της είχε καταβεί μίαν βαθμίδαν επί της κλίμακος της καταπακτής, επέστρεψεν εις το δάπεδον και δεν κατήλθεν εις το ισόγειον.

Άμα πηδήσας επί του βράχου, ο Κώστας ετοιμάστη να κατέλθει ηρέμα, διότι ο κρυμνός ή το υψηλός και απήτη προσοχήν και επιδεξιότητα. Όταν θα έφτανε να άπαξε επί του ομαλού εδάφους, τότε ουδήσει δυνατό να τον φτάσει στο βάδισμα. Αλλά περισπόμενος όπως καταβεί μετά προσοχής, υλοφρόνει και δεν είδε έναν άνθρωπον την απαρόντα ως της ίστατο εις την ρίζαν του βράχου και τον κατεσκόπευε. Μόλις κατέβει στο έδαφος και ο άνθρωπος εκείνος ορμήσας τον συνέλευε από του βραχίωνος. Τότε μόνον αισθάνθη ο Κώστας την παρουσίαν του μελανίμονος και απεσίου εκείνου ανθρώπου, ως της πεδίρχε το από πρωίας εκεί ως ιονός βαρίας συμφοράς. Ο Κώστας πρώτη φορά τον έβλεπεν. Ήτο αυτός ούτως ο Καμπόσος. Ο Κώστας ήτο δεξιός και ευκίνητος και η γονή στην απαλλαγή της περισφύξεως του ανθρώπου τούτου. Αλλά εκείνος έβαλε την τρομεράν εκείνη κραυγήν. «Τρέξτε αγάδες, εδώ τον έχω!» Οι καλούμενοι δεν ευράδυναν να έλθωσιν. Εν καιρός δε ήλθον, διότι ο Κώστας είχε καταβάλει ήδη τον Καμπόσον και παρολίγον θα εξέφευγεν. Εν τούτης οι Τούρκοι τον συνέλαβον. Σπαρακτική ήτο η σκηνή εκείνη. Γυναίκες τρέχουσε λυσίκομη και θρυνούσε, παιδεία ολολίζοντα, θέαμα ικτρών. Αλλά όμως εις τους διώκτες δεν εφαίνοντο ταύτα άξια ίκτου. Ήσαν μόνο οχληρά. Ο Ιουσούφ Ιβραήμ, τούτο ήτο το όνομα του αρχηγού, τους διέταξεν αυστηρός να ησυχάσωση, διότι κατά αυτόν το πράγμα δεν ήταν τόσο θορύβου άξιον. Εις ραγιάς υπήκοος του Σουλτάνου, ή το πτέστης, άμποτε να επιδεικνύει το αθώος. Η δικαιοσύνη του αρχηγού των πιστών δεν ήταν τυφλή, και έμελε να απονείμει το δίκαιον εις των λαγιάν τούτων, διότι έκαμνον τους οθόρυβων. Εν τούτης οι Τούρκοι τον έσυραν εις των δρόμων, αφού με τα δυσκολίας απεμάκρυναν τας γυναίκας και τους παιδας. Εδέησε δε να επέμβει αυτός ο Κώστας, ώστις διέταξε την γυναίκα του να απομακρυνθεί, νομίσας ότι τούτο ή το καλύτερον. Ο Νάσκας επίσης απεμακρύνθη. Την τελευταία στιγμή ο Κώστας το απέτεινε βλέμμα πλήρες παραπόνου. Ο περενόησεν εκείνος. Το βλέμμα του το εσήμενε. «Διατί να μιλάω μεν ισχύρα εσύ τον ταλιάνι σου και εγώ το μιλιόνι μου, να δισταθόμενοι στους αθλίους τούτους». Εις την κορυφήν βραχώδους λόφου έκειτο ο σταθμός των Αλβανών. Διότι οι Αλβανοί ήσαν οι συλλαβώντες των Κώσταν. Εκεί σε τον ανήγαγον. Τι είχε συμβεί τότε μεταξύ διοκτών και του θύματος, ουδείς ποτέ θα εγίνωσκεν. Αν κατενεκτήμη των ευτυχίαν δεν εσώζει το εκ της αγχώνης ο Κώστας. Αυτός ούτως διηγεί το ύστερον προς την γυναίκα του, τας λεπτομερίας της σκηνής εκείνης έτεινε σι δύναντο να εκλειφθώσιν ως μύθος δια το παράδοξον. Το όντι, ουδείς δύνατο να περιμένει την εμφάνιση του αγαθού Τούρκου Σουλεϊμάνη, προσελθόντος αυτήν την στιγμή του εσχάτου κινδύνου και τελεσφόρος παρεμβάντος υπέρ του καταδίκου. Αλλά προτούτου τις προσεδόκα να ευρεθεί το σχοινίον εις τον κόλπον του Καμπόσου. Διότι οι Αλβανοί καταδίκασαν παμψηφί τον Κώσταν εις την Αγχώνην, αλλά σχοινίον δεν ευρίσκε το εις τον στρατόνα. Έφνης ο Καμπόσος σαν ασύρει εκ του κόλπου του σχοινίον σπυροειδώς τυλιγμένον και το προσφέρει στον Ιουσούφ. «Να, πάρε αγάμο», το είπεν. Αυτός ο Καμπόσος ή το πολύτιμος περιπάντων προνόει, ως και σχοινίον εις τον κόλπον του ευρέθη επικέρος να έχει. Αλλά ο Σουλεϊμάν ή το αδελφοποιτός του Χρήστου Μιλιώνη, ούτως κατά την εσχάτην στιγμήν προσήλθε συνήγορος υπέρ του κινδυνεύοντος και επέτυχε της χάριτος αυτού. Ο Σουλεϊμάν ούτως κατόκει στα περίχωρα. Εγνώστη ύστερον ότι ο αγαθός ποιμήν Νάσκας ή το εκείνος ως της προσήλθε προς τον Τούρκον τούτον οικέτης υπέρ του ξένου του. Μετά τρεις ημέρες συνέβη η σκηνή της συναντήσεως της μητρός και της κόρης εν το οίκο του Χαλίλ, όπου διηγούν το προσαλήλα στα παθήματά των. Φεύ. Η τρυφερά κόρη Βάσο ή το του λυπούσι ζυγός του Τούρκου.

Περί τα μέσα του 18ου αιώνος κατήχεν ο Χρήστος Μιλιώνης στα αρματολίκια της Ακαρνανίας, του Βάλτου και Ξηρομέρου, εις των αντιπροσώπων της Φαδαζούσης ελληνικής ελευθερίας, των περηφανέστερων παραστησάντων εις των εκπεπληγμένων ευρωπαϊκών κόσμων τα δίκαια του αδικουμένου έθνους. Ουδέποτε είχε συνθηκολογήσει με τους Τούρκους. Τούτο εκφράζει τρανότερον πάσης ιστορικής μαρτυρίας ο στίχος του δημοτικού άσματος. Όσο είναι ο Χρήστος ζωντανός, Τούρκο δεν προσκυνάει. Άλλοι κρατούντες ήσαν πρόθυμοι πάντοτε να κολακεύωσι τους μέγα δυναμένους εκ των ημετέρων πολεμιστών της ζωφεράς εκείνης εποχής, και την μοίραν ταύτην δεν διέφυγε και ο Χρήστος Μιλιώνης. Εν έτη 1747 είχεν επέλθει απραξία των πολεμικών έργων καθ' όλην την Ακαρνανία. Τότε και ο Χρήστος συναγκάστη να αρκεστεί στας προτάσεις των Τούρκων και δεχθεί στο αρματολίκι της Ακαρνανίας, έμεινε ησυχάζον επί την αχρόνων. Τότε συνέβη η φοβερά εκείνη η παρασπονδία. Είναι ευλόγος ο Χρήστος έμελε να νομίσει ανίκουστον εις τα κλεφτικά χρονικά και εις τας μεταξύ Αγάδων και Ελλήνων μαχητών σχέσεις. Η αρπαγή της κόρης Βασίλος, της αναδεκτής του Μιλιώνη, εκίνησε την αγανάκτηση του κλέφτου. Γνωστόν ότι η πνευματική συγγένεια του βαπτίσματος ενομίζεται τότε πολλό σοβαρότερα ή όσων σήμερον νομίζεται συνήθως. Ας προσθεθώ συνιστάφτα και σχέσεις μεταξύ του Χρήστου Μιλιώνη και της οικογενείας της κόρης εκείνης. Τα μετά ταύτα διηγήθημεν ήδη εν της έμπροσθεν. Κατόπιν τούτων επήλθεν η αποκήρυξης του αρματολού Χρήστου Μιλιώνη ως κλέφτου, ή της δεν ευράδινε να πεμφθεί εκ Κωνσταντινουπόλεως.

Κατά των χρόνων εκείνων, δια να αποδεικνύεται εκάστοτε αληθεύουσα η αρχαία επιδιχονία μομφή, δια να μην εκλείπει ποτέ η πατροπαράδοτος εκείνη η εθνική αρά, ευρέθηκε εις χριστιανός προϊστός, ο Πάνος Μαυρομάτης, πρόθυμος να εκστρατεύσει κατά του Χρήστου Μιλιώνη. Ούτως συνεξιστράτευσε μετά του Δερβέναγα της Ακαρνανίας Μουχτάρ, του επιλογωμένου Κλεισούρα κατά του ημετέρου Ανδρίου Κλέφτου. Αγνοείται ο λόγος διόν να πεδόθη το επίθετον τούτο εις τον ηρημένον Μουχτάρ. Αλλά αν απεκλήθη ούτω, διότι το επιτίδιος εις τον απολιορκή εις κλεισορίας τους εχθρούς ους επολέμη, ουδέν ατυχέστερον παρονίμιον ή δύνατον έβρεθη. Πιθανότερον είναι ότι ο ηρημένος Μουχτάρ Κλεισούρας ηξιώθη του επιθέτου τούτου, διότι μάλλον η γάπα να αποκλείει πάσαν ενδεχομένην προς τους πολεμίους συμπλοκήν. Τεκμήριον τούτου ή το ότι επί τρεις μήνας και 19 ημέρας, καθώς υπεκρίνετο ότι κατεδίωκεν των Χρήστων Μιλιώνην εις τα όρη της Ακαρνανίας, ουδε μία αναψημαχίαν κατόρθωσε να συνάψει προς αυτόν. Ομολογητέων όμως ότι δεν είναι το τόσο εύκολο το πράγμα στην εφαρμογή, όσον φαίνεται λεγόμενον, αψιμαχία κατά του Χρήστου Μιλιώνη ή το δυσχερέστατον και τραχύτατον έργων. Διότι ο Χρήστος πλην της προσωπικής ανδρείας και εμπειρίας του είχε τους μονομάτους, τους τρομερούς εκείνους σκοπευτάς ή την εσεθέριζον τους Τούρκους τόσον κανονικός ως να κατήχων ισχύρας το δρέπανον του χάρου, του μόνου αρματολού της αρχαίας Υπήρου.

Περί μέσα Απριλίου του ηρημένου έτους είχε στήσει ο Χρήστος το λιμέρι του επί υψηλού ζυγού ενούντος δύο εξηρμένας κορυφάς. Η θέση σου ονομάζεται Ζυγουριά. Το μέρος τούτο απαιτέλει μικράν κοιλάδα έχουσαν 100 βημάτων περίμετρων περιεχομένην μεταξύ 4 φυσικών προμαχώνων. Ούτε εσχηματίζοντο εκ 4 υψηρεφών σκοπιών, εφών συνειλάσσοντο 4 εκάστοτε άγρυπνοι φρουροί κρατούνται στα καριοφύλια. Εσκοπιά αυτά εκαλούντο με λατινικόν όνομα βίγλες. Επ' αυτών εβίγλιζον ήτι εφρούρουν εξυπαμβείς οι γενναίοι άντρες του Χρήστου Μιλιώνη. Προς εδώ κάτω δε από ημέρας εισημέραν οι επίθεσεις του τουρκικού στρατού. Αλεσμάτιν εβίγλιζον οι κλέφτε εξυπαμβείς και εσμάτιν οι σύντροφοι των εκιμόντο ανήσυχοι επί των καριοφιλίων. Ο Μουχτάρ Κλεισούρας πολύ έμελε να βραδίνει όπως εφορμήσει κατά του ορεινού στρατεύματος, αν έμελε εν το σούτο να εφορμήσει ποτέ. Εν τούτης οι μονόματοι δεν αισθάνοντο κόπον εκ του είδους τούτου της ασχολίας. Ή το γνωστόν ότι και αν επεκυμάτω τις αυτών, των έτερων των οφθαλμών έκλειε μόνον. Δια δε του εταίρου εξικολούθη να βιγλίζει και κοιμόμενος.

Οι Ανδρέοι ούτη, όσοι ήσαν στην υπηρεσία του Χρήστου Μιλιώνη, διότι είχεν ήδη προσλάβει διαρκώσει στην υπηρεσία του μετά την σουλτανική αποκήρυξη, ήσαν εκλεκτοί εξεκλεκτών και ρυθμούντο εις τεσσεράκοντα. Εκτός αυτών ήτο το κύριον σώμα των κλεφτών, συγκείμενον 629. Τέλος, ήσαν πρόθυμοι επίκουροι εκ των ορεινών χωρίων, έτοιμοι να σπεύσωσιν, ως εφεδρεία εν ανάγκη, και οι τιούτοι ανήρχοντο εις 80 τελείους άνδρας. Το μικρόν τούτο στράτευμα εισχολείτο από ενός μηνός οχυρούν τας προσόδους των ορεινών κομών και λαμβάνουν πανάλων προφυλακτικών μέτρων. Είχαν κατασκευάσει ταμπούρια υπέρ τα πεντήκοντα εις περιφέρειαν 5 ή 6 μιλίων επί του ύψους του όρους, διότι ανελογίζοντο πάντες ότι ο κίνδυνος επέκειτο και ανεμένετο κρατερά η επίθεση του τουρκικού στρατού. Εν τούτης ο Χρήστος δεν ανησύχει πάρα πολύ εκ της καταστάσεως ταύτης και είχε κρυφή ανελπίδα ότι οι πολέμοι δεν έμελον να δείξωσι τόλμην στην προκειμένη περίσταση. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αποτρέψει τους περί αυτών από πάσης προφυλάξεως και συνετός έπρατε λαμβάνον τα πρόσφορα μέτρα. Εγίνος και καλός τον Μουχτάρ Κλεισούραν και είχε πεποίθηση ότι δεν θα ετόλμα ούτως να ανταπεξέλθει κατά αυτού. Όσον διά των πάνων μαυρομάτιν ή το γενικώς παραδεδεγμένον ότι οι χριστιανοί όσοι συνεμάχουν μετά των Τούρκων ουδέποτε ευνοούντο υπό της τύχης εις τας επιχειρήσεις των. Τούτο ή το πρόληψης τα μάλιστα διαδεδομένη παρά της χωρικής αλλού δεν άλλος ή το δικαιότερον ουδε ψυχολογικότερον της τιάφτης προλήψεως. Αρχομένου του μηνός Απριλίου πρωί αντινά καθινό ουρανός ή το συνεσκοτασμένος υπό νεφών, εις τα πρόθυρα αυτού εκείνου του τζαμίου εξού ο Μιλιώνης είχε να παγάγει τον Μακαρίτην κατήν της Άρτης, ανεγνώστη εις επίκον των αγάδων των σουλτανικών φυρμάνιων, διού ο Χρήστος Μιλιώνης, τέος ανεγνωρισμένος αρματολός της Ακαρνανίας, καθυρίτο από το αξιώματος τούτου και εκηρύτετο έκπτωτος της σουλτανικής ευνίας, αποστάτης και κλέφτης, ως ένοχος εσχάτης προδοσίας. Προσεκαλείτο δε πασπιστός μουσουλμάνος, όπως συλλάβει και παραδώσει εις τας αρχάς των κλέφτην τούτων, ως επικίνδυνον εις την ασφάλεια των πιστών υπηκόων του Σουλτάνου.

Ακούσατε το δεύτερο μέρος από το δίηγμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Χρήστος Μιλιώνης». Στην επόμενη εκπομπή η συνέχεια.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Την αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση της χώρας μας για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίον Πέλαγος, με δήλωσή του εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Την απόγνωση στην οποία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου εξαιτίας της εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την προσεχή Δευτέρα τίθενται σε ισχύ μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετς προκειμένου να ανακοπεί η ακρίβεια. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα 4 χιλιόμετρα δυτικά της Χάλκης και της Ρόδου. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στο Νεπάλ μετά τις πλημμύρες. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, 682 μέχρι στιγμής οι νεκροί. Σφοδρή χαλαζόπτωση στην Κρεμόνα της Ιταλίας προκάλεσε μεγάλες ζημιές, ενώ στη Ζυρίχη τραυματίστηκαν 40 άνθρωποι. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέξος και το θέμα μας τι είναι? Ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική της εκπομπής μας επιμελείται η Μαρίνα Πέκα.

Φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε την οδηπορία μας στην παθολογία του ανθρώπου, δηλαδή μιλάμε για τα ανθρώπινα πάθη, ξέροντας ότι κάθε άνθρωπος είναι το πάθος του, που σημαίνει ότι για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, για να τον καταλάβουμε, για να του συμπαρασταθούμε, αρκεί να ξέρουμε ποιο από τα μεγάλα ανθρώπινα πάθη τον καταδυναστεύει. Και αναφέραμε τα δύο μεγάλα πάθη, την φιλαυτία και την φιλαλληλία. Η φιλαυτία είναι εκείνη η οποία έχει μέσα της την φιλοδοξία, τη φιλαργυρία, τη φιλιδονία. Και η σωτηρία του ανθρώπου είναι να μεταστραφεί από την φιλαυτία στην φιλαλληλία, η οποία είναι η αγάπη στο Θεό και στον άνθρωπο. Πίσω όμως από τα πάθη του ανθρώπου υπάρχουν κίνητρα τα οποία τον δραστηριοποιούν και τον ενεργοποιούν. Θέλω απόψε να μιλήσουμε για τα δύο κύρια κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον. Ενδιαφέρον και συμφέρον είναι οι δύο δυνάμεις που κάνουν τον άνθρωπο να δραστηριοποιείται, να λειτουργεί μέσα στη ζωή, να παίρνει πρωτοβουλίες, να προβάλλει αντιστάσεις και γενικά να διαμορφώνει τη συμπεριφορά του. Θα ήθελα να δούμε από κοντά τις δύο αυτές ελληνικές λέξεις, ενδιαφέρον και συμφέρον, που έχουν την ίδια ρίζα αλλά διαφορετικό πρόθεμα. Ενδιαφέρον η μία, συμφέρον η άλλη. Παρότι έχουν την ίδια ρίζα, ωστόσο ανάμεσά τους υπάρχει μία άβυσσος, μία δηλαδή τεράστια διαφορά, την οποία καλούμεθα να προσέξουμε. Ας αρχίσουμε με το συμφέρον. Το συμφέρον είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη φιλαυτία του ανθρώπου. Συμφέρον θεωρώ ότι είναι για μένα κάθε τι που προστατεύει τον εαυτό μου, αδιαφορώντας αν κάνει καλό ή κακό σε κάποιον άλλον, σε κάποιους άλλους, στο Θεό, στον άνθρωπο, στην κοινωνία. Η φιλαυτία ελάβνεται, δηλαδή δραστηριοποιείται από το συμφέρον. Και ακριβώς είναι το συμφέρον που σχετίζεται με την ιδιοτέλεια, δηλαδή με αυτό το οποίο κάνει καλό μόνο σε μένα. Έτσι το συμφέρον σχετίζεται επίσης με την ιστεροβουλία, που σημαίνει ότι η βούλησή μου κατευθύνεται στο δικό μου συμφέρον, αδιαφορώντας για τον άλλον ή πολλές φορές στρεφόμενος εναντίον του άλλου. Έτσι λοιπόν, το συμφέρον έχει άμεση σχέση με τον εγωισμό του ανθρώπου, αναφέρεται στην εγωπάθειά του και έχει να κάνει τόσο με τον ατομικισμό όσο και με τον ναρκισισμό, δηλαδή την αυτοαποθέωση, την αποθέωση του εαυτού μου. Από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα του συμφέροντος βρίσκεται το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι από τη φύση του άδολο. Ενδιαφέρομαι για κάτι τι χωρίς να έχω κάποιο κέρδος, δίχως ωφέλεια από αγάπη, συμπάθεια, φιλία. Το ενδιαφέρον είναι πάντοτε ανυστερόβουλο. Δεν έχει δηλαδή ιστεροβουλία. Το ενδιαφέρον εκφράζεται με έναν τρόπο ανιδιοτελή. Δεν σκοπεύει στην ιδιοτέλεια. Δεν έχει σχέση καν με την ιδιοτέλεια. Και μάλιστα το ενδιαφέρον έχει σχέση με την φιλαλληλία και τον αλτρουισμό. Όταν λέμε αλτρουισμό εννοούμε την προσφορά μας
προς τον άλλο από την λατινική λέξη alter που είναι ο άλλος, ο έτερος, ο διαφορετικός. Τον άλλο από την λατινική λέξη alter που είναι ο άλλος, ο έτερος, ο διαφορετικός, ο αλλιώτικος.

Στην παραπάνω παραβολή, την λεγόμενη των κακών γεωργών, ο Ιησούς Χριστός συνοψίζει με αλληγορία την προσπάθεια του Θεού να προκόψει και καρποφορήσει ο αμπελώνας τον οποίον φύτεψε, αλλά και την στάση των υπευθύνων εντολοδόχων για την προστασία του αμπελιού. Τα κλίματα φυτεύτηκαν και προήλθαν από τα χέρια του Δημιουργού καλά λίαν και η προοδευτική ανάπτυξή τους είναι φυσική και λογική, αφού ο θείος αμπελουργός ουδέποτε σταμάτησε να ενδιαφέρεται για τα έργα των χειρών του και την παραγωγικότητά τους. Παρόλα αυτά, εκείνοι που ανέλαβαν την περιφρούρηση και την καλλιέργεια του αμπελώνα, από κακή πρόθεση παραμέλησαν τα καθήκοντά τους με χειρότερο να παραθεωρήσουν τον ιδιοκτήτη και να κακοποιήσουν έως θανάτου τους απεσταλμένους του. Με την παραβολή αυτή, ο Κύριος κάνει υπαινιγμούς για την κακοπιστία του Ισραήλ και την ανάρμοστη και εχθρική συμπεριφορά που επέδειξαν οι Ιουδαίοι προς τους απεσταλμένους του Θεού. Ο υπαινιγμός αυτός αποκαλύπτει έμεσα και τις ήδη γνωστές στον Ιησού εχθρικές και δολοφονικές διαθέσεις των Ιουδαίων έναντι του Ιδίου, δηλαδή του γιου

του ιδιοκτήτη του Αμπελώνα, με απότερο σκοπό την οικειοποίηση της ιδιοκτησίας εκ μέρους τους. Παράλληλα, προειδοποιεί τους Ισραηλίτες ότι όχι μόνο δεν θα έχουν κυριαρχικά δικαιώματα στον Αμπελώνα, αλλά θα τους αρθεί και οποιαδήποτε εμπιστοσύνη λόγω των ενεργειών τους. Όταν μελετήσουμε την μακροχρόνια ιστορία από τον Αδάμ μέχρι την εποχή της επίγειας παρουσίας του Θεανθρώπου, είναι αδύνατον να μην κατανυχθούμε από την εντατική και τόσο αγαπητική φροντίδα με την οποία ο Θεός εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για το ανθρώπινο γένος. Αψευδής μάρτυρας αυτού είναι και ο μακρύς κατάλογος των απεσταλμένων προφητών, κριτών, βασιλέων και όλων των δικαίων φυσιογνωμιών. Μόνο θαυμασμό και συγκίνηση μπορεί να μας προκαλέσει η επιμονή του Θεού για την καλλιέργεια του περιούσιου λαού, αλλά είναι και τραχή το αίσθημα του αποτροπιασμού για τον σκληροτράχυλο και διαρκώς αποστάτη Ιουδαϊκό λαό. Επίσης, παρά τα μεγάλα παράπονα που οι προφήτες κατά καιρούς εξέφραζαν προς τον Θεό για την απιστία και τις ανταρσίες κατά αυτού από τον λαό του, εκείνος συνεχώς προστάτευε και προνοούσε για αυτόν τον λαό, προκειμένου να προγευθούν όλοι οι υπόλοιποι λαοί, έστω και αν δεν είχαν αυτή την επαφή με τον Θεό, την πρόνοια και την οικονομία του. Ο Ισραήλ λοιπόν έλαβε την επωνυμία περιούσιος λαός εξαιτίας αυτής της εξαίρετης εύνοιας και φροντίδας, οι οποίες εκδηλώθηκαν από τον Θεό επανειλημμένος στο διάβα της ιστορίας τους, επειδή θα αναλάμβαναν έναν ξεχωριστό πνευματικό ρόλο, επρόκειτο να αποκαλύψουν τον νόμο και την αλήθεια του Θεού σε όλα τα μη γνωρίζοντα έθνη. Σε αυτή την αποστολή της καλλιέργειας αποδείχθηκαν κακοί γεωργοί. Τα παράπονα του Θεού εκδηλώνονται με προειδοποιήσεις από την εποχή του Μωυσή μέχρι τον Ισαΐα. Ο πρώτος, ομιλών εξ ονόματος του Θεού, λέει «Εγώ θα προκαλέσω την ζηλοτυπία του με εκείνους που δεν είναι αληθινός λαός. Θα ζηλεύετε τους ασύνετους ειδωλολάτρες, τους οποίους θα ελεήσω. Θα τους ζηλεύετε μέχρι οργής». Και ο Ισαΐας αποτολμά να πει «Έγινα φανερό σε εκείνους οι οποίοι δεν με αναζητούν, παρουσιάστηκα και βρέθηκα από εκείνους οι οποίοι δεν με ψάχνουν. Είπα «Ιδού, εγώ είμαι ανάμεσα στο έθνος εκείνο το οποίο δεν έχει επικαλεστεί το όνομά μου». Ο ίδιος προφήτης για τον Ισραήλ παρατηρεί «Άπλωσα τα χέρια μου όλη την ημέρα προς ένα λαό ανυπάκουο και αντιρρησία στο θέλημά μου. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πορεύθηκαν την αληθινή οδό, την οδό των εντολών μου, αλλά έτρεξαν ξοπίσω από τις αμαρτίες τους». Παρόμοια και γρημύτερα παράπονα μάλιστα αυθονούν μέσα στην εξιστόρηση της Παλαιάς Διαθήκης. Όλα μαρτυρούν πόση ανοχή και υπομονή επέδειξε ο Θεός προς τον Ισραήλ, μέχρι σημείου που κινδυνεύει να φανεί ως προσωπολήπτης για ένα αγνώμων και δίστροπο έθνος. Υπήρχε όμως κάποιος απότερος σκοπός. Η προπαρασκευή όλων όσων ζούσαν στο ειδωλολατρικό σκοτάδι από ένα έθνος που διατήρησε την πίστη του στον μοναδικό Θεό. Το σχέδιο του Θεού ήταν να επιλέξει ένα λαό τον οποίο θα προετοίμαζε επιμελώς. Από αυτόν τον λαό θα έπαιρνε σάρκα και οστά ο λόγος του Θεού και από τον ίδιο λαό επίσης θα προέλθει η πρώτη μικρή ζήμη των πιστών στον σωτήρα και στην λυτρωτική οικονομία της Καινής Διαθήκης, όπερ και εγένετο. Δυστυχώς όμως για τον Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκε στην μεγάλη προσδοκία των προφητών και στην επιθυμία του Θεού. Όπως ο Τίμιος Πρόδρομος και Βαπτιστής Ιωάννης, απευθυνόμενος στους κομπορήμονες Ιουδαίους, είπε «Μην νομίζετε ότι μπορείτε να σωθείτε με το να λέτε μέσα σας και μάλιστα με καύχηση «Πατέρα έχουμε τον προφήτη Αβραάμ», διότι σας λέω τούτο, ότι ο Θεός μπορεί και από αυτές τις πέτρες να αναδείξει δια θαύματος άξιους απογόνους του Αβραάμ». Αυτή την ηθική καύχηση και ψευδέστηση έχουμε και εμείς οι Έλληνες.
Είμαστε μεθυσμένοι από την δόξα των αρχαίων προγόνων μας, τυφλωμένοι από τα φωτοστέφανα των μεγάλων Ελλήνων πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας και πορευόμαστε βέβαιοι τάχα για το λαμπρό μας μέλλον, νομίζοντας πως το εγγυάται η ευγένεια της καταγωγής μας. Προσέχουμε άραγε μην ξεπέσουμε από την τιμητική μας θέση. Τον λαό που περηφανεύεται για τα θεία του προνόμια και ταυτόχρονα ατίθασο και αποστάτη, ο Θεός τον ταπεινώνει παίρνοντάς του τον αμπελώνα και δίνοντάς τον με εμπιστοσύνη σε άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα δώσουν σε αυτόν τους καρπούς στις κατάλληλες εποχές. Η γεωργία αυτή είναι τα παρακατιανά και περιφρονημένα από τους Ιουδαίους έθνη, διότι ζούσαν στην ειδωλολατρία. Μολα ταύτα φάνηκαν τόσο πρόθυμα στο νέο άγγελμα της δια του Ιησού Χριστού σωτηρίας, ώστε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αποκήρυξαν την παλαιά και ψεύτικη θρησκεία των ειδώλων, εγκατέλειψαν και κατάργησαν αμαρτωλές συνήθειες αιώνων και προσέφεραν νέφος μαρτύρων στο βωμό της απορριφθήσας από τους Ιουδαίους σωτήριας πίστεως στον Σταυροθέντα και Αναστάντα Χριστό.

Εδώ και αιώνες πια, οι λαοί αυτοί, με τα κηρύγματα και τις επιστολές των Αποστόλων, έχουν εισέλθει στην πλατιά λεωφόρο του χριστιανικού πολιτισμού, την φωτισμένη από το Ευαγγέλιο και οδηγούσα σε ολοένα και υψηλότερες κατακτήσεις. Δεν αποδοκίμασαν εκείνη τον ακρογωνιαίο λίθο, όπως συνέβη με τους οικοδόμους της Παλαιάς Διαθήκης. Πάνω σε αυτό το ασάλευτο θεμέλιο χτίστηκε ο σύγχρονος και μάλιστα ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Το έθνος που αντικατέστησε τον άλλοτε περιούσιο λαό δεν είναι μία φυλή, ούτε έχει μία ράτσα, αλλά είναι η μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην οποία είμαστε πολιτογραφημένοι όλοι οι εκ των της οικουμένης περάτων βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δηλαδή όλοι εμείς που προσήλθαμε στους κόλπους της σώζουσας Εκκλησίας ως πρόθυμοι ακροατές και συνεχιστές των Αποστολικών Παρακαταθηκών, ως μαθητές του ελληνικού πολιτισμού όπως εκείνος εκφράστηκε από τους σοφούς πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας και εναποθέσαμε στα ματωμένα πόδια του Εσταυρωμένου τις διψασμένες γι' αυτόν υπάρξεις μας. Δεν ισχυριζόμαστε ότι ο Χριστός ανήκει μόνο σε μας, όπως λανθασμένα πίστευαν οι Ισραηλίτες, ούτε αυτοχαρακτηριζόμαστε πρότυπα της ανθρωπότητας ως χριστιανοί. Ωστόσο, το Άγιον Έθνος της Εκκλησίας, 21 αιώνες τώρα, παρά τις αιρέσεις, τους διωγμούς, τα σχίσματα και πάσης φύσεως διακυμάνσεις, μένει πιστό σε ό,τι οι προφήτες είδαν, ό,τι οι Απόστολοι δίδαξαν, ό,τι η Εκκλησία παρέλαβε, ό,τι οι πατέρες και διδάσκαλοι θέσπισαν και δογμάτισαν, ό,τι η Οικουμένη συνομολόγησε, ό,τι το Πανάγιο Πνεύμα αποκάλυψε με τη χάρη Του και φανέρωσε με την αλήθειά Του, ό,τι διάλυσε τα αιρετικά ψέματα, ό,τι η Σοφία του Θεού μας αποκάλυψε και ό,τι πάνω απ' όλα ο Χριστός καθόρισε. Σε μας υπολείπεται η μεταλαμπάδευση αυτής της πίστεως στις επόμενες γενεές και πάση τη κτήση. Έργο μεγάλο και δύσκολο, αλλά με πρόσφορα ιστορικά κριτήρια σε αντίθεση με το παρελθόν. Ας προσέξουμε να μην αποτύχουμε λοιπόν και να μην φανούμε ανάξιοι της τιμής και της εμπιστοσύνης την οποία επιδεικνύει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός σε όλα τα μέλη του σώματός Του. Έχουμε διπλή αποστολή. Πρώτον, να γίνουμε Άγιοι, σύμφωνα με το κάλεσμα του ίδιου του Θεού. Να εξαγνίζεστε και να είστε Άγιοι, να τηρείτε τους νόμους και να τους εφαρμόζετε, να είστε Άγιοι και θα ανήκετε σε μένα, γιατί εγώ ο Κύριος είμαι Άγιος και σας ξεχώρισα από όλους τους άλλους λαούς για να είστε δικοί μου. Και δεύτερον, να επιδοθούμε στον επανευαγγελισμό του φιλάμαρτου κόσμου. Πράγματι, η παραβολή των κακών γεωργών είναι διδακτική και διδάσκει τους αλλοτινούς αλλά και τους σημερινούς καταχραστές της αγάπης και της εμπιστοσύνης του Θεού. Ο Θεός, σύμφωνα με την Αγία Γραφή και όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, δεν είναι μεροληπτικός. Συνεπώς, όπως ο περιούσιος λαός του Ισραήλ αυτοαποξενώθηκε από τον Θεό, το ίδιο μπορεί, ομοίγεννητο, να συμβεί σε κάθε έθνος και στον καθένα από εμάς. Γι' αυτό, έχοντας συνέστηση της προνομιούχου θέσης που έχουμε, ως κάτοχοι, κληρονόμοι, αλλά και κληροδότες του ατίμητου θησαυρού της Ορθοδοξίας, ας περιφυλάξουμε τους εαυτούς μας για να μην αποτύχουμε σε αυτό το ιερό επάγγελμα της Ιερής Αποστολής. Η παραβολή κάνει λόγο για έναν αμπελώνα μέσα στον οποίο τοποθετήθηκαν φράχτης, εργατικές εγκαταστάσεις και πύργος, με σκοπό την επίβλεψη και την φύλαξή του. Και επειδή φυτεύτηκε από τα χέρια του θείου αμπελουργού, η φυτεία και τα παράγωγά της είναι εκλεκτά. Αυτός ο θείος αμπελουργός από εμάς ζητάει μόνο να του προσέχουμε το αμπέλι σαν καλοί και φιλότιμοι εργάτες. Ο μισθός για αυτό το υπούργημα της επιστασίας δεν περιλαμβάνει μόνο υλικές και παροντικές αποδοχές, αλλά ηθικές, πνευματικές, μελλοντικές και αιώνιες ευλογίες, διότι ο εργοδότης μας Ιησούς Χριστός μας έχει υποσχεθεί ότι το προϊόν αυτό της αμπέλου θα το πίνει μαζί μας καινούριο,
πνευματικό και χαροποιό σε κάθε Θεία Λειτουργία και στην ένδοξη ημέρα εκείνη, όταν ανταμωθούμε στην ατελείωτη χαρά της Βασιλείας του Πατρός του. Αμήν.

0: Αντίλαλη από τον Ιερό Άμβωνα, μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Τι σημαίνει η εκπομπή, επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Σαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Ζωντανές ηχογραφημένες ακολουθίες από τον πάνσεπτο προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο με το Θεοδόση Στεριόπουλο.

the life.

μάθησες απέφτυξε πίστη καλά.

Αυγού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάλητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Ευχαριστώ.

αφέρουσε και στρατείο των φυλασσόντων σε τον τόνο.

νικαίοι και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, χαίρε και χαριτωμένοι Θεοτό και Παθαίνε, λιμήν και προστασίαν του γένους των ανθρώπων, εξούγαρε σαρκώθη, πολύτρωτης του κόσμου, μόνη γάρ υπάρχης, Μήτρη και Παρθένος, αεί ευλογημένη.

0: την ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν. Αντιλαβούσος μελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός Ιησύ. Χάριτι
1: ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, Θεά η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραθόν μετά. Ότι ευλογητέ σου το όνομα, και δε δόξαστε σου η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Υπετέρα μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάσεως του πιστέω Θεός ως φιλάνθρωπος.
1: Μαλασία, ζύον, εκλάνησε,

Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Το επισημητήριον μισθαγωγούμενε Θεό.

Εξαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Ζωντανές ηχογραφημένες ακολουθίες από τον πάνσεπτο προσκυνηματικό ιερό ναό του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο με το Θεοδόση Στεριόπουλο.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα σας κυρίες κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συκαλύψε την κίν. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν πάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκ εις τρουθία ενός εύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί είσαι σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ουκ εστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ως νέπλασσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πλειστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ήδην θύει αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και αγένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον

Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον στεν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηγούμενος,

0: Αγίω Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τα αυτή, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ομαλούς και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, επειδή επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ οι δούλοι υπέκριναν τα σκεφαλά, στους δέχτων υπέτρεξαν αυγένες, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά τόσον περιμένοντες έλεος και την εσύ να επεκδεχόμενη σωτηρία, ους δία φύλαξον εν παντή καιρό, εω αντιπαρούσον εσπέραν και την προσιούσα νύχτα, ο παντός εχθρού, από πάσης επικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, πόλη και νήσο ταύτη, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκης ως εν ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Σε, ο Αναστάσιν Νεκρόμου Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεφύες της Παναχράντη και Πανανόμου Αγίας εις του Μικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείαν δυνάμειων των σωμάτων, υπηρεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτη του Δρόμου και Πατριστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Εναγίης πατρός ημών, Νικολάου Ρηχέ, επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης πατέρων ημών Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου Πατριαρχού και Κωνσταντινουπόλεως, Ευλαλίου επισκόπου Κύπρου, των Οσίων ημών Σαρματά, Βριέννης, Φαντίνου του Παλαιού, Φαντίνου του Νέου και Αλεξάνδρου του Σβήρ, όντου τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθό.

0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, που εκπέμπει στους 97,7, καλωσορίσατε στην εκπομπή «Μια εικόνα αφηγείται». Κοντά σας σήμερα η φιλόλογος Αμαλία Κοτσαλά και η Βασιλική Τσιτσάκη.

Ο Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής είναι Άγιος και Μέγας Προφήτης της Εκκλησίας. Ο Ιωάννης αναφέρεται και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Το όνομα Ιωάννης είναι εβραϊκό και σημαίνει αυτόν που διαθέτει τη χάρη και την εύνοια του Θεού. Ήταν σύγχρονος του Χριστού και προετοίμασε το δρόμο ώστε ο κόσμος να υποδεχτεί το Μεσσία Ιησού. Εξού και ο χαρακτηρισμός πρόδρομος. Η διδασκαλία του υπήρξε καυστική, ιδιαίτερα προς τις ανηθικότητες της εξουσίας. Γεγονός που ανάγκασε τελικά τον τότε τετράρχη της Γαλιλαίας, Ηρώδη τον Αντίπα, αρχικά να τον φυλακίσει και στη συνέχεια να τον θανατώσει με αποκεφαλισμό. Ως βιβλικό πρόσωπο θεωρείται ότι βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται προφήτης, ενώ στην Καινή Διαθήκη πρόδρομος. Ο ερχομός του προφητεύτηκε από τους προφήτες Ισαΐα και Μαλαχία.

0: Πληροφορίες για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο έχουμε από την Καινή Διαθήκη και από τον Εβραίο Ιστορικό Ιώσυπο. Ο Ιωάννης παρουσιάζεται ως προφήτης της αναμενόμενης ημέρας της κρίσεως του Κυρίου και της εγκαθίδρυσης μιας νέας τάξης πραγμάτων, κηρύττοντας την έρημο της Ιουδαίας. Μετανοείται «Ίγκη και Γάρ, η Βασιλεία των Ουρανών». Ερμηνεύει το έργο του σαν μια προετοιμασία για την έλευση του Μεσσία κατά την πρόρηση του Ισαΐα. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Γι' αυτό και ονομάστηκε Πρόδρομος. Καταγόταν από ιερατική οικογένεια και οι γονείς του ήταν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Ο Ιωάννης φαίνεται να μην συμπαθούσε ιδιαίτερα το πολιτικό αλλά και θρησκευτικό κατεστημένο της εποχής του. Η ζωή και η εμφάνισή του, επίσης, δείχνουν την αντίθεσή του προς την πολιτιστική διαφθορά της κοινωνίας.
1: Εκτός από την προφητική του παρουσία, ο Ιωάννης βάπτιζε και γι' αυτό έχει μείνει γνωστός στην ιστορία ως βαπτιστής. Σύμφωνα με τον Ιώσυπο, το βάπτισμα του Ιωάννη είχε την ηθική σημασία των καθαρμών, όπως γινόταν και από ορισμένα εθνικά θρησκευτικά κινήματα της εποχής του. Στην Καινή Διαθήκη όμως, το βάπτισμα του Ιωάννη είχε και μεσιανικό ή εσχατολογικό χαρακτήρα και δεν ήταν μόνο αποκαθαρκτικό των αμαρτιών. «Βάπτισμα μετανοίας στο λαό λέγον εις των ερχόμενων μετ' αυτών, ή να πιστεύσουσιν». Με το βάπτισμά του προετοίμαζε το λαό για να δεχτεί το Μεσσία.
0: Η σημασία του έργου του βαπτιστού Ιωάννου βρίσκεται στο γεγονός ότι από τη διδασκαλία του προήλθε το χριστιανικό κίνημα. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη διαφαίνεται ότι οι πρώτοι μαθητές του Ιησού αναδείχθηκαν από τη διδασκαλία του βαπτιστή. Πράγματι, την εποχή εκείνη, αλλά και την περίοδο μετά τη ζωή και το έργο του Χριστού, υπήρχε στην Παλαιστίνη κάποια κίνηση παράλληλη προς τη χριστιανική, με κεντρική τη μορφή του Ιωάννη. Ο ίδιος ο Ιησούς αξιολογεί τη μορφή του Ιωάννη με τα παρακάτω λόγια. «Αλήθεια σας λέω, δεν έχει εγερθεί μεταξύ των γεννημένων από γυναίκες μεγαλύτερος από τον Ιωάννη του Βαπτιστή».
1: Η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Συνείδηση παρουσίασε τον Τίμιο Πρόδρομο σαν τον συνδετικό κρίκο των δύο κόσμων, δηλαδή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αυτό συνέβη γιατί στο πρόσωπό του συγκεντρώνονται όλα τα χαρακτηριστικά, τόσο των προφητών και των δικαίων, όσο και των μαρτύρων και των αποστόλων της περίοδου της Καινής Διαθήκης. Είναι ο μοναδικός προφήτης που προφητεύθηκε από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα, όπως ο ίδιος ο Ιησούς τον αποκάλεσε, περισσότερον προφήτου. Φώτισε τους καθημένους εν χώρα και σκιά θανάτου ανθρώπους της εποχής του, ώστε να μπορέσουν να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον αναμενόμενο Μεσσία και να πιστεύσουν σε Αυτόν. Έγινε για τους δικαίους ο επίγειος άγγελος, για τους αποστόλους ο πρώτος κήρυκας της Βασιλείας των Ουρανών, για τους μοναχούς ο Υιός της Ερήμου, για τους μάρτυρες εκείνος που σφράγισε με το αίμα του την απόλυτη πίστη του στο Χριστό.

0: Ο μαρτυρικός θάνατος του Ιωάννη περιγράφεται στα τρία πρώτα Ευαγγέλια και ιδίως από τον Μάρκο με ιδιαίτερη δραματικότητα. Οι Ευαγγελιστές παρουσιάζουν τον Ιωάννη να ελέγχει την ανήθικη συμπεριφορά του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα, ιδιαίτερα εξαιτίας του γάμου του με την Ηρωδιάδα. Ο Ηρώδης τη χώρισε από τον αδελφό του Φίλιππο και την παντρεύτηκε ο ίδιος. Ο ιστορικός Ιώσυπος λέει πως ο Ηρώδης φοβήθηκε ότι θα ξεσπάσει πολιτική επανάσταση από το κίνημα του βαπτιστή και έκρινε φρόνιμο να αποφύγει κάτι τέτοιο με το να συλλάβει και να φυλακίσει τον Ιωάννη στα μπουντρούμια του παλατιού του στη Μαχαιρούντα, στο νοτιότερο σημείο της νεκράς θάλασσας.
1: Οι Ευαγγελιστές παρουσιάζουν το γεγονός της θανάτωσης του Ιωάννη ως εξής. Ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, δίνοντας ένα μεγάλο γεύμα στους άρχοντες της Ιουδαίας. Προς τιμή των καλεσμένων χόρεψε η Σαλόμη και μόλις η κοπέλα τελείωσε το χορό της, ο Ηρώδης, ενθουσιασμένος, τη ρώτησε με ποιο τρόπο θα ήθελε να την ανταμείψει. Αυτή, σε συνεννόηση με τη μητέρα της, ζήτησε το κεφάλι του Ιωάννη επί πίνακι. Στο επάνω μέρος του παλατιού συνεχιζόταν το γλέντι και ο χορός. Και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα όλης της αφρόκρεμας των διεφθαρμένων της Γαλιλαίας, λήφθηκε η απόφαση για την τύχη του πιο αξιόλογου μετά τον Ιησού Χριστό ανθρώπου της εποχής εκείνης.
0: Η σύλληψη και η μαρτυρική εκτέλεση του Ιωάννη δημιούργησε πραγματικό πνευματικό σάλο. Ωστόσο το κήρυγμά του είχε ριζώσει και ο δρόμος για το σωτήρα είχε ανοιχθεί. Οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές θεωρούν το γεγονός της θανάτωσης του βαπτιστή ως μήνυμα προς τον Ιησού για να αρχίσει τη δική του δράση. Γι' αυτό και οι τρεις γράφουν περίπου τα εξής. «Μετά δε το παραδοθήνε Ιωάννην, ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού και λέγον ότι πεπλήρωται ο καιρός και ίγκυκεν η Βασιλεία του Θεού».

0: Η σύνθεση της αποτομής της κεφαλής του προδρόμου αποδίδει το κείμενο από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Και ευθέως, αποστήλας ο βασιλεύς σπεκουλάτορα, επέταξεν εν εχθήνε την κεφαλήν αυτού. Ο δε απελθόν απεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή, και είναι και την κεφαλήν αυτού επί πίνακη, και έδωκεν αυτή το κορασίο, και το κοράσιον έδωκεν αυτή την ιτρή αυτής. Μέσα στο κτίριο που παριστάνει το παλάτι του Ηρώδη, με ενσωματωμένη φυλακή στα υπόγειά του, λαμβάνει χώρα το μαρτύριο του Αγίου. Ο στρατιώτης που έχει σύρει το ξύφος από τη θήκη του, έχει καταφέρει το χτύπημα πάνω στο λαιμό του προδρόμου και ετοιμάζεται να αποτελειώσει με δεύτερη προσπάθεια το έργο του.
1: Ο Άγιος με τα χέρια δεμένα, γονατιστός και σκυμμένος πάνω από το δίσκο, δέχεται με πρόσωπο που φανερώνει εσωτερική γαλήνη και ταπεινοφροσύνη καρτερικά το μαρτύριό του. Φοράει σκουροπράσινο χιτόνα και από κάτω μιλωτή, όπως περιγράφεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Τα μακριά μαλλιά και γένια του είναι ατιμέλυτα και τα γυμνά μέρη του σώματός του εξαιρετικά αδύνατα. Ένας αληθινός αθλητής της ερήμου, που τρεφόταν με χόρτα και μέλι από αγριομελίσια εκεί όπου ζούσε, στην έρημο.
0: Μπροστά από το βαπτιστή, η βασιλοπούλα Σαλόμη κρατάει στα χέρια της ασημένιο δίσκο και είναι έτοιμη να παραλάβει την τίμια κεφαλή του Ιωάννη. Αυτός ο δίσκος είναι χαρακτηριστικός και στην εικονογράφηση της σκηνής όπου παριστάνεται η έβρεση της τιμίας κεφαλής. Οι δύο μορφές αντικριστά επιστέφονται. Ο μεν Ιωάννης με θεϊκό ολόχρυσο φωτοστέφανο, σημάδι της ουράνιας παρουσίας του, η δε Σαλόμη με βασιλική κορώνα, ένδειξη της επίγειας κυριαρχίας της.
1: Ο Ρωμαίος στρατιώτης παριστάνεται με τα πόδια σε διασκελισμό, πράγμα που δηλώνει δράση. Φοράει πλουμιστή στολή καθώς προέρχεται από το αυλικό περιβάλλον του βασιλιά και στο κεφάλι φοράει περικεφαλαία. Τόσο ο αυλικός όσο και η Σαλόμη περιβάλλονται από τα κόκκινα βασιλικά χρώματα σε αντίθεση με τον πρόδρομο που τα σκούρα χρώματα των ρούχων που φορά εκφράζουν στέρηση και ταπεινότητα. Με τις διαφορετικές χρωματικές αποδόσεις δηλώνονται έτσι και οι διαφορετικοί κόσμοι στους οποίους ανήκουν τα πρόσωπα της εικόνας.
0: Το οικοδόμημα σε προοπτική στο φόντο της σκηνής είναι ο χώρος μέσα στον οποίο λαμβάνει χώρα το μαρτύριο. Έχει φρουριακή μορφή με πολεμίστρες στην κορυφή, ενώ στην κάτωψή του ανοίγεται τοξοειδής είσοδος με ξύλινη πόρτα που φέρει σιδερένιους μοχλούς και κλειδονιές. Πιο πάνω, στον ίδιο τοίχο, η πρόσωψη στολίζεται με πλούσια διακόσμηση. Στη δεξιά πλευρά του κτηρίου δεσπόζει το παράθυρο της φυλακής με τις σιδερένιες αμπάρες του και πιο ψηλά εικονίζονται δύο μικρά τοξοειδή ανοίγματα. Τέλος, αριστερά στην εικόνα, πίσω από το στρατιώτη, παριστάνεται βραχώδης όγκος. Εκτιμώντας τη σύνθεση, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό που επιδιώκεται να τονιστεί δεν είναι τόσο το μαρτύριο καθ' αυτό, ούτε και ο τρόπος της εκτέλεσής του, αλλά η ετοιμότητα του προδρόμου μπροστά στη θυσία.
1: Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος επίσης, σε πολλές εικόνες της Βυζαντινής Αγιογραφίας, εικονίζεται με δύο φτερά φυτρωμένα στους ώμους του, και τούτο γίνεται για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι επειδή ο βίος του υπήρξε ασκητικός. Ήταν άνθρωπος μεν τη φύση, άγγελος δε των βίων. Έτσι ανεδείχθη σε επίγειον άγγελων και ουράνιων άνθρωπων. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ο τίμιος πρόδρομος ως αγγελιοφόρος του Κυρίου έφερε λίγο πριν την έλευση του Μεσσία Χριστού το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών.

0: Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο Ιωάννης ήταν γιος του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Η Ελισάβετ μάλιστα ήταν συγγενής της Θεοτόκου Μαρίας. Οι γονείς του Ιωάννη ανήκαν σε ιερατικές οικογένειες. Ο πατέρας του ήταν από την ιερατική τάξη του Αβιά, ενώ η μητέρα του ήταν απόγονος του Ααρών. Αν και η Ελισάβετ φερόταν στήρα, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ διεμήνησε στο Ζαχαρία ότι η γυναίκα του θα γεννήσει αγόρι και ότι το όνομα που θα του δώσουν είναι Ιωάννης. Στην αρχή ο Ζαχαρίας δεν πίστεψε τα λόγια του Γαβρίλ και ως τιμωρία για την απιστία του έχασε την ομιλία του. Ο Ζαχαρίας παρέμεινε άλαλος έως την ημέρα της βαπτίσεως του παιδιού που θα έφερνε στον κόσμο η Ελισάβετ. 8 λοιπόν ημέρες μετά τη γέννηση του μωρού, όταν ζητήθηκε από τον Ζαχαρία να φανερώσει το όνομα του παιδιού, εκείνος έγραψε σε μία πινακίδα το όνομα Ιωάννης και αμέσως επανήλθε η ομιλία του.
1: Πατρίδα του Ιωάννη κατά μία παράδοση φέρεται η Χεβρόν, κατά άλλη όμως γνώμη φέρεται η πόλη Ιούτα. Μέχρι τα 30 του χρόνια ο Ιωάννης έζησε ασκητικά στην έρημο. Η ζωή του ήταν αφιερωμένη στην προσευχή και την πνευματική ολοκλήρωση. Για την νεανική ζωή του Ιωάννη καμία πληροφορία δεν υπάρχει, εκτός της πολύ λιτής αναφοράς του Ευαγγελιστή Λουκά ότι το παιδίον ύφξανε και εκρατεού το πνεύματι και ειν εν τεσσερίμις έως ημέρας αναδείξιος αυτού προς τον Ισραήλ. Με τη λέξη ερήμης χαρακτηρίζονται τα διάφορα μέρη της ερήμου της Ιουδαίας, τα οποία έφεραν διάφορες επιμέρους ονομασίες. Στην έρημο φαίνεται να κατέφυγε ο Ιωάννης για προπαρασκευή του έργου του, όπως παλαιότερα είχαν ομοίως καταφύγει ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας.
0: Σύμφωνα με αναφορά του Ευαγγελιστή Λουκά, ο Ιωάννης εμφανίζεται πλέον σε ηλικία 30 ετών, κατά θεία έντολη, στην έρημο της Ιουδαίας, στον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί κήρυσε στα πλήθη και βάπτιζε όσους προσέρχονταν σε αυτόν. Η διδασκαλία του, που συνοψίζεται στη γνωστή φράση «Μετανοείτε, ίγκη και γάρη, βασιλεία των ουρανών», ήταν ουσιαστικά η προετοιμασία της έλευσης του Ιησού Χριστού. Η εμφάνισή του ήταν ανάλογη του ασκητικού βίου του. Φορούσε μάλινο ένδυμα από τρίχες καμήλας και στη μέση του φορούσε δερμάτινη ζώνη. Η διατροφή του περιοριζόταν σε λίγο άγριο μέλι και ακρίδες. Φαίνεται πως δεν παρέμενε συνέχεια στο ίδιο μέρος, αλλά περιέρχονταν σε όλη την περιοχή του Ιωάννη κηρύσσοντας το βάπτισμα της μετανοίας. Βάπτιζε τους μαθητές του και γενικά όσους δέχονταν το κήρυγμα της μετανοίας. Επιπλέον κήρυτε πως θα εμφανιζόταν κάποιος που θα λύτρωνε το λαό του Ισραήλ. Παρόλο που ο Ιωάννης δεν έκανε κάποιο θαύμα, εν τούτης πολλοί πίστεψαν στα λόγια του.
1: Τόσο η εμφάνιση όσο και ο ασκητικός βίος του Ιωάννη, παράλληλα με τα κηρύγματα και τις βαπτίσεις μετανοίας που προέβαινε, ήταν επόμενο να προκαλέσει πλήθος ακροατών. Πολλοί άνθρωποι από όλη την Παλαιστίνη έσπευθαν να τον ακούσουν, μεταξύ αυτών Σαδουκαίοι και Φαρισαίοι και στρατιώτες, τους οποίους στη συνέχεια βάπτιζε στον Ιορδάνη ποταμό. Έτσι δεν άργησε αυτή η δράση του Ιωάννη να προκαλέσει και την προσοχή του Μεγάλου Συνεδρίου των Εβραίων, που έστειλε αντιπροσωπεία για να ελέγξει τι συνέβαινε και να μάθει περί αυτού.
0: Στον Ιορδάνη ποταμό πήγε και ο Ιησούς Χριστός και ζήτησε από τον Ιωάννη να τον βαπτίσει. Ο Ιωάννης κατάλαβε αμέσως ποιον είχε μπροστά του και του είπε «Κύριε, εγώ δεν είμαι άξιος ούτε τα λουριά από τα παπούτσια σου να λύσω και μου ζητάς να σε βαπτίσω?» Ο Ιησούς όμως του απάντησε πως έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Ιωάννης κατόπιν βάπτισε τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό. Τότε το Άγιο Πνεύμα με μορφή περιστεράς κατέβηκε, ενώ η φωνή του Θεού ακούστηκε από τα ουράνια που έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου, αυτός είναι ο εκλεκτός μου».
1: Μετά από αυτή τη θεοφάνεια, ο Άγιος Ιωάννης δείχνοντας τον Ιησού είπε «Ιδέ ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Κάποιοι από τους μαθητές του Ιωάννη, μεταξύ των οποίων ο Ανδρέας και ο θεολόγος Ιωάννης, λίγο αργότερα έγιναν μαθητές του Ιησού. Η διακονία του προδρόμου συνεχίστηκε με το βάπτισμα που έκανε στον ποταμό Ενών κοντά στο Σαλίμ, ελέγχοντας καθέναν που καταπατούσε τον νόμο του Θεού.

0: Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη, η τιμία κεφαλή του τοποθετήθηκε μέσα σε αγγείο από όστρακο και ενταφιάστηκε με εντολή της Ηρωδιάδας κοντά στο ανάκτορο του Ηρώδη στη Μαχαιρούντα. Το σώμα του ενταφιάστηκε από τους μαθητές του. Μετά από πολλά χρόνια, ο Άγιος Ιωάννης φανερώθηκε στο όνειρο δύο μοναχών, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει για τα Ιεροσόλυμα με σκοπό να προσκυνήσουν τον τάφο του Κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ανήγγειλε σε αυτούς πού βρισκόταν η τιμία κεφαλή του. Εκείνοι, αφού τη βρήκαν, την έφεραν με τιμές. Από αυτούς την παρέλαβε κάποιος κεραμέας και τη μετέφερε στην πόλη των Εμεσινών. Όταν όμως πέθανε, την κληροδότησε στην αδελφή του. Και από τότε διαδοχικά περιήλθε σε πολλούς, για να καταλήξει στα χέρια κάποιου ιερομονάχου Αριανού που ονομαζόταν Ευστάθιος και ο οποίος εφύλαξε την τιμία κάρα σε σπήλαιο.
1: Από εκεί μεταφέρθηκε επί βασιλείας Ουάλεντος περί το 364 με 378 μετά Χριστόν στο παντίχι της Βυθινίας μέχρι που ο Θεοδόσιος ο Μέγας την ανεκόμισε στο 7ο της Κωνσταντινούπολης όπου ανέγειρε μεγάλο ναό. Βέβαια για την έβρεση της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου υπάρχουν και άλλες αντιφατικές παραδόσεις. Κατά άλλη εκδοχή, η τιμία κάρα βρέθηκε στην Έμεσα το 458 μετά Χριστόν επί βασιλείας Λέοντος του Πρώτου, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτή βρέθηκε το 760 μετά Χριστόν και μεταφέρθηκε στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Έμεσα. Από εκεί μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη επί βασιλείας Μιχαήλ του Τρίτου και Πατριαρχίας Ιγνατίου.
0: Περί των ιερών λειψάνων του Τιμίου Προδρόμου βρίσκουμε ειδήσεις και σε διαφόρους χρονογράφους. Ο Ζωναράς αναφέρει ότι το 968 μετά Χριστόν ο Νικηφόρος Φωκάς βρήκε στην έδεσα της Μεσοποταμίας βόστριχων του βαπτιστού Ιωάννου αίματι πεφυρμένων. Αυτόν τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. 5 χρόνια νωρίτερα κόμισε στην Κωνσταντινούπολη από τη Βέρεια της Συρίας περί τον Απρίλιο του 963 μετά Χριστόν μέρος του ηματίου του Τιμίου Προδρόμου. Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, ο Νικηφόρος Φωκάς βρήκε στην Κρήτη το ένδυμα του προφήτου εκτριχών Καμήλου, την κάνων και περί των τράχυλων ημαγμένων.
1: Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ιωάννη 6 ημέρες το χρόνο. Την 7η Ιανουαρίου που εορτάζεται η σύναξη του προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου και μάλιστα είναι η αρχαιότερη εορτή. Είναι έθος της Εκκλησίας την επομένη μέρα μεγάλης δεσποτικής ή θεομητορικής εορτής να τιμώνται τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν σε εκείνη την εορτή. Έτσι, η επομένη μέρα των Θεοφανίων είναι αφιερωμένα στον βαπτιστή του Κυρίου μας, τον Πρόδρομο Ιωάννη.
0: Την 24η Φεβρουαρίου τιμάται η πρώτη και η δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής του. Ενώ την 25η Μαΐου εορτάζεται η τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του. Το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου ορίστηκε κατά τον 4ο αιώνα και μετά τον καθορισμό εορτασμού των Χριστουγέννων αποφασίστηκε να τιμάται στις 24 Ιουνίου. Ομοίως τον 4ο αιώνα καθορίστηκε να τιμάται η αποτομή της τιμίας κεφαλής του στις 29 Αυγούστου. Τέλος, η σύλληψή του από τη μητέρα του, Αγία Ελισάβετ, εορτάζεται στις 23 Σεπτεμβρίου.

0: Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος συγκαταλέχθηκε στη χωρία των μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας και η Εκκλησία μας, όπως προαναφέραμε, τιμά τη μνήμη του 6 φορές το χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί πως στις δεήσεις και στις προσευχές η Εκκλησία αναφέρει πάντα τον Άγιο μετά την Παναγία, επίσης βγάζει ειδική μερίδα στην Αγία Πρόθεση στο όνομά του, ενώ η Τρίτη είναι η μέρα υμνολογικά αφιερωμένη στη μνήμη του. Αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος των προφητών, όπως αναφέρεται στο απολυτίκιό του. Ονομάστηκε βαπτιστής του λαού και του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Υπήρξε μάρτυρας γιατί αποκεφαλίστηκε επισφραγίζοντας το έργο του με το αίμα του. Υπήρξε μέγας ασκητής της ερήμου, τρεφόμενος με ακρίδες και μέλι άγριο σαν να ήταν πουλί. Εικονίζεται δε στο τέμπλο των ναών, κατά κανόνα, αριστερά του Κυρίου.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο τίμιος του Κυρίου Πρόδρομος, ο μέγιστος των προφητών, ο κήρυκας της Χάριτος, ο ασυμβίβαστος, ζούσε για την αγάπη και τη δόξα του Χριστού και υπέγραψε αυτή την αγάπη του με την ίδια του την κεφαλή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς η μορφή του εικονίζεται δίπλα στο Δεσπότη Κύριο, δεξιά της ωραίας πύλης. Το δέμα του είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία της συνέπειας στο Πανάγιο και Παντοκρατορικό θέλημα του Θεού. Ας πρεσβεύει ο μάρτυρας της αληθείας και του Ευαγγελικού ήθους, ώστε να δεχθούμε τη χάρη και την ευλογία για μια συνειδητή Ορθόδοξη Χριστιανική ζωή. Σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.
2: Μία εικόνα αφηγείται. Μία εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων στους 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
5: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Πρέπει να συμφιλειωθεί με την Εκκλησία, πάρε με, να μην το δω, να πεθάνω. Εάν όμως φλαχνίζεσαι την Εκκλησία σου και δεν επιθυμείς να παραδώσεις την κληρονομία σου στην τροπή, απόσυρε τον Άριο, βρες έναν τρόπο να βγει εμπόδιο, όπως λέμε, και να μην εκλειφθεί η αίρεση ως αληθινή πίστη. Και ο Θεός έδωσε την απάντηση. Την παραμονή της ενωτικής τελετής, ο Άριος αισθάνθηκε αδιαθεσία και πέθανε ξαφνικά από ρήξη το σπλάχνου του. Ο Άγιος Αλέξανδρος ευχαρίστησε τον Θεό, όχι γιατί πέθανε ο Άριος, δεν είμαστε χερέκακοι, αλλά διότι δεν επέτρεψε ο Θεός η αίρεση να υπερισχύσει τις αλήθειες της Εκκλησίας, έστω κι αν η αίρεση είχε την υποστήριξη της κρατικής εξουσίας. Ο Άγιος μας εκοιμήθη λίγους μήνες μετά την κοίμηση του Αγίου Κωνσταντίνου το 337 σε ηλικία 98 ετών. Ας θυμίσουμε λοιπόν τους αγώνες του για την ορθόδοξη μας πίστη. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στον άλλον Αλέξανδρο που εορτάζει επίσης σήμερα 30 Αυγούστου και μας δείχνει τον δρόμο της ψάφσεως, της ψηλαφίσεως του Θείου, της λεγόμενης θεώσεως. Μάλιστα, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό δεν αφορά μόνο την ψυχή μας, αλλά και το σώμα μας. Γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι το συναμφότερον, ψυχή και σώμα ενωμένα. Το ανθρώπινο σώμα γίνεται η θύρα για να αγγίξει ο Θεός τον άνθρωπο προσωπικά. Γίνεται και αυτό μέτοχο της χάριτος του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αγιάζεται, πολλοί σήμερα βγαίνουν στο διαδίκτυο και ομιλούν για τους άφθαρτους Αγίους μας και τους κοροϊδεύουν και λένε ότι είναι μούμιες. Είναι χαριτωμένοι Άγιοι και γι' αυτό κάνω αυτή την αναφορά και θα ήθελα να προσέξετε τι συνέβη με αυτόν τον Αλέξανδρο τον Δεύτερο που γιορτάζουμε σήμερα. Ο αγιασμός, δηλαδή η αγάπη του θελήματος του Χριστού, γίνεται ο στόχος και ο σκοπός της ζωής μας και όχι μόνο τα εξωτερικά καλά έργα. Μέσα σε αυτά τα θεολογικά δεδομένα γεννήθηκε το 1449 ένας μικρός Φιλανδός στη βορειοδυτική Ρωσία που στο βάπτισμα πήρε το όνομα του προφήτη Αμός. Τα βήματά του προς το μοναχισμό τα οδήγησε με ασφάλεια ο φύλακας άγγελός του, ο οποίος το βρήκε να σκητεύει μόνος του κοντά στον ποταμό Σβύρ και το παρέπεμψε στο μοναστήρι του Βάλαμο, επισημένοντάς του τον κίνδυνο εγωισμού της αυτονομημένης προσπάθειας. Η κοινοβιακή ζωή στο μοναστήρι το βοήθησε να ξεπεράσει τη φυλαυτία του και στη συνέχεια ο ίδιος ο Κύριος τον οδήγησε να ασκητέψει κοντά στον ποταμό Σβύρ. Και τότε εκεί, στα 1508, ύστερα από 23 χρόνια ερημητικής ζωής, είχε εμπειρία αβρααμική, όπως ο Αβραάμ και η Σάρα που είδαν την Αγία Τριάδα. Δέχθηκε επίσκεψη από την Παναγία Τριάδα. Ο Αλέξανδρος έπεσε στη γη και προσκύνησε. Έζησε την εμπειρία της θεοεπαφής, άγγιξε το Θείον, το Θεό. Ο ένας μάλιστα από τους τρεις τον έπιασε από το χέρι και το σήκωσε. Και οι τρεις μαζί, μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο, εγώ είμαι, δηλαδή τριάδα μεν προσώπων, αλλά είσαι Θεός. Τον προέτρεψαν να συστήσει μοναστήρι. Το έφτιαξε με ναό αφιερωμένο στο μυστήριο της ζωοποιού Παναγίας Τριάδους. Γύρω του μαζεύτηκαν πολλοί μοναχοί που τον αναγνώρισαν ο δάσκαλο της αγάπης. Ζώντας με τον θυσιαστικό, αγαπητικό και οδηγητικό του τρόπο ανάμεσα στους αδελφούς που συγκεντρώθηκαν γύρω του, έκλεισε τη βιολογική του ζωή στις 30 Αυγούστου 1533, την ημέρα της μνήμης του προστάτου του Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Προσέξτε τώρα. Οι μοναχοί, παρακούοντας την επιθυμία του, δεν πέταξαν το σώμα του Αγίου Αλεξάνδρου που εκείνος ήθελε στον Πάλτο και τους είχε παραγγείλει, αλλά το έθαψαν. Όταν ο τάφος άνοιξε, μετά από μια τριετία, το σώμα βρέθηκε άφθαρτο, ακέραιο, αναλύωτο, με τη φυσική κινητικότητα ενός ζωντανού οργανισμού, σε φυσικό χρώμα, όπως είναι το χέρι μας και το πόδι μας, χωρίς να είναι αφυδατωμένο. Το 70% του οργανισμού μας είναι νερό και γι' αυτό μετά θάνατον μαζεύει το λείψανο, γιατί φεύγει το νερό. Εδώ δεν έφυγε το νερό. Και με τους μυς, το λίπος και τον υποδόριο ιστό ακέραια. Έτσι είναι μέχρι σήμερα. Κατά την περίοδο του κομμουνισμού, το λείψανο υπέστη τις περιπέτειες της απιστίας, που τις ζούμε, όπως σας είπα, και εμείς δυστυχώς από διάφορους, ιδιαίτερα μέσα από το διαδίκτυο. Στο επιστημονικό εργαστήριο της Ακαδημίας Πολέμου της Πετρουπόλεως, οι επιστήμονες εξαντλήθηκαν ψάχνοντας να βρουν λογική επιστημονική ερμηνεία της καταστάσεως του Αγίου Λειψάνου. Μια γυναίκα γιατρός μάλιστα, μέλος της Επιτροπής, τον άκουσε να της λέει «Πάψε να αμαρτάνεις». Ήταν όμως τόσο κλειστά τα μάτια της ψυχής της, ώστε σαν άλλη ηρωδιάδα, αντί να ανοίξει, κατέστρεψε με νηστέρι τα βιολογικά μάτια του Αγίου. Ο νεκρός όμως Άγιος, που και χωρίς τα βιολογικά του μάτια έβλεπε βαθιά, βοήθησε αυτό το πλάσμα να βγει από τη σύγχυση πίστεως που το τυρανούσε και να ομολογήσει τελικά «Ένας είναι ο Άγιος, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός». Το 1998 το λείψανο επεστράφει στη φυσική του θέση, δηλαδή στην Εκκλησία. Από εκεί οικετεύει μαζί με όλους μας την Παναγία και αδιαίρετη Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, διμία θεότητα. Βλέπετε τις ομοιότητες που έχουν οι δύο Αλέξανδροι. Συνοψίζοντας, αγαπητοί μου αδελφοί, και οι δύο Αλέξανδροι που εορτάζουν σήμερα μας δείχνουν το δρόμο της συναντήσεώς μας με τον Τριαδικό μας Θεό. Ο Άγιος Αλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως έδωσε πολλούς αγώνες για τη στερέωση της πίστεως. Άρα το Θεό με την πίστη μας. Και ο άλλος Άγιος Αλέξανδρος του Σβύρ αποδεικνύει εμπειρικά εδώ και 500 χρόνια την υγιή αυθαρσία του ανθρωπίνου σώματος, τη θέωση του σώματος και την αυθαρσία των ιερών λειψάνων, υπενθυμίζοντας έτσι την αξία του σώματος ως ναού του Θεού και αποδεικνύοντας την κοινή σώματος και ψυχής Ανάσταση. Η άσκηση λοιπόν, η οποία βασίζεται στην ταπείνωση και την υπακοή, μας οδηγούν μαζί με την πίστη στο Θεό. Σεβασμιότατη Άγια αδελφοί, Νέα Σμύρνης κύριε Σημεών και Τρίκης κύριε Χρυσόστομε, εύχεστε να βαδίζουμε κλήρος και λαός στα χνάρια των δύο Αγίων Αλεξάνδρων. Η Αγία Τριάδα να μας σκεπάζει. Αμήν. Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή των σωτηριών σου ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως της αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Σπολάει τη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες τα ασθενεία σημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών

Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάς, θεία αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ.

0: σας
1: ή... Το Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυμ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησο.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των

Ούτην από το μην της τιμίας κεφάλι σε ορτάζομεν των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, της Αγίας ενδόξων.

0: Χρόνια πολλά, ευλογημένα, αύριο με υγεία. Να είστε καλά.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου για την ακολουθία του μεγάλου εσπερινού.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε και ποτέ μη χάνετε το θάρρος σας. Κυριακή 13η Μαθαίου. Την Κυριακή οι κοινότητες των Ορθοδόξων Χριστιανών λειτουργούν ως σώμα Χριστού. Στο ερώτημα «Τι είναι η Εκκλησία» την καλύτερη απάντηση την έδωσε ο Απόστολος Παύλος. Είπε ο Απόστολος Παύλος «Η Εκκλησία είναι σώμα που έχει κεφαλή τον Θεάνθρωπο Χριστό και μέλη τους ανθρώπους που εμπιστεύονται τον Θεάνθρωπο Χριστό και βαπτίστηκαν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Είπε όμως και κάτι άλλο ο Απόστολος Παύλος. Είπε ότι η ζωή των χριστιανών μοιάζει με την ζωή των καλών αθλητών. Δηλαδή, όπως οι αθλητές αγωνίζονται για να αναδειχθούν πρωταθλητές, ανάλογα αγωνίζονται στους καλούς αγώνες της ζωής οι χριστιανοί. Έτσι, άλλοι αναδεικνύονται πρώτοι, άλλοι δεύτεροι και τρίτοι και άλλοι καταλαμβάνουν κατά σειρά τις επόμενες θέσεις έως και την τελευταία. Σημασία έχει το ότι όλοι συμμετέχουν στους αγώνες τους καλούς στο στάδιο της καθημερινής κοινωνικής ζωής. Της ζωής τόσο της προσωπικής όσο και της κοινωνικής. Σημασία έχει επίσης ότι οι αγωνιζόμενοι έχουν θάρρος και ελπίδα για την νίκη. Χωρίς θάρρος και ελπίδα για την νίκη δεν νοείται αγωνιστής. Ας ακούσουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους που μας υπενθυμίζει το αποστολικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας αυτής της Κυριακής. Λέει «Αδελφοί, γρηγορείτε, στήκετε εν την πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε, πάντα ημών εν αγάπη γενέστο». Αυτή είναι η πρόταση του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Κορίνθου και κατ' επέκταση προς όλους τους χριστιανούς που ήταν, που είναι και που θα έλθουν. Να είσαστε σε ετοιμότητα, γρηγορείτε. Να μην μένετε σε πνευματική ανοριμότητα, αλλά να οριμάζετε πνευματικά, ανδρίζεστε. Να είσαστε δυνατοί, κρατεούστε. Να ενεργείτε με την δύναμη της αγάπης του Χριστού, πάντα ημών εν αγάπη γενέστο. Προφανώς μια τέτοια πρόταση δεν ταιριάζει σε ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν από τον αγώνα της ζωής, ούτε σε ανθρώπους που συμβιβάζονται με τα κατεστημένα. Η φυγή και ο συμβιβασμός ταιριάζουν σε δειλούς και ανέστητους, όχι σε χριστιανούς ορθοδόξους και ευαίσθητους. Στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης «Αποκάλυψη του Ιωάννου» παρουσιάζεται ο ίδιος ο Κύριος να διαμηνύει το αγγέλο της εν Λαοδικία Εκκλησίας. «Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή, ούτε ζεστός, όφελον ψυχρός ή, ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε, θα σε ξεράσω εκ του στόματός μου». Πολύ σκληρά λόγια, αλλά όμως παιδαγωγικά. Τονίζουν ότι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι καλός χριστιανός θα είναι και καλός αγωνιστής. Και όταν λέμε καλός αγωνιστής δεν εννοούμε μόνο καλός θρήσκος, διότι οι καλοί θρήσκοι ήταν και οι Φαρισαίοι. Εννοούμε καλός αγωνιστής σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής. Έκαστος εφοετάχθη. Ο καλός χριστιανός δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα θρησκευτικά, αλλά ενδιαφέρεται για κάθε τι αληθινό που σώζει τον άνθρωπο. Όπως ακριβώς ενδιαφέρθηκε ο Θεάνθρωπος Χριστός και όπως ενδιαφέρθηκαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πάντες. Κάθε αλήθεια που λυτρώνει τον άνθρωπο από το ψεύδος ενδιαφέρει τον χριστιανό που αγωνίζεται για να περάσει η ανθρωπότητα από την αλωτρίωση στην αυθεντικότητα. Γι' αυτό άλλωστε οι καλοί χριστιανοί δεν απορρίπτουν την θεόσταλτη επιστήμη. Απορρίπτουν την αμαρτία που οφείλεται στην λησμονιά του Θεανθρώπου Χριστού. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στο περίου ο λόγος αποστολικό ανάγνωσμα «Ήτι σου φιλεί τον Κύριον Ιησού Χριστόν ή το ανάθεμα,
Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, όποιος ξεχνάει τον Θεάνθρωπο Χριστό έχει ξεπέσει στην αλωτρίωση, στο ψεύδος. Μαράναθα, ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι εδώ και τώρα και έρχεται. Αυτό θα πει το Μαράναθα, ο Κύριος εγγύς, ο Κύριος είναι πολύ κοντά, ο Κύριος έρχεται. Δεν είναι λοιπόν η Ορθοδοξία αντίθετη προς την επιστήμη, είναι αντίθετη προς το ξεχνάω τον Θεάνθρωπο Χριστό, δηλαδή αντίθετη προς την αμαρτία. Ας επιμείνουμε όμως για λίγο στο Μαράναθα, ο Κύριος εγγύς. Έχει σημασία, διότι ο διάβολος συχνά μας βασανίζει με τον λογισμό ότι ο Κύριος δήθεν ήταν εκεί και τότε, το καιρό εκείνο, ενώ τώρα είναι κάπου εκεί ψηλά, μακριά στο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος εν πνεύματι Αγίω είναι εδώ και τώρα, ανάμεσά μας. Είναι ο εγκύτατα πλησίων μας που μας δείχνει τον σωστό δρόμο. Είναι ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στον επίλογο τονίζει «Η χάρις του Κυρίου Ιησού με θυμών, η χάρις του Θεανθρώπου Χριστού να είναι μαζί σας». Η χάρις είναι η ενέργεια του Θεού στον κόσμο, εκ της οποίας χάριτος προέρχονται τα χαρίσματα. Δεν είναι λοιπόν σωστό να θεωρούμε τον Θεό ως έναν ασπρομάλι καλό θείο, ο οποίος μένει στο εξωτερικό και που μας θυμάται τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και μας στέλνει χαιρετίσματα, ίσως και κάποιο δωράκι ή κάποια βοηθήματα όταν τα ζητήσουμε. Ο Πατήρ Διού εν πνεύματι Αγίω είναι μαζί μας, με θυμών ο Θεός, λέει το Ευαγγέλιο. Όλα αυτά και άλλα πολλά δεν τα έγραψε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος για να παρηγορήσει. Τα έγραψε για να ενθαρρύνει τους χριστιανούς, ούτως ώστε να αξιοποιούν οι χριστιανοί τις δυνατότητες που έχουν για υπέρβαση εκεί όπου η ψυχρή λογική δεν βλέπει διέξοδο. Ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στην λογική, αλλά απευθύνεται και στο συναίσθημα, απευθύνεται και στην φαντασία. Γι' αυτό η διδασκαλία του είναι κοινωνικοπρακτική. Άλλωστε αυτή η διδασκαλία του αντλεί την δύναμη και το κύρος της από τον Θεάνθρωπο Χριστό και με αυτή την δύναμη, με αυτό το κύρος απευθύνεται σε όλες τις εκκλησιαστικές κοινότητες και αναφέρει αγωνιστές χριστιανούς με τα ονόματά τους, όπως τον Στεφανά, τον Φουρτινάτο και τον Αχαϊκό, τον Ακύλα και την Πρίσκα. Τονίζει επίσης την αγάπη των εκκλησιαστικών κοινοτήτων της Ασίας. Χαίρο, γράφει ο Απόστολος Παύλος, επί τη παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού. Ασπάζονται ημάς εκκλησία της Ασίας. Ασπάζεται εν Κυρίω πολλά Ακύλας και Πρίσκα συν τη κατοίκο αυτών εκκλησία. Ασπάζονται ημάς οι αδελφοί πάντες. Ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω. Όλοι αυτοί οι ασπασμοί και αυτό το φίλημα μας θυμίζουν την προτροπή του λειτουργού στην Θεία Λειτουργία. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Έχουν δηλαδή λειτουργικό χαρακτήρα. Άλλωστε και η φράση «συν τη κατοίκον αυτών εκκλησία» παραπέμπει στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, τηρουμένων των αναλογιών, η κατοίκον εκκλησία ήταν τα χρόνια εκείνα αυτό που λέμε σήμερα ενορία και τόπος τελέσεως της Θείας Λειτουργίας, διότι δεν υπήρξε ποτέ χριστιανισμός χωρίς την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, ούτε μπορεί και να υπάρξει. Και τώρα το συμπέρασμα. Το συμπέρασμα το συμπυκνώνει ο Απόστολος Παύλος σε μια πρόταση. Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε, πάντα ημών εν αγάπη γενέστο. Δηλαδή, να είσαστε σε ετοιμότητα, να είσαστε σταθεροί στην πίστη, να είσαστε θαραλέοι και δυνατοί. Ό,τι κάνετε, να το κάνετε με την αγάπη του Θεανθρώπου Χριστού.
Όταν λέμε με την αγάπη του Θεανθρώπου Χριστού, εννοούμε αληθεύοντες εν αγάπη. Όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, αλλά και προς την αντίστροφη κατεύθυνση της αγάπης εν αληθεία. Διότι κακά τα ψέματα στις μέρες μας, πολλοί ηθελημένα ή αθέλητα, αδειάζουν την χριστιανική αγάπη από το αληθινό της νόημα, με κίνδυνο να παρανοηθεί, να εκδιωχθεί από την ηθική ζωή και σε κάθε περίπτωση να εμποδιστεί η ορθή αξιοποίησή της. Η χριστιανική αγάπη έχει πολύ στενή σχέση με την αλήθεια, όπως και με την ελευθερία. Επομένως, αληθεύοντες εν αγάπη και αγάπη εν αληθεία. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από το σημείο αυτό θα προχωρήσουμε για να ανακαλύψουμε το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της 13ης Κυριακής Μαθαίου και να δούμε αυτά που μας αποκαλύπτει. Εμείς ανακαλύπτουμε, το Άγιο Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει. Πρώτα όμως ας πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

Έκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό είπε ο Ιησούς αυτή την παραβολή. Υπήρχε κάποτε ένας γεωκτήμονας, ο Θεός δηλαδή, ο οποίος φύτεψε αμπέλι. Έβαλε γύρω του ένα φράκτη, έσκαψε μέσα στο αμπέλι ένα πατητήρι και έκτισε έναν πύργο. Ύστερα τον νίκιασε σε γεωργούς και αποδήμησε σε άλλη χώρα. Όταν δε πλησίασε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς για να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Αλλά οι γεωργοί, αφού έπιασαν τους δούλους του, έναν τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξαναέστειλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και έκαναν και σε αυτούς τα ίδια. Ύστερα τους έστειλε το γιο του και είπε, «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι γεωργοί όμως όταν είδαν το γιο είπαν μεταξύ τους, «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός λοιπόν ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους? Του λένε, θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο, επειδή είναι κακοί, και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του παραδώσουν τους καρπούς στην εποχή τους. Τότε ο Ιησούς τους λέει, «Δεν διαβάσατε ποτέ στις γραφές ότι ο λίθος που πέταξαν οι οικοδόμοι σαν άχρηστο έγινε ακρογωνιαίος λίθος? Ο Κύριος το έκανε αυτό και φαίνεται θαυμαστό στα μάτια μας. Γι' αυτό σας λέω ότι θα αφαιρεθεί από σας το προνόμιο να είσαστε ο λαός της Βασιλείας του Θεού και θα δοθεί σε έθνος που παράγει τους καρπούς της Βασιλείας. Και όποιος πέσει επάνω σε αυτό τον λίθο θα συντριβεί και σε όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κάνει κομμάτια». Και όταν άκουσαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τις παραβολές του, κατάλαβαν ότι μιλάει για αυτούς. Και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη του λαού, γιατί αυτά τα πλήθη τον θεωρούσαν τον Ιησού προφήτη.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως διαβάσαμε και ακούσαμε, το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της 13ης Κυριακής Μαθαίου είναι μια από τις παραβολές του Ιησού Χριστού. Δηλαδή είναι μια ιστορία παρμένη από την ζωή με σκοπό να διευκρινίσει κατά το δυνατόν την παρουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Η παραβολή αυτή κάνει λόγο για έναν Κύριο, ο οποίος παρέδωσε ένα αμπέλι σε κάποιους γεώργους για να το καλλιεργήσουν. Όταν όμως έστειλε ανθρώπους και τον ίδιο το γιο του για να κάνουν έλεγχο στην πορεία της καλλιέργειας, οι κακοί γεωργοί σκότωσαν όλους τους απεσταλμένους και τον ίδιο το γιο του Κυρίου. Έτσι επιχείρησαν να θέσουν το αμπέλι κάτω από σκληρή κερδοσκοπική εκμετάλλευση προς το συμφέρον το δικό τους. Αυτά λέει περίπου η παραβολή και ας δούμε τι συμβολίζουν. Ο Κύριος του αμπελιού συμβολίζει τον Θεό Πατέρα. Ο δολοφονηθής γιος του συμβολίζει τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Οι άλλοι δολοφονηθέντες συμβολίζουν τους Αγίους. Το αμπέλι συμβολίζει κάθε ανθρώπινη κοινωνία και οι κακοί γεωργοί συμβολίζουν κάθε μικρό ομάδα που επιδιώκει να θέσει υπό τον έλεγχό της ολόκληρη την κοινωνία με σκοπό την κερδοσκοπία και την εκμετάλλευση των ανθρώπων. Όσον αφορά ειδικότερα το γιο του Κυρίου του αμπελιού, δηλαδή τον Θεάνθρωπο Χριστό, αυτός φαίνεται να αναλαμβάνει την αποστολή της σωτηρίας του αμπελιού, δηλαδή να αναλαμβάνει την σωτηρία κάθε ανθρώπινης κοινωνίας από την εκμετάλλευση, την σκλαβιά, στην οποία την εξαναγκάζουν αυτή την κοινωνία οι δυνάμεις της φθοράς και του θανάτου και του διαβόλου. Βέβαια, η σωτηρία την οποία ο Θεάνθρωπος Χριστός προσφέρει είναι καταρχάς πνευματική, διότι οι άνθρωποι έχουμε το προνόμιο να διαχειριζόμαστε την ζωή μας με το πνεύμα μας, την ψυχή μας, την φαντασία μας, το μυαλό μας, όπως και να το πούμε, το ίδιο κάνει. Γι' αυτό η σωτηρία που δίνει ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι καταρχάς πνευματική. Αν δεν υπάρξει καλλιέργεια ψυχών, δεν μπορεί να υπάρξει καθιέρωση σωστών κοινωνικών δομών και θεσμών. Η κοινωνική ελευθερία προϋποθέτει πνευματική ελευθερία, η οποία έχει ως ακολουθία της την κοινωνική ελευθερία. Επ' αυτού συμφωνεί και η επιστήμη και η φιλοσοφία και η τέχνη. Επιστήμονες, φιλόσοφοι, καλλιτέχνες, εφόσον σέβονται την αποστολή τους, εργάζονται στο πεδίο της πνευματικής καλλιέργειας των ανθρώπων, διότι το ξαναλέμε, η αλλαγή θεσμών προϋποθέτει αλλαγή ψυχών. Ο Θεάνθρωπος Χριστός λοιπόν, αυτό το οποίο προσφέρει είναι καταρχάς πνευματικό. Όμως υπάρχει αντίδραση μίσους, η οποία στο σημερινό Ευαγγέλιο συμβολίζεται με τους κακούς γεωργούς του αμπελιού. Στην ουσία η συμπεριφορά των κακών γεωργών συμβολίζει την απέτηση και την προσπάθεια να πεθάνει ο Θεάνθρωπος Χριστός, να εξοριστεί και να φανιστεί ο Θεός. Εδώ ανοίγεται όντως ένα τεράστιο θέμα που και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γιατί άραγε οι κακοί γεωργοί του αμπελιού ήθελαν να σκοτώσουν το γιο του ιδιοκτήτη και τον σκότωσαν? Προφανώς διότι ήθελαν να είναι τελείως ανεξάρτητοι, ούτως ώστε να εκμεταλλεύονται με κερδοσκοπική ιδιοτέλεια το αμπέλι, δηλαδή την κοινωνία των ανθρώπων. Ιδού λοιπόν ένα πάντοτε επικαιρό αίτημα, αλλά και πρόβλημα. Να διώξουμε τον Θεό για να είμαστε δήθεν ελεύθεροι. Εν προκειμένου να εκδιώξουμε το Θεάνθρωπο Χριστό για να είμαστε δήθεν ελεύθεροι, διότι αν δεν υπάρχει ο Θεός, αν δεν υπάρχει Χριστός, τότε όλα επιτρέπονται και θα επιτρέπονται όλα αν δεν υπάρχει Θεός. Είναι όμως τα πράγματα έτσι? Ας αφήσουμε το ερώτημα ανοιχτό, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να θέσουμε σε δοκιμασία έτερο ερώτημα. Πότε ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και πότε δεν είναι? Απάντηση.
Είναι ελεύθερος όταν δεν φοβάται, ενώ είναι ανελεύθερος, επιρρεπής σε εξαρτήσεις και υποδουλώσεις όταν φοβάται. Παράδειγμα, η κακή γεωργή της παραβολής μας, από φόβο μήπως και χάσουν το αμπέλι που είχαν με πονηριά αρπάξει, διέπραξαν φόνους. Ο φόβος τους οδήγησε στις εν ψυχρό δολοφονίες. Άλλο παράδειγμα, σύγχρονο. Πίσω από το φαινόμενο της εκτεταμένης διαφθοράς βρίσκεται ο φόβος κάποιων μήπως και στερηθούν πόρους και τρόπους που να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους και να επιβεβαιώνουν τον εαυτό τους. Επομένως, η αιτία που θέτουμε στους εαυτούς μας πολλές φορές σε εξάρτηση, χάνοντας την ελευθερία μας, είναι κυρίως ο φόβος. Έρχεται όμως ο Απόστολος Παύλος και μας λέει, ξέρετε κάτι, η αγάπη διώχνει τον φόβο. Και εννοεί βέβαια την αγάπη του Θεανθρώπου Χριστού. Η αγάπη του Θεανθρώπου Χριστού διώχνει τον φόβο και συνακόλουθα οδηγεί στην ελευθερία. Έτσι αναδεικνύεται όχι απλώς ο σκεπτόμενος άνθρωπος, αλλά ο ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που, όπως πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος, αληθεύει εν αγάπη. Είπε κάποιος σοφός, σκέπτομαι άρα υπάρχω. Ο Θεάνθρωπος Χριστός προτείνει, άνθρωπε, όταν σκέπτεσαι ελεύθερα και έχεις αγάπη, τότε όντως υπάρχεις. Διότι υπάρχω σημαίνει συνυπάρχω. Στην περίπτωση την οποία περιγράφει το περιού ο λόγος Ευαγγέλιο ή περιού ο λόγος παραβολή, βλέπουμε λογική σκέψη, οργανωτική της καταστάσεως. Δεν βλέπουμε όμως χριστιανική αγάπη. Οπότε θριαμβεύει ο φόβος, ο τρόμος, ο θάνατος. Μια ιδέα, η ιδέα ότι θα κατέχουν με απόλυτο τρόπο κερδοφόρα περιουσία, δαιμονίζει τους κακούς γεωργούς της παραβολής, οπότε αυτοί πονηρά σκεπτόμενοι αρχίζουν να μοιράζουν φθόνο, τρόμο, θάνατο. Απεφάσισαν, λέει, να σκοτώσουν τους απεσταλμένους του κυρίου του αμπελιού, ακόμα και το γιο του. Απεγνωσμένη προσπάθεια να πράξουν το κακό για να σώσουν την κερδοσκοπία τους. Ανίκανοι και ανήμποροι να κινηθούν σωστά από αυτό που είναι σε αυτό που επιθυμούν ή ονειρεύονται, σκέπτονται και πράττουν το κακό. Θυσιάζουν την ανθρωπιά τους στην επιθυμία τους. Τίθεται βέβαια το ερώτημα, αφού οι κακοί γεωργοί καλλιεργούσαν επί χρόνια και χρόνια το αμπέλι, όπως λέει η παραβολή, δεν ήταν σωστό και δίκαιο να το κάνουν τελικά απόλυτα δικό τους? Απάντηση. Το δίκαιο αίτημα καθίσταται άδικο, αφή στιγμής συνεπάγεται οδύνη και θύματα. Αυτό ακριβώς δεν κατάλαβαν οι κερδοσκόποι γεωργοί του αμπελιού. Γι' αυτό και διέπραξαν το κακό, με το αιτιολογικό ότι έτσι έρεται η αντινομία μεταξύ ιδανικού σκοπού και απαράδεκτης πραγματικότητας. Όμως το πρόκριμα της λύσεως δια του κακού, αντί να ελαττώνει, πολλαπλασιάζει την δυστυχία. Η δίκαιη απέτηση καθίσταται άδικο κακό όταν συνεπάγεται οδύνη, θάνατο, θύματα. Μακάρι να την λάβουν αυτή την χριστιανική πρόταση υπόψη τους όσοι έχουν στα χέρια τους τις τύχες της Ενωμένης Ευρώπης μας. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή η Ευρώπη προέρχεται από το χριστιανικό κεκτημένο. Η Ευρώπη είναι θεμελιωμένη σε τρία ισχυρά σημεία: στην ελληνική φιλοσοφία, στο ρωμαϊκό δίκαιο και στην χριστιανική ελευθερία και αγάπη. Αν αφαιρεθεί η χριστιανική ελευθερία και αγάπη, τότε θα προκληθούν τριγμοί και καταστροφικές δονήσεις. Ενωμένη Ευρώπη σημαίνει πέρασμα από το εγώ στην αυθεντική κοινωνικότητα. Πώς όμως να περάσεις σε αυτή την κοινωνικότητα, δηλαδή από την ύπαρξη στην συνύπαρξη, χωρίς ελευθερία, αλήθεια, αγάπη? Γίνεται? Δεν γίνεται. Μας το δείχνει ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο που μας απασχολεί.
η περίφημη παραβολή των κακών γεωργών του Αμπελιού. Το πέρασμα από το εγώ στην αυθεντική κοινωνικότητα, από την ύπαρξη στη συνύπαρξη, θέλει την ελευθερία και την αγάπη του Θεανθρώπου Χριστού, δηλαδή αγάπη εν αληθεία και εν ελευθερία. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της αγαπημένης Εκκλησίας της Ελλάδος. Εν τελευταία αναλύση, τα δύο εκ της Καινής Διαθήκης αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας της 10ης Κυριακής Μαθαίου, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο μας καλούν να διαθέσουμε τον εαυτό μας με ελεύθερη απόφασή μας στην χριστιανική πίστη. Δηλαδή μας καλούν να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο με έναν τρόπο αληθινά ανθρώπινο που προκύπτει από την εν Χριστώ και εν Πνεύματι Αγίω αναγέννηση. Διότι η χριστιανική πίστη σημαίνει ακριβώς διαρκή δράση για αναγέννηση και ανακαίνιση του εαυτού μας, της οικογενείας μας, της εργασίας μας, της πατρίδας μας. Η χριστιανική πίστη που προκύπτει από τον Θεάνθρωπο Χριστό και το Άγιον Πνεύμα είναι η δύναμη που ανακαινίζει την προσωπική και κοινωνική ζωή. Χαίρετε και αγαλιάστε και ποτέ μη χάνετε το θάρρος σας.

0: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κίνηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κίνηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίσεις της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια ακόμη αναφορά στο πλαίσιο αυτής της σειράς των εκπομπών στους ψαλμούς, και έχουμε τη χαρά και την τιμή και στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, χαίρετε αγαπητοί ακροάτες.
0: Κύριε καθηγητά, στις δύο προηγούμενες εκπομπές εξετάσαμε τους ψαλμούς που περιλαμβάνονται στο τυπικό της ακολουθίας του Εσπερινού. Σύμφωνα με την ορθόδοξη λειτουργική παράδοση, ακολουθία του νυχθημέρου συνεχίζεται με την ακολουθία του αποδείπνου. Ποιους ψαλμούς λοιπόν περιλαμβάνει αυτή η ακολουθία?
1: Η μοναστηριακή ακολουθία του αποδείπνου, που τελείται όπως μαρτύρει και το όνομά της μετά το δείπνο και πριν από την νυχτερινή κατάκληση των μοναχών, συνιστά κατά τον ορισμό του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης μια ευχαριστία υπέρ της νυκτός, δια την από τον πόνων ανάπαυσιν και δια την υπόμνηση του θανάτου, ως ακολούθος ημίν υπέρχεται και ως απαρχή της νυκτός, ή να ταύτην ανεπηρεάστος διέλθομεν από των επηρεαστικών και φθονερών και σκοτεινών και ζωφοδεστάτων δαιμόνων. Πρόκειται για μια καθαρά μοναστηριακή ακολουθία, όπως καταλαβαίνουμε και από το φραστικό του μεγάλου λειτουργιολόγου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα είναι μια ιδιαίτερα εκτενής ακολουθία, συγκροτούμενη από ψαλμούς, ύμνους, ευχές, η οποία ακολουθία από τον 14ο-15ο αιώνα πέρασε και στις ενωριακές κοινότητες. Δεν παρέμεινε δηλαδή μόνο μοναστηριακή ακολουθία. Με συνέπεια βεβαίως δεν ήταν δυνατόν στις ενωρίες να ακολουθείται μια τόσο μεγάλη λειτουργία μέσα στο λίγο πριν από τον ύπνο, και γι' αυτό διαμορφώθηκε και μια συντομότερη εκδοχή της που ονομάστηκε μικρό απόδειπνο. Έτσι η εκτενέστερη μορφή της ακολουθίας, το μεγάλο απόδειπνο, επικράτησε να τελείται κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής από Δευτέρα έως Πέμπτη, ενώ όλες τις υπόλοιπες μέρες τελείται το λεγόμενο μικρό απόδειπνο. Το μεγάλο απόδειπνο, είπαμε ότι είναι μια εκτενής ακολουθία, περιλαμβάνει 9 ψαλμούς, ενώ το μικρό μόνο τους 3 τελευταίους, τον 50, τον 69 και τον 142. Ο πρώτος ψαλμός που διαβάζεται στην ακολουθία αυτή είναι ο ψαλμός 4, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των ατομικών θρήνων. Ο ποιητής φαίνεται να απειλείται από τους εχθρούς του και να αποθέτει την ελπίδα του για σωτηρία στο Θεό. Πιο αναλυτικά, μετά την επιγραφή που περιέχει οδηγίες για τη λειτουργική χρήση του συγκεκριμένου ψαλμού, το ποίημα αρχίζει με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια, που ακολουθείται από μια σειρά ανεξάρτητων στίχων με τους οποίους ο ποιητής πότε σε ύφος ελεγκτικό, πότε διδακτικό, πότε παρενετικό ελέγχει τους εχθρούς του και τους καλεί να αλλάξουν στάση ζωής και να εμπιστευτούν το Θεό. Η τελευταία στροφή αποτελεί μια δήλωση εμπιστοσύνης στη Θεία Συμπαράσταση και βοήθεια. ας το δούμε λίγο πιο, μάλλον ας διαβάσουμε το κείμενο από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, και όπως λέμε συνήθως, όσοι ακροτές μας βρίσκονται στο σπίτι και έχουν ένα ψαλτήρι στη διάθεσή τους, μπορούν να παρακολουθούν το κείμενο από την απόδοση των 70. Διαβάζω λοιπόν τον ψαλμό. «Όποτε σε επικαλέστηκα ανταποκρίθηκες, Θεέ που υπερασπίζεσαι το δίκιο μου. Διέξοδο μου έδωσε σε κάθε δυσκολία. Σπλαχρίσουμε λοιπόν και άκουσε προσεκτικά την προσευχή μου. Εσείς οι άνθρωποι, ως πότε ανόητα θα φέρεστε, γιατί αγαπάτε πράγματα μηδαμινά και την ψευτιά αποζητάτε? Μάθετε πως ο Κύριος για τον πιστό του κάνει θαύματα. Ο Κύριος με ακούει προσεκτικά όταν με θέρμη τον παρακαλώ. Όταν οργίζεστε, μη φτάνετε στην αμαρτία. Για όσα συλλογίζεστε, μετανοείτε όταν για ύπνο πέσετε. Προσφέρτε τις θυσίες που αρμόζουν, στον Κύριο στηρίξτε την ελπίδα σας. Λένε πολλοί, ποιος θα μας υποδείξει το καλό? Αλλά πάνω μας, Κύριε, της παρουσίας σου το φως αποτυπώθηκε. Πλούσια μου δώσες χαρά μες στην καρδιά. Όλοι χορτάσανε από τη σοδιά τους, από το στάρι, το κρασί τους και το λάδι τους. Ειρηνικά λοιπόν θα γύρω και αμέσως θα αποκοιμηθώ, αφού σοι Κύριε φροντίζεις απερίσπαστος και μέρημνος να ζω». Όπως βλέπουμε, από την κατάληξη αυτή δικαιολογεί και την έναρξη της ακολουθίας του αποδείπνου με αυτόν τον ψαλμό, αφού όπως είπαμε είναι μια ακολουθία λίγο πριν πέσει κανείς για ύπνο. Ο τέταρτος ψαλμός αρχίζει, όπως και τα περισσότερα ποίηματα του ψαλτήρα, με μια επιγραφή, το φραστικό της οποίας, όπως συμβαίνει με τις επιγραφές αυτές, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή μας, δεν είναι πλήρως κατανόητο. Η πρώτη πληροφορία που παρέχει συγκεκριμένη επιγραφή στο πρωτότυπο κείμενο είναι «εις το τέλος» και επαναλαμβάνεται σε πάρα πολλούς ψαλμούς. Αλλά από την καταλέξη μετάφρασή της δεν προκύπτει κάποιο σαφές νόημα. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για μουσικούς όρους της εποχής και τα λοιπά, δεν είναι πολύ σαφές τι μπορεί να εννοεί, όπως ακριβώς ένας άπειρος από την βυζαντινή μουσική αν δει ένα λειτουργικό κείμενο σημερινό της εκκλησίας μας, ήχος πλάγιος του πρώτου, δεν μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε να βρούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτή η φράση στο τέλος, και πιθανότητα αποτελεί απόδοση κάποιας άγνωστης στον μεταφραστή αρχαίας εβραϊκής λέξης που προκύπτει από μια ρίζα που σημαίνει κατέχω εξέχουσα θέση. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, τότε η φράση στο τέλος θα μπορούσε να αποδοθεί με την φράση «σε αυτόν που κατέχει εξέχουσα θέση». Και εφόσον πρόκειται για λειτουργικό ποίημα, η πιο λογική κατά τη συνάφεια απόδοση θα ήταν για τον πρωτοψάλτη, αυτόν που κατέχει εξέχουσα θέση στην απαγγελία των ψαλμών κατά τη λατρεία. Έτσι λοιπόν, από εδώ και πέρα που θα συναντούμε αυτή τη φράση σε πάρα πολλούς ψαλμούς, θα την αποδίδουμε για τον πρωτοψάλτη, οδηγίες δηλαδή για τον πρωτοψάλτη. Έτσι η επιγραφή φαίνεται να δίνει την πληροφορία που ακολουθεί και που στο κείμενο των Εβδομήκοντα αποδίδεται με τη φράση «εν ψαλμής». Επομένως, εις το τέλος εν ψαλμής, για τον πρωτοψάλτη εν ψαλμής. Τι σημαίνει αυτός ο όρος? Πιθανότατα μπορούμε να υποθέσουμε ότι δηλώνει κάποιο έγχορδο μουσικό όργανο, πιθανότατα το λαού του ή τη μουσική που προκύπτει από αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με την ερμηνεία αυτή, ο πρωτοψάλτης πληροφορείται ότι το ποίημα που ακολουθεί θα πρέπει να απαγγελθεί με τη συνοδεία λαού των. Στην επιγραφή όμως υπάρχει και μια άλλη πληροφορία που πιθανότατα απευθύνεται στον αναγνώστη του ποίηματος για να τον πληροφορήσει ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός είναι μια οδή του Δαβίδ. Ο όρος οδή απαντά πολύ συχνά στις επιγραφές των ψαλμών και προφανώς δηλώνει ένα ποίημα που άδεται, τραγουδιέται. Η απόδοση της οδής αυτής στον Δαβίδ, δεν το έχουμε πει και αυτό και άλλη φορά, δεν πρέπει να κατανοείται κυριολεκτικά, αλλά να θεωρηθεί ως έκφραση της συνείδησης της κοινότητας ότι δημιουργός του ψαλτηρίου είναι η ίδια η λατρεύουσα κοινότητα, εκπροσωπούμενη από τον ιδεώδη ηγεμόνα της, τον αγαπημένο του Θεού Βασιλιά Δαβίδ.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ ενδιαφέροντα και σήμερα αυτά τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για τον ψαλμό που επιλέξατε να μας αναλύσετε αρχικά στη σημερινή εκπομπή σήμερα, κύριε καθηγητά. Να μας επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Και στη σημερινή εκπομπή, όπως σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε και σήμερα με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας συντροφεύει σε αυτή μας την περιήγηση στο ψαλτήρι και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Κύριε καθηγητά, ο ψαλμός αρχίζει με τη διαβεβαίωση του ποιητή ότι ο Θεός ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του. Σε τι ακριβώς όμως αναφέρεται ο ποιητής και ποιο είναι το αίτημά του?
1: Πραγματικά, κύριε Παπά, ο ψαλμός αρχίζει αμέσως μετά την επιγραφή με μια έκφραση εμπιστοσύνης του ποιητή προς τον Θεό, που στηρίζεται προφανώς στην εμπειρία του παρελθόντος. «Όποτε σε επικαλέστηκα, ανταποκρίθηκες. Θεέ που το δίκιο μου υπερασπίζεσαι, διέξοδο μου έδωσες στην κάθε δυσκολία». Και είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία της άμεσης ανταπόκρισης του Θεού στις επικλήσεις του πιστού του για να υπερασπιστεί το δίκιο και για να δώσει διέξοδο στις δυσκολίες του, που του επιτρέπει να προχωρήσει αμέσως στο αίτημά του. «Σπλαχνίσουμε λοιπόν και άκουσε προσεκτικά την προσευχή μου». Είναι μια τυπική εισαγωγή σε όλους τους οικετήριους ψαλμούς. Ενώ όμως ζητάει από τον Θεό να τον ακούσει προσεκτικά, τελικά δεν διατυπώνει κάποιο αίτημα, αλλά στρέφεται εναντίον όλων εκείνων που δεν εμπιστεύονται το Θεό. Αντικείμενο τελικά της προσευχής του ψαλμόδου δεν είναι να ικανοποιήσει ο Θεός κάποιο δικό του αίτημα, κάποιον δικό του κίνδυνο, αλλά η μεταστροφή των εχθρών του. Συγκεκριμένα ακολουθεί μια σειρά ανεξάρτητων στίχων που διακόπτονται από μουσικές οδηγίες προς τους οργανοπαίκτες. Είπαμε στην αρχή ότι είναι ένα ποίημα που σύμφωνα με την επιγραφή του πρέπει να το τραγουδάει κανείς με συνοδεία λαούτων. Και σε αυτούς τους στίχους ο ποιητής ελέγχει τους ασεβείς και τους καλεί σε μετάνοια. «Εσείς οι άνθρωποι, ως πότε ανόητα θα φέρεστε? Γιατί αγαπάτε πράγματα μηδαμινά και την ψευτιά αποζητάτε?» Στο σημείο αυτό τα όργανα σταματούν, εγκαταλείποντας το ελεγκτικό του ύφος ο ποιητής, γίνεται διδακτικός. Απευθύνεται πάντα στους ασεβείς και τους πληροφορεί για την εμπειρία του. «Μάθετε πως ο Κύριος για τον πιστό του κάνει θαύματα. Ο Κύριος με ακούει προσεκτικά όταν με θέρμη τον παρακαλώ». Στο πρωτότυπο κείμενο, η λέξη που μεταφράσαμε «ο Κύριος για τον πιστό του κάνει θαύματα» είναι η λέξη «όσιος». Ο όρος «όσιος» στο κείμενο των Εβδομήκοντα, που στην παρούσα μετάφραση αποδίδεται ως πιστός, απαντά συχνά στους ψαλμούς και αποτελεί απόδοση ενός εβραϊκού όρου που κατά κυριολεξία σημαίνει «αυτός που εμπιστεύεται την αταλάντευτη αγάπη του Θεού». Αυτό λοιπόν τον πιστό του εθαυμάστοσεν, κατά την έκφραση του κειμένου των Εβδομήκοντα, ο Κύριος. Το ρήμα αυτό αποδίδει ένα εβραϊκό ρήμα που προέρχεται από την ορολογία του βιβλίου της Εξόδου, όπου χρησιμοποιείται αρκετά συχνά για να δηλώσει την ιδιαίτερη μέρημνα που λαμβάνει ο Θεός προκειμένου να ξεχωρίσει ορισμένα πρόσωπα ή λαούς για να τους προστατεύσει και να τους αναδείξει. Αυτή λοιπόν ακριβώς την εμπειρία του λαού του από την έξοδο και την προστασία που του παρέσχει ο Θεός, χρησιμοποιεί ο ψαλμός κάθε φορά που απευθύνεται με θερμή προσευχή στον Κύριο. Αυτή την ίδια εμπειρία θέλει και να την μοιραστεί με τους ασεβείς προκειμένου να τους καλέσει σε μετάνοια. Υπενθυμίζει δηλαδή στον πιστό λαό του Θεού ότι ο Κύριος εθαυμάστοσε τους προγόνους μας, επομένως είναι σίγουρο ότι θα παρέμβει και στην παρούσα συνάφεια. Έτσι, ενώ ξεκίνησε με ελεγκτικό ύφος, προχώρησε με διδακτικό ύφος και τώρα γίνεται περισσότερο παρενετικός. «Όταν οργίζεστε, μη φθάνετε στην αμαρτία. Για όσα συλλογίζεστε, μετανοήστε όταν πέσετε να κοιμηθείτε». Περιγράφοντας οι προς Εφεσίους

0: αποστολή, τον ανακαινισμένο χάρη στο Χριστό άνθρωπο, θα χρησιμοποιήσει αυτό το πρώτο ημιστίχιο αυτού του στίχου για να αποδώσει ένα από τα χαρακτηριστικά του χριστιανού. Οι καταστάσεις της ζωής μπορεί κάποιες φορές να εξοργίζουν τον πιστό. Αυτός όμως δεν επιτρέπει ποτέ η οργή να τον οδηγήσει στην αμαρτία. Και πριν τον πάρει ο ύπνος το βράδυ, μετανοεί για όποιες ενδεχομένως κακές σκέψεις είχε κάνει μέσα στην οργή του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακολουθεί άλλη μια παύση του λαού του για να διατυπώσει ο ποιητής την τελική του πρόταση. «Προσφέρτε τις θυσίες που αρμόζουν και στηρίξτε την ελπίδα σας στον Κύριο». Ο άνθρωπος όταν πάψει να αφαίρεται ανόητα και να αγαπάει το ψέμα, όταν πληροφορηθεί για την αξιοπιστία του Θεού και για την ετοιμότητά του να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις των πιστών του, όταν μάθει να συγκρατεί τον θυμό του και να μετανοεί για τις κακίες του, είναι πια έτοιμος να προσφέρει στον Θεό θυσίαν δικαιοσύνης, όπως λέει το πρωτότυπο. Θυσία δηλαδή που είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού, θυσία που αρμόζει στον Θεό και γίνεται αποδεκτή από Αυτόν, οπότε μπορεί πια ο άνθρωπος να στηρίζει την ελπίδα του στον Κύριο.
1: Στο σημείο αυτό, και για να σκεφτούμε ίσως και τα όσα με πολύ απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο μας μεταφέρει και σε αυτή την εκπομπή ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου. Θα χρειαστεί να κάνουμε μια ακόμα μουσική ανάπαυλα, ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την περαιτέρω ανάλυση του ψαλμού.

0: Κύριε καθηγητά, όπως φαίνεται από την μέχρι τώρα ανάλυση του ψαλμού αυτού, στόχος του είναι η μεταστροφή των αμαρτωλών, προκειμένου να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αυτοί σχετίζονται με τον Θεό. Σήμερα λοιπόν που ζούμε σε μια εποχή που αμφισβητεί εντελώς τον Θεό και διαφορεί σε πολλές περιπτώσεις για την καλλιέργεια οποιασδήποτε σχέσης μαζί του, έχει κάποια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση ο ψαλμωδός?
1: Ναι, πράγματι. Μετά τους ασεβείς, ο ποιητής στρέφεται προς τους σκεπτικιστές, εκείνους που συνεχώς αμφιβάλλουν, που συνεχώς αναρωτιούνται ποιος θα μας υποδείξει το καλό, λέει, ρωτάει ο ποιητής. Απέναντι σε αυτούς ο ποιητής δεν αναπτύσσει κάποια επιχειρηματολογία, δεν υποδεικνύει κάποια οδό επιστροφής στο Θεό, ενώ προηγουμένως ήταν παρενετικός και διδακτικός, αλλά αντιτάσσει τη συλλογική εμπειρία του λαού και την ατομική του ψαλμωδού για τις ευεργεσίες του Θεού. Απέναντι σε τέτοιους ανθρώπους μόνο με την εμπειρία μπορεί να μιλήσει κανένας, και αντί άλλης επιχειρηματολογίας ή απαντήσεως στρέφεται με ευγνωμοσύνη προς το Θεό. «Πάνω μας, Κύριε, της παρουσίας σου το φως αποτυπώθηκε. Πλούσια μου δώσεις χαρά με στην καρδιά». Το πρόσωπο του πιστού, του ανθρώπου που έχει πλήρως εναποθέσει την ελπίδα του στο Θεό, αντανακλά το φως του προσώπου του Θεού. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το αρχαίο κείμενο, «Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε». Ο όρος πρόσωπο Κυρίου έχει στους ψαλμούς βαθύτερο θεολογικό νόημα, καθώς δηλώνει τη σχέση του Θεού με τον κόσμο, την παρουσία του Κυρίου μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό οι χριστιανοί θεωρούν ότι βρίσκονται συνεχώς ενώπιον του Θεού και διακηρύσουν προς αυτόν την πίστη τους ότι «ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται», όπως είχαμε δει στον ψαλμό 103, τον προημιακό ψαλμό, τον πρώτο ψαλμό που διαβάζεται στην ακολουθία του Εσπερινού. Έτσι παρακαλούν καθημερινά το Θεό «μη αποστρέψεις το πρόσωπο σώπη μου», ή «μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου», όπως θα δούμε αργότερα όταν θα εξετάσουμε τον 50ο ψαλμό. Η παρουσία του Θεού στη ζωή των πιστών καθίσταται εμφανής από την ευημερία που αυτή διασφαλίζει, ώστε ο ποιητής να διαπιστώνει πως όλοι χορτάσαν από τη σοδειά τους, από το στάρι, το κρασί τους και το λάδι τους. Αυτά τα τρία αγαθά, το σιτάρι, το κρασί και το λάδι, είναι στη βιβλική γλώσσα δηλωτικά της ευτυχίας που χαρίζει ο Θεός, καθώς το ψωμί διασφαλίζει τη ζωή του ανθρώπου, το λάδι την ποιότητα της ζωής και το κρασί τη χαρά της ζωής. Έτσι, ο Θεός διασφαλίζει για τον άνθρωπο την ίδια τη ζωή, και μάλιστα μια ζωή με ποιότητα καλή και με χαρά. Για την πλήθυνση αυτών των τριών αγαθών στους οίκους των εορταζόντων προσεύχεται και η Εκκλησία κάθε φορά που κάποια μέλη της γιορτάζουν τα ονομαστήριά τους και προσφέρουν την αρτοκλασία. Σίγουρα το έχουμε ακούσει όλοι μας, των σύντων, των ίνων και το έλεον. Με την ακλόνητη λοιπόν βεβαιότητα ότι ο Θεός βρίσκεται πάντα δίπλα του και του εξασφαλίζει μια άνετη και ευχάριστη ζωή, ο ψαλμωδός ολοκληρώνει το ποίημά του με μια έκφραση απόλυτης εμπιστοσύνης και εγκατάληψης του εαυτού του στην πρόνοια του Θεού. «Ειρηνικά λοιπόν θα γύρω και αμέσως θα αποκοιμηθώ, αφού εσύ, Κύριε, με έκανες απερίσπαστος και αμέριμνα να ζω».
0: Πώς σχετίζεται όμως, κύριε καθηγητά, ο συγκεκριμένος ψαλμός με την ακολουθία του αποδείπνου? Γιατί μια μοναστηριακή ακολουθία αρχίζει με αυτό το ψαλμό?
1: Αρκετοί ερευνητές, κύριε Παπά, υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στον τρίτο και στον τέταρτο ψαλμό και θεωρούν ότι ο τρίτος είναι μια προσευχή που απαγγέλλεται το πρωί, ενώ ο τέταρτος είναι μια βραδινή προσευχή. Η υπόθεση αυτή δεν στηρίζεται σε άλλες εσωτερικές πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυση των ιστορικών συνθήκων συγγραφής των δύο ψαλμών, αλλά από την συσχέτιση του φραστικού τους. Συγκεκριμένα, ο τρίτος ψαλμός καταλήγει με την διατύπωση της ελπίδας του ποιητή στη Θεία Βοήθεια: «Πλάγιασα και κοιμήθηκα, ξύπνησα βέβαιος πως ο Κύριος θα με βοηθήσει», και μια έκκληση προς το Θεό για επέμβαση: «Ορθώσου, Κύριε, σώσε με εσύ, Θεέ μου». Στον τέταρτο ψαλμό φαίνεται πως η βοήθεια που ζήτησε ο ποιητής το πρωί έχει παρασχεθεί, οπότε τώρα μπορεί ασφαλής να πέσει για τον βραδινό του ύπνο. Ακριβώς αυτή την φραστική συσχέτιση στηρίζεται προφανώς και η λειτουργική χρήση των δύο ψαλμών στην Ορθόδοξη λατρεία. Ο ψαλμός 4 είναι ο πρώτος της ακολουθίας του αποδείπνου και ο ψαλμός 3 είναι ο πρώτος της ακολουθίας του όρθρου. Η σύνδεση του ψαλμού με την μοναστική ζωή οφείλεται σε μια άλλη φραστική ιδιομορφία του κειμένου των Εβδομήκοντα. Στο τελευταίο ημιστοιχείο, ο ποιητής απευθυνόμενος στο Θεό δικαιολογεί την εμπιστοσύνη του Θεού με τη φράση «Ότι σύ Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με». Οι δύο αυτές εκφράσεις, «κατά μόνας» και «επελπίδη», φαίνεται να ταιριάζουν απόλυτα στη ζωή των μοναχών, οι οποίοι ζουν μόνοι τους και με την ελπίδα τους στραμμένη στο Θεό. Βέβαια, όταν γράφει ο ποιητής τον στίχο αυτό, δεν ζει μοναχική ζωή, ούτε ασφαλώς έχει υπόψη του τους μοναχούς. Οι δύο αυτές φράσεις είναι εβραϊσμοί, κατά λέξη δηλαδή αποδόσεις εβραϊκών εκφράσεων στα ελληνικά. Η έκφραση «επελπίδη» απαντά συχνά στη βίβλο, οπότε από τη συνάφεια της προκύπτει εύκολα και η σημασία της. Δεν δηλώνει την ελπίδα στο Θεό, αλλά τον αμέριμνο τρόπο ζωής. Η σημασία της άλλης φράσης, «κατά μόνας», προκύπτει επίσης από τη συνάφειά της. Η μοναξιά που περιγράφεται εδώ δεν έχει αρνητική σημασία, της αποστέρησης δηλαδή των συγγενών και των φίλων, αλλά θετική σημασία καθώς δηλώνει την έλλειψη οποιοδήποτε ανταγωνισμού, οποιασδήποτε διεκδίκησης του χώρου όπου ζει κανείς από τους εχθρούς του. Η φράση «κατά μόνας» επομένως σημαίνει ζωή απαλλαγμένη από απειλές εχθρών, ζωή απερίσπαστη. Και με αυτές τις διευκρινήσεις ο συγκεκριμένος ψαλμός μπορεί να θεωρηθεί μια θαυμάσια βραδινή προσευχή, όχι μόνο για τους μοναχούς που ζουν μόνοι τους, αλλά και για κάθε πιστό. Και γι' αυτόν τον λόγο η φράση αυτή αποδόθηκε στην μετάφραση της βιβλικής εταιρείας με την φράση «αφού σύ Κύριε φροντίζεις απερίσπαστος και μέρημνα να ζω».
0: Ας το έχουμε λοιπόν κατά νου και αυτό. Μικρή διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε για την ανάλυση ενός ακόμη ψαλμού.

0: Ακούτε πάντοτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους στον FM ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Συνεχίζουμε τώρα στην ανάλυση των ψαλμών που έχουμε προετοιμάσει για σας τη σημερινή μας εκπομπή μέσα από την πολύ ενδιαφέρουσα και σήμερα συνομιλία που έχουμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, είπατε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ότι η ακολουθία του αποδείπνου περιλαμβάνει 6 ψαλμούς. Ποιος ψαλμός λοιπόν ακολουθεί?
1: Αμέσως μετά την ανάγνωση του τέταρτου ψαλμού, τον οποίο αναλύσαμε νωρίτερα κύριε Παπά, η ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου συνεχίζεται με την ανάγνωση του έκτου ψαλμού, ο οποίος ανήκει όπως και ο προηγούμενος στην κατηγορία των ατομικών θρήνων. Πρόκειται για ένα οικετήριο άσμα δηλαδή που ήδη από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού κατανοήθηκε ως ψαλμός μετανοίας. Με τους στίχους του ψαλμού ο πιστός εκλιπαρεί για το έλεος του Θεού προκειμένου να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Μετά την επιγραφή που παρέχει κάποιες πληροφορίες όπως συνήθως για το όργανο που πρέπει να συνοδεύει την επαγγελία του ψάλμου, αρχίζει η προσευχή του πιστού με την συνήθεις του οικετήριους ψαλμούς έκκληση προς το Θεό ώστε να αντιμετωπιστεί με επίοικια και να εισακουστεί. Την έκκλησή του για παρέμβαση του Θεού επαναλαμβάνει ο ποιητής και στη δεύτερη στροφή με πιο έντονο τρόπο, ενώ στην τρίτη στροφή αναφέρεται στα δάκρυα που έχει σε προκειμένου να απαλλαγεί από τη δεινή του θέση. Η τελευταία στροφή είναι μια έκφραση βεβαιότητας που απευθύνεται προς τους εχθρούς του ποιητή ότι τελικά ο Θεός θα παρέμβει και θα τον σώσει. Διαβάζω πάλι το κείμενο από την σύγχρονη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας για να έχουμε έτσι μια πιο σαφή εικόνα. «Κύριε, μη με κρίνεις πάνω στον θυμό σου και στην οργή σου πάνω μη με σοφρονήσεις. Σπλαχνίσου με, Κύριε, γιατί είμαι αδύναμος. Γιάτρεψέ με, Κύριε, γιατί τρέμω σύγκορμος και είμαι γεμάτος ταραχή. Μα εσύ, Κύριε, ως πότε? Ως πότε μακριά θα στέκεις? Έλα και πάλι, Κύριε, σώσε τη ζωή μου. Γλίτωσέ με γιατί είσαι σπλαχνικός. Στην ώρα του θανάτου άλλωστε δεν βρίσκεται κανείς να σε θυμάται. Αλλά και μέσα στον Άδη ποιος θα σε δοξολογήσει? Κουράστηκα να αναστενάζω. Κάθε νύχτα κλαίω ασταμάτητα στην κλίνη μου. Το στρώμα μου το πλημμυρίζω δάκρυα. Τα μάτια μου θόλωσαν από το θυμό. Γέρασα να πολεμάω τους εχθρούς μου. Μακριά μου φύγετε όλοι εσείς της ανομίας οι εργάτες, γιατί ο Κύριος ανταποκρίθηκε στις γοερές κραυγές μου. Άκουσε ο Κύριος τη δέησή μου, αποδέχτηκε την προσευχή μου. Ντροπή και σύγχυση μεγάλη να νιώσουν όλοι οι εχθροί μου, αμέσως να οπισθοχωρήσουν καταντροπιασμένοι». Αυτός είναι ο έκτος ψαλμός, ο οποίος αρχίζει, όπως είπαμε, όπως τα περισσότερα ποίηματα του ψαλτήρα, με μια επιγραφή που καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο στίχο και απευθύνεται πάλι στον πρώτο ψάλτη του ναού προκειμένου να τον πληροφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελεστεί μουσικά ο ψαλμός. Η φράση του κειμένου των Εβδομήκοντα, «εν ύμνης υπέρ της ογδόης», προέρχεται από μια καταλέξη απόδοση της αντίστοιχης φράσης του εβραϊκού κειμένου. Η σημασία της δεν είναι βέβαια απολύτως σαφής, καθώς ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δηλώνει τον αριθμό των χορδών του οργάνου που συνοδεύει τον ψαλμό, οκτάχορδο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι δηλώνει τον τόνο στον οποίο πρέπει να ψαλεί ο ψαλμός ή να παίξει το όργανο, δηλαδή μια οκτάβα κάτω. Επειδή όμως δεν είναι γνωστό αν οι Εβραίοι γνώριζαν την οκτατονική μουσική κλίμακα, η πρώτη εκδοχή, δηλαδή ότι ο ψαλμός πρέπει να απαγγελθεί με την χοροδία οκτάχορδων λαούτων, φαίνεται προτιμότερη και αυτή η απόδοση προτιμάται στην μετάφραση που είπαμε παραπάνω.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον ποιητή να αρχίζει αυτή την οικεσία του με την παράκληση να μην τον κρίνει ο Θεός πάνω στο θυμό του. Το αίτημα αυτό είχε κάπως παράξενα στα αυτιά μας σήμερα. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι η κρίση του Θεού εξαρτάται από την ψυχολογική κατάσταση.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πράγματι. Ο ψαλμός αρχίζει αμέσως μετά την επιγραφή με μια έκκληση του πιστού προς το Θεό: «Κύριε, μη με κρίνεις πάνω στο θυμό σου και στην οργή σου πάνω μη με σοφρονήσεις». Ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζει η διαπίστωση πως η συγκεκριμένη προσευχή δεν αρχίζει με την συνήθι στους οικετήριους ψαλμούς έκκληση για ανταπόκριση του Θεού στο αίτημα του πιστού, αλλά με μια έκκληση ώστε ο Θεός να επιδείξει επιείκεια κατά την κρίση. Ο προσευχόμενος, αναγνωρίζοντας προφανώς την αμαρτωλότητά του και γνωρίζοντας ότι επίκειται η σοφρονιστική κρίση του Θεού, παρακαλεί ώστε αυτό να μην συμβεί τη στιγμή που ο Θεός θα είναι οργισμένος. Ακριβώς σε αυτή την αναγνώριση της αμαρτωλότητας από την πλευρά του ποιητή οφείλεται προφανώς και η κατάταξη του συγκεκριμένου ψαλμού μεταξύ των ψαλμών μετανοίας για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Αυτό όμως που προκαλεί ίσως έκπληξη στον σύγχρονο αναγνώστη είναι το περιεχόμενο της έκκλησης, καθώς εδώ εμφανίζεται ο Θεός να ενεργεί αυθαίρετα ανάλογα με την καλή ή την κακή του διάθεση, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια όλα αυτά. Οπότε δικαίως ο ποιητής παρακαλεί η όποια επιβολή της ποινής του να είναι σε ώρα που ο Θεός δεν θα είναι οργισμένος. Και θα ήταν μια τέτοια θεώρηση ασφαλώς δικαιολογημένη αν δεν λάβει κανείς υπόψη του το πλαίσιο των σχέσεων του Θεού με τον Ισραήλ. Ας δούμε λίγο αυτό το θέμα κάνοντας μια παρένθεση εδώ. Η οργή του Θεού, για την οποία γίνεται λόγος στο συγκεκριμένο ψαλμό αλλά και σε πλήθος άλλων κειμένων της βίβλου, δεν είναι παρά μια ανθρωπομορφική έκφραση με την οποία αποδίδονται στο Θεό ανθρώπινες ιδιότητες και συμπεριφορές προκειμένου να γίνει κατανοητός από τους ανθρώπους ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός μέσα στην ιστορία. Είναι ένας τρόπος έκφρασης προκειμένου να περιγραφούν οι ολέθριες για τον άνθρωπο συνέπειες της απομάκρυνσής του από τον Θεό. Υπεύθυνος για τα δεινά που συχνά αντιμετωπίζει ο άνθρωπος δεν είναι ο υποτιθέμενος θυμός του Θεού αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος με τις επιλογές του οι οποίες τον οδηγούν μακριά από τον Θεό με αποτέλεσμα να υφίσταται τις συνέπειες που περιγράφονται με αυτόν τον όρο «οργή Κυρίου». Ο λόγος για τον οποίο οι βιβλικοί συγγραφείς επιλέγουν αυτή την έκφραση για να περιγράψουν τις αιτήσεις της απομάκρυνσης από το Θεό, για να περιγράψουν την δυστυχία του ανθρώπου εξαιτίας της απομάκρυνσης του από το Θεό, είναι η πεποίθηση ότι οι βιβλικές διατάξεις που καθορίζουν την ηθική συμπεριφορά των ανθρώπων δεν προκύπτουν από την αυθαίρετη έκφραση της βούλησης του Θεού, αλλά από τους όρους της Διαθήκης, επομένως διάπονται από την αρχή της αμοιβαιότητας. Ο Θεός έχει πολλές φορές και έγκαιρα προειδοποιήσει τον άνθρωπο για τις συνέπειες των λαθασμένων του επιλογών. Επομένως ο άνθρωπος είναι ενήμερος των συνεπειών αυτών και γι' αυτό ακριβώς το λόγο φοβάται, όπως προκύπτει από την εισαγωγική έκκληση του ψαλμωδού να μην τον κρίνει ο Θεός όσο είναι οργισμένος. Όπως όμως επισημαίνει ο προφήτης Οσία, η βάση της Διαθήκης δεν είναι η τήρηση κάποιων νομικών και τελετουργικών υποχρεώσεων, αλλά η αγάπη που συνδέει το Θεό με τον Ισραήλ. Και είναι ο ίδιος ο Θεός που βεβαιώνει τον προφήτη του, τον προφήτη Οσία στην προκειμένη περίπτωση, ότι δεν πρόκειται να πράξω σύμφωνα με την οργή μου, δεν θα εγκαταλείψω στο χαμό του τον Εφραίμ. Γιατί εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος, ο Άγιος που ανάμεσά σας κατοικεί και δεν χρειάζεται να εγκατασταθώ σε πόλη. Και είναι αυτή ακριβώς η εμπειρία της άμετρης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο που δίνει στον ψαλμωδό το κουράγιο να συνεχίσει την ηκεσία του. «Σπλαχνίσουμε, Κύριε, γιατί είμαι αδύναμος. Γιάτρεψέ με, Κύριε, γιατί τρέμω σύγκορμος. Και είμαι γεμάτος ταραχή. Μα εσύ ως πότε, Κύριε, μακριά θα στέκεις». Με βάση το φραστικό που χρησιμοποιεί εδώ ο ποιητής για να περιγράψει τη δεινή του θέση, φαίνεται πως υποφέρει από κάποια βαριά αρρώστια. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και πάλι ο τρόπος που επιλέγει να περιγράψει την αιτία της αρρώστιας του, γιατί επιβεβαιώνει όσα είπαμε παραπάνω. Θεωρεί δηλαδή ότι η αιτία της αρρώστιας του είναι η απομάκρυνσή του από τον Θεό. Η απομάκρυνση μάλλον του Θεού από κοντά του. Μα εσύ πότε, Κύριε, μακριά θα στέκεις? Ενώ στην αρχή της τροφής δείχνει να αναγνωρίζει ο ίδιος την αμαρτωλότητά του. Επομένως δεν είναι ο Θεός που απομακρύνεται από τον πιστό του, αλλά ο πιστός που απομακρύνεται από τον Θεό. Είναι η τυπική αντίδραση πολλών ανθρώπων που, ενώ γνωρίζουν ότι έχουν κάνει λάθος, προτιμούν να ρίξουν την ευθύνη για το λάθος τους και τις συνέπειες τους σε κάποιον άλλον.
0: Συνομιλούμε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Αναλύουμε και εξετάζουμε στα τελευταία αυτά λεπτά της συνομιλίας μας τον έκτο ψαλμό. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, ακούμε πάλι μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Στη σημερινή μας εκπομπή και στη σημερινή μας εκπομπή, για να είμαστε ακριβέστεροι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ένα μεγάλο θέμα που πάντοτε έρχεται μπροστά μας όταν διαβάζουμε, όταν επιχειρούμε να αναλύσουμε αυτούς τους ψαλμούς, αλλά και σε ένα πιο υπαρξιακό επίπεδο, επιτρέψτε μας να πούμε, κύριε καθηγητά, είναι το πώς διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με τον Θεό. Στο συγκεκριμένο ψαλμό, λοιπόν, πώς διαχειρίζεται ο ποιητής τη σχέση του με τον Θεό, τι ζητάει από τον Θεό?
1: Όπως είπαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε Παπά, ο ποιητής αντιλαμβάνεται ότι η αιτία της αρρώστιας του είναι η απομάκρυνσή του από το Θεό. Έτσι λοιπόν ζητάει με τη δεύτερη στροφή του ποίηματός του την επανασύνδεσή του με την πηγή της ζωής, επικαλούμενος την αγάπη και την εσπλαχνία του Θεού. «Έλα και πάλι, Κύριε, σώσε τη ζωή μου, γλίτωσέ με γιατί είσαι σπλαχνικός». Στην προκειμένη περίπτωση, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρηματολογεί ο ποιητής, προκειμένου να πείσει τον Θεό να ανταποκριθεί στο αίτημά του. Παρόλο που δείχνει να εμπιστεύεται απόλυτα το έλεος του Θεού, δεν παραλείπει να προσθέσει και ένα επιχείρημα που το θεωρεί σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί. «Στη χώρα του θανάτου, άλλωστε, δεν βρίσκεται κανείς να σε θυμάται. Αλλά και μες στον Άδη, ποιος θα σε δοξολογήσει?» ρωτάει ο ποιητής τον Θεό. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο Άδης, που στα εβραϊκά λέγεται Σεόλ, είναι ο τόπος όπου καταλήγουν οι νεκροί και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον κόσμο των ζωντανών και κυρίως δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον Θεό. Όπως τονίζει ο ποιητής, κανείς δεν μπορεί να δοξολογήσει τον Θεό μέσα στον Άδη. Γι' αυτό, εφόσον όπως πιστεύει ο ίδιος ο Θεός θέλει να τον δοξολογούν, νομίζει ότι μπορεί να διαπραγματευτεί τη Θεία Βοήθεια, υπενθυμίζοντας στον Θεό ότι αν δεν τον βοηθήσει θα χάσει έναν πιστό του. Ίσως για τη σύγχρονη θεολογική σκέψη το επιχείρημα του ποιητή φαίνεται αφελές. Εδράζεται όμως σε αυτό που τονίστηκε παραπάνω, ότι δηλαδή η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο δεν στηρίζονται στην αυθαίρετη έκφραση της Θείας Βούλησης, αλλά στους όρους μιας συμφωνίας, στους όρους της Διαθήκης. Ο Θεός δέχεται να δεσμευτεί σε μια συμφωνία με τον άνθρωπο ακριβώς επειδή αγαπάει τον άνθρωπο και για χάρη του δημιούργησε τον κόσμο. Με την συμφωνία αυτή, όπως είναι γνωστό, ο Θεός δεσμεύεται να είναι πιστός στις επαγγελίες και να προστατεύει το λαό του. Και ο λαός δεσμεύεται να είναι πιστός στο Θεό και να αγαπάει τον συνάνθρωπό του. Να συμπεριφέρεται δηλαδή στον συνάνθρωπό του όπως ακριβώς θα του φερόταν ο Θεός. Και είναι ακριβώς αυτή η συμφωνία που δίνει στον άνθρωπο, επομένως και στον ψαλμωδό, το δικαίωμα να διαπραγματευτεί με τον Θεό τη σωτηρία του. Αυτό που ουσιαστικά λέει ο ψαλμωδός στο Θεό είναι ότι εφόσον στον Άδη κάθε δυνατότητα επικοινωνίας είναι ανύπαρκτη, η όποια σωτηρία επαγγέλλεται ο Θεός έχει νόημα μόνον εφόσον αφορά την παρούσα ζωή. Ίσως η αντίληψη αυτή φαίνεται ξένη προς την σύγχρονη χριστιανική αντίληψη περί αιώνιας ζωής. Αυτό είναι αλήθεια ακριβώς γιατί η σύγχρονη χριστιανική θεώρηση της μεταθάνατον ζωής έχει υπό την επίδραση της ελληνικής και κυρίως της πλατωνικής φιλοσοφίας παλιότερα και των Ινδουιστικών δοξασιών κατά τα νεότερα χρόνια απομακρυνθεί πολύ από τη βιβλική της βάση. Ελάχιστα σχετικά συγγράμματα διασώζουν σήμερα αυτή τη γνήσια χριστιανική βιβλική αντίληψη περί κολάσεως. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα παράδειγμα. Στον βίο του Αγίου Μακαρίου της Αιγύπτου σώζεται μια πολύ όμορφη ιστορία, σύμφωνα με την οποία κάποια μέρα, καθώς ο Άγιος Ασκητής περπατούσε στην έρημο, χτύπησε με το ραβδί του ένα ανθρώπινο κρανίο. Προς μεγάλη του έκπληξη, το κρανίο άρχισε να του μιλά και να του διηγείται πως κάποτε ανήκε σε κάποιον ειδωλολάτρη ιερέα που τώρα βρισκόταν στην κόλαση. Η έκπληξη του Αγίου έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν το κρανίο τον παρακάλεσε να συνεχίσει να προσεύχεται για τους αμαρτωλούς. Όπως εξήγησε ο νεκρός ειδωλολάτρης ιερέας, οι άνθρωποι στην κόλαση είναι δεμένοι πλάτη με πλάτη έτσι που κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του άλλου. Όταν όμως ο Άγιος Μακάριος προσεύχεται, τα δεσμά χαλαρώνουν λίγο και οι κολλασμένοι έχουν για κάποια δευτερόλεπτα τη δυνατότητα να ρίξουν μια πλάγια ματιά στους συνανθρώπους τους. Αυτή είναι ακριβώς την απόλυτη απομόνωση που είναι ό,τι φρικτότερο μπορεί να φανταστεί κανείς, φοβούμενος ο ψαλμωδός εντείνει τις προσευχές του στο Θεό προκειμένου να τον γλιτώσει από το θάνατο. Κουράστηκα να αναστενάζω, κάθε νύχτα κλαίω ασταμάτητα στην κλίνη μου, το στρώμα μου πλημμυρίζω δάκρυα. Στο τέλος της προσευχής του αναγνωρίζει ότι στη θέση που βρίσκεται τον έφεραν οι εχθροί του. Υπό τον όρο εχθροί μπορεί να νοούνται είτε κάποιοι που αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού, είτε τα ίδια του τα πάθη που λειτουργούν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, οδηγώντας τον μακριά από το Θεό. Αυτή η κατάσταση που δεν τη θέλει αλλά ούτε μπορεί να απαλλαγεί από αυτήν, το γεμίζει θυμό, καθώς ανάλωσε τη ζωή του σε έναν αδιέξοδο αγώνα. Τα μάτια μου θόλωσαν από το θυμό, γέρασαν να πολεμάω τους εχθρούς μου. Έτσι η τελευταία στροφή του ψαλμού είναι μια κραυγή αγανάκτησης για τους εχθρούς του, αλλά και απόλυτης εμπιστοσύνης προς το Θεό ότι τελικά θα του χαρίσει την πολυπόθητη σωτηρία. «Μακριά μου φύγετε όλοι εσείς της ανομίας οι εργάτες, γιατί ο Κύριος ανταποκρίθηκε στις γοερές κραυγές μου. Άκουσε ο Κύριος την δέησή μου, αποδέχτηκε την προσευχή μου. Ντροπή και σύγχυση μεγάλη να νιώσουν όλοι οι εχθροί μου, αμέσως να οπισθοχωρήσουν καταντροπιασμένοι». Τα ίδια ακριβώς λόγια θα χρησιμοποιήσει αιώνες αργότερα ο Ιησούς για να περιγράψει την απόρριψη όσων δεν θα κατορθώσουν να περάσουν τη στονή πύλη που οδηγεί στην κοινωνία με το Θεό. «Ουκ είδα ημάς πόθεν έστε, απόστητε απ' εμού πάντες έργα της αδικίας. Εκεί εστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, όταν όψιστε Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτες εν τη βασιλεία του Θεού, ημάς δε εκβαλωμένους έξω».
0: Υπενθυμίζουμε για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM ότι μετά και από αυτή την ανάλυση του έκτου ψαλμού και της τελευταίας ουσιαστικά παραγράφου του ψαλμού από τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, έθεσε ο καθηγητής μέσα από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση θέματα που έρχονται από μακριά, που είναι γραμμένα χιλιάδες χρόνια πριν και απασχολούσαν τότε τους ανθρώπους, αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο επίκαιρα και διαχρονικά που με διαφορετικούς ίσως τρόπους απασχολούν και εμάς σήμερα. Θέλουμε στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Να είστε καλά κύριε Παπά, και εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.
0: Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσωμε το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζήτησε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: «Αναζητώντας την αλήθεια» του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. «Αναζητώντας την αλήθεια» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη σειρά των εκπομπών, γνωριμία με τους όρους της πίστεως που προγραμμάτισε 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Βρισκόμαστε προς το τέλος του τετάρτου κεφαλαίου. Έχει ο Παύλος συζητήσει το θέμα των διαιρέσεων ανάμεσα στην Εκκλησία και έχει επίσης αξιολογήσει την πολιτεία των Αποστόλων ή των Ευαγγελιστών με την πολιτεία των πιστών της Κορίνθου, στους οποίους καταλογίζει μία αυταρέσκεια και προς το τέλος καταλήγει να τους λέει ότι θα έρθω να τακτοποιήσω τα θέματα, μέχρι όμως να έρθω σας στέλνω τον μαθητή μου τον Τιμόθεο για να σας υπενθυμίσει ποιες είναι οι οδοί Κυρίου. Δια τούτο μας λέει στον 17ο στίχο, έπεμψα ημίν Τιμόθεον ως εστί τέκνον μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, ως ο οποίος ημάς αναμνήσει θα σας τιμήσει τας οδούς μου τας εν Χριστώ. Κλείνει λοιπόν το κεφάλαιο αυτό με μερικά πρακτικά που από πίσω υποκρύπτουν και ουσιαστικά στοιχεία της παραπέρα απορίας του Αποστόλου Παύλου. Τους λέει ότι σας έχω στείλει το μαθητή μου Τιμόθεο, τον οποίο και εμπιστεύομαι. Είναι τέκνο μου αγαπητό και πιστό εν Κυρίω. Αυτός θα σας υπενθυμίσει τας οδούς μου τας εν Χριστώ. Η έννοια της οδού εν Χριστώ, ταυτόσιμη με την έννοια της οδού Κυρίου, αποτελεί κύριο άξονα στη θεολογία και του Ισραήλ και της Εκκλησίας. Αν θέλετε, όλο το μυστήριο της σωτηρίας ενεργείται δι' αυτής της οδού εν Χριστώ. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη είναι γνωστή ως οδός Κυρίου. Στην προφητική γραμματεία εμφαίνεται μέσω εικόνων ή παραβολών ή υποδείξεων, ενώ στην Καινή Διαθήκη θα αποκαλυφθεί με την ενανθρώπιση του Χριστού. Όταν ο λόγος σαρκώνεται, τότε αρχίζει να φανερώνεται το μυστήριο της οδού Κυρίου, γιατί ταυτίζεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, υποστασιάζεται στο πρόσωπό του κατά τη δήλωσή του «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Στην προφητική επίσης γραμματεία, η οδός Κυρίου, το «Νταρές Γιά», συχνά ταυτίζεται με τη δόξα του Κυρίου, το «Καβότ Γιαχβέ». Οδός Κυρίου και δόξα Κυρίου γίνονται ένα, ιδιαίτερα στον Ισαΐα. Ο Θεός δοξάζεται όχι επειδή έχει ανάγκη κάποιας αναγνώρισης, αλλά όταν η αγάπη του απλώνεται στους ανθρώπους, στον καθένα μας. Όταν εγώ παραδοθώ σε αυτή την αγάπη, φανερώνω και τη δόξα του Κυρίου. Έτσι ο δρόμος μου, η οδός μου γίνεται εκτός από οδός και δόξα Κυρίου. Από εκεί και έπειτα αυτή η οδός Κυρίου λαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά μέσα στις παραδόσεις της Εκκλησίας. Διαφοροποιούνται δηλαδή τα κριτήρια και το περιεχόμενο αυτής της οδού και αυτές οι διαφοροποιήσεις εκφράζονται ως διαφορετικές ερμηνείες. Εννοώ ότι διαμορφώνονται συν το χρόνο διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνείες στον δυτικό χριστιανισμό από ό,τι στον ανατολικό. Πολύ περισσότερο οι διαφοροποιήσεις αυτές στη Δύση αρχίζουν και παραπλασιάζονται αργότερα με τον προτεσταντισμό. Το κυριότερο σημείο αυτής της διαφοροποίησης είναι αν θα δεχθούμε ότι ο οδός Κυρίου έχει χαρακτήρα ασκήσεως ή αν έχει αυτόνομο χαρακτήρα που παράγει μισθαποδοσία, δηλαδή καταργεί τη σχέση με το Θεό και εισάγει επιβραβεύσεις ή καταδίκες. Σήμερα ζούμε ακόμη και στην Ορθόδοξη παράδοσή μας τέτοιους πειρασμούς και παγιδευόμαστε σε αντιλήψεις όπου η οδός Κυρίου αυτονομείται και νοείται ως το όλον της ενάρετης ζωής. Δεν καταλαβαίνουμε την έννοια της ασκήσεως, ότι δηλαδή οι αρετές στις οποίες μας καλεί να ενεργοποιηθούμε η Εκκλησία δεν είναι αυτόνομες δικαιώσεις του ανθρώπου. Δεν έχουν αυτόνομη αξία. Αξία έχουν μόνο ως άσκηση. Η άσκηση οδηγεί στην αρετή και δια της αρετής φτάνουμε στην αλήθεια. Ή, για να το πούμε όπως ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, δεν είναι η αλήθεια για την αρετή, αλλά η αρετή οδηγεί στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτό που υπάρχει,
αυτό που προέχει. Αν δεν φτάσεις στην αλήθεια, όλες οι αρετές, όπως η υπακοή, η αγάπη, η φιλανθρωπία, η προσευχή, η νηστεία, μένουν κενές. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά με άλλες χριστιανικές παραδόσεις, ακόμα και εξωχριστιανικές, γιατί όχι, όπου η οδηπορία θεωρείται από μόνη της και δικαίωση. Ασφαλώς υπάρχει οδηπορία, υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει ανάβαση, υπάρχει διάστημα, υπάρχει ιστορία. Αν δεν φτάσεις όμως στον κόλπο του Χριστού, δεν δικαιώνεται η ζωή. Γι' αυτό προσδιορίζουμε και χαρακτηρίζουμε την Ορθοδοξία ως ασκητική. Όλες οι αρετές είναι ασκήσεις. Παραδείγματος χάρη, ασκούμε στην αγάπη όχι γιατί κάποιος θα με επιβραβεύσει επειδή αγαπάω, αλλά για να γίνω αγάπη. Όταν γίνω αγάπη δεν ξέρω καν ότι αγαπώ, αφού η αγάπη γίνεται τρόπος υπάρξεως. Σε όλες τις ασκήσεις συμβαίνει αυτό, στην προσευχή, στην νηστεία, στην ελεημοσύνη. Στο στίχο 17 που διάβασα προηγουμένως υπάρχει και η επισήμανση «καθώς πανταχού εν πάση εκκλησία διδάσκω». Δηλαδή ότι αυτές τις οδούς που θα σας υπενθυμίσει ο Τιμόθεος όταν έρθει, τις κηρύσω σε όλη την εκκλησία. Εδώ θέλει να δείξει ο Απόστολος την οικουμενικότητα του κηρύγματος, ότι το κήρυγμα έχει καθολικό χαρακτήρα και βασίζεται στη μία αλήθεια, την αλήθεια του Χριστού που σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Μπορεί στην παιδαγωγική εφαρμογή τους αυτές οι οδοί εν Χριστώ να αναπτύσσονται πολλές φορές με διαφορετική γλώσσα, αλλά αν δεν έχουν πίσω του τη βάση του οικουμενικού χαρακτήρα, αυτές οι διαφορετικότητες μπορεί να οδηγήσουν σε σχίσματα και σε ομάδες. Όπου κι αν πήγε ο Παύλος, κήρυξε τον ίδιο εσταυρωμένο Χριστό. Όχι άλλον Χριστό εδώ και άλλον Χριστό εκεί και άλλον Χριστό εκεί. Έχει υποστηριχθεί ότι ο Παύλος προσπάθησε κάποια στιγμή να κάνει κάποια ζαβολιά στο λόγο του. Βάζω τη λέξη ζαβολιά σε εισαγωγικά. Αλλά απέτυχε και αυτό του έγινε μάθημα. Θυμίζω ότι αυτό συνέβη στην Αθήνα, όπου επέλεξε να διαλεχθεί με την ελληνική φιλοσοφία. Ήξερε ότι η αλήθεια που είχε να κηρύξει ήταν η παρουσία ενός προσώπου, όχι απλώς ενός προσώπου αναστημένου. Δεν είναι η Ανάσταση μόνο που κάνει τους Αθηναίους να κάνουν πίσω, αλλά το κήρυγμα για έναν πάσχοντα Θεό, έναν εσταυρωμένο Θεό. Γι' αυτό και στην Κόρινθο δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το σημείο. Η δύναμη του κηρύγματός του είναι ο εσταυρωμένος Χριστός και μιλάει για μια τέτοια δύναμη εδώ. Θα έρθω, λέει, γρήγορα σε εσάς και θα σας γνωρίσω, θα σας μάθω, θα βαθύνω τις μεταξύ μας σχέσεις. Και πάμε στον τελευταίο στίχο, στους τελευταίους στίχους του τέταρτου κεφαλαίου. «Ως μη ερχομένου δε μου προς ημάς εφησιώθησαν τινές». Μερικοί από εσάς, νομίζοντας πως δεν θα ξανάρθω κοντά σας, προβάλλονται για σπουδαίοι. Αλλά εγώ θα σας έρθω πολύ σύντομα, αν είναι το θέλημα του Κυρίου, και τότε θα δω όχι τα λόγια αυτών που φουσκώνουν, νομίζοντας πως είναι κάτι, αλλά τη δύναμή τους. Γιατί, καταλήγει, η Βασιλεία του Θεού δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στη δύναμη. Τι προτιμάτε, να έρθω κοντά σας με το ραβδί στο χέρι για να βάλω τάξη ή με αγάπη και πνεύμα επιοίκειας? Δεν θα μάθω από τα λόγια σας τα υπερήφανα, αλλά θα σας μάθω και θα σας καταλάβω από τη δύναμη. Σαφέστατα βέβαια εννοεί τη δύναμη του πνεύματος. Αν έχετε τη δύναμη του πνεύματος, θα σας αναγνωρίσω. Με τις άλλες δυνάμεις του λόγου, της σκέψης, της ανάπτυξης, της ερμηνείας, δεν θα σας αναγνωρίσω, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Η δύναμη αυτή δεν είναι ούτε κοσμική, ούτε κοινωνική, αλλά δύναμη που πηγάζει από τη Βασιλεία του Πνεύματος. Ενδιαφέρουσα είναι στο σημείο αυτό η διαστολή που κάνει στο χωρίο μεταξύ δυνάμεως και λόγου.
Ο λόγος ήδη έχει κριθεί σε προηγούμενους στίχους ως κενός και μωρός, εάν δεν συνοδεύεται από τη δύναμη του Πνεύματος, δηλαδή τη δύναμη του εσταυρωμένου Χριστού, όπως τα ανέπτυξε στο δεύτερο κεφάλαιο, παίζοντας με τις δυσημείες που έλεγα τότε, σοφός Παύλα μωρός, η μωρία του Θεού ισχυρότερη της σοφίας των ανθρώπων. Και τέλος, ως παιδαγωγός, αφού προγραμματίζει ένα ταξίδι να τους δει και να τους αναγνωρίσει, να τους κάνει δηλαδή οικείους του, καταθέτει και τα όπλα με τα οποία θα έρθει. Τα όπλα δεν είναι η ράβδος, είναι η αγάπη και η πραότητα. Το ρητορικό ερώτημα «Εράβδο έλθω προς ημάς ή εν αγάπη πνεύματι τεπραότητος» κρύβει μία τρυφερότητα, δεδομένη της αυτονόητης απάντησης ότι ως όπλα διαθέτει μόνο αγάπη και πραότητα. Δεν μπορεί να έρθει εράβδο προς τα πνευματικά του τέκνα ένας πατέρας όπως ο Παύλος.

Εισερχόμαστε στο 5ο κεφάλαιο, το οποίο μέχρι και το 8ο κεφάλαιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι εισάγει μια γενική θεματική, τη διαπραγμάτευση δηλαδή των σχέσεων των πιστών μεταξύ τους. Αλλά για να προσεγγίσουμε αυτά τα κεφάλαια που διαπραγματεύονται ακριβώς αυτές τις σχέσεις, θα πρέπει να τα διαβάσουμε και ευχαριστιολογικά και εσχατολογικά. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε μονόπλευρα ιστορικά, δηλαδή να πούμε ότι μας περιγράφει τι συμβαίνει και τι θα έπρεπε να συμβαίνει ή ότι κάνει κριτική σε αυτά που συμβαίνουν. Ο Παύλος ενδιαφέρεται για το σώμα Χριστού, του οποίου μέλος είναι κάθε πιστός, και όχι για μια αυτόνομη ηθική καθαρότητα των ανθρώπων. Ιδιαίτερα μάλιστα ενδιαφέρεται να αναδείξει τη σύναξη των πιστών στη Θεία Ευχαριστία και να την αναδείξει ως πραγματοποίηση της Βασιλείας του Θεού. Ίσως το είδαμε και προηγουμένως, δεν τον ενδιαφέρουν κάποιες ηθικές παρεκτροπές ως ηθικές παρεκτροπές, αλλά τον ενδιαφέρει να καταρτιστεί το σώμα του Χριστού μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Οτιδήποτε εμποδίζει την κατάρτιση αυτού του σώματος πρέπει να ελεγχθεί. Κατά τούτο όμως να ελεγχθεί επειδή εμποδίζει την κατάρτιση ακριβώς αυτού του ευχαριστιακού σώματος. Στα κεφάλαια 5 και 6 ειδικότερα καταθέτει θέσεις εξ αφορμής πρώτον της περιπτώσεως μιας ιδιότυπης αιμομιξίας, δεύτερον της συγχύσεως μεταξύ ανθρώπινης και θείας δικαιοσύνης και τρίτον της χρήσεως ελευθερίας. Ας πάμε όμως στα κείμενα. Ξεκινάει με τον πρώτο στίχο και λέει «Όλος ακούεται εν ημίν πορνεία και τη αυτή πορνεία ή της ουδέ εν της έθνεσιν ονομάζεται, ώστε γυναίκα την άτου πατρός έχει». Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες, να συζεί δηλαδή κάποιος με τη μητριά του. «Και εσείς», συνεχίζω με μετάφραση, «αντί να λυπηθείτε βαθιά ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την Εκκλησία, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Εγώ πάντως, απόν σωματικά, παρόν όμως πνευματικά, και με την εξουσία που μου δίνει ο Κύριος μας Ιησούς, έχω ήδη καταδικάσει σαν να ήμουν παρόν αυτόν που διέπραξε μια τέτοια ασκήμια». Αφού λοιπόν συγκεντρωθεί η Εκκλησία, στην οποία θα μετέχω και εγώ πνευματικά, με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού, να παραδοθεί ο άνθρωπος αυτός στο σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του την ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι εύκολο κείμενο αυτό, ιδίως ως προς τον τελευταίο του στίχο. Ακούγεται λοιπόν, τους λέει, ότι ανάμεσά σας υπάρχει πορνεία και μάλιστα τέτοια πορνεία που ούτε η

εκεί δεν εμφανίζουν. Γιατί ένας από εσάς ζει με τη γυναίκα του πατέρα του. Ονομάζει πορνεία λοιπόν τη σχέση ενός μέλους της Εκκλησίας της Κορίνθου με τη μητριά του, με την οποία συζούσε μετά τον θάνατο του πατέρα του. Είναι η επικρατέστερη ερμηνεία. Δηλαδή ο πατέρας πρέπει να έχει πεθάνει και ο νέος την είχε ως σύζυγό του. Θέλω όμως να πω δύο λέξεις για την πορνεία, γιατί και παρακάτω θα προσεγγίσει αυτό το θέμα ο Παύλος όταν αναφερθεί στο γάμο και την παρθενία. Η λέξη πορνεία από το ρήμα «παίρνιμι» που σημαίνει «πουλάω» δηλώνει την ερωτική σχέση εκτός της θεσμικής μορφής του γάμου, κυρίως με μεσολάβηση συναλλαγής. Άρα στη λέξη πορνεία υπολαμβάνει κυρίως απουσία ελεύθερης σχέσης. Η πορνεία αλλά και η μοιχεία είναι κυρίως πράξη που αναιρεί την ενότητα της κοινότητος και βρίσκεται στους αντίποδες του γάμου, που ακριβώς διασώζει αυτή την ενότητα. Αυτή είναι η διάκριση ανάμεσα στο γάμο και την πορνεία. Η πορνεία λειτουργεί ως μια ατομική πράξη. Ο γάμος αναδύεται μέσα από την κοινότητα και αναφέρεται στην κοινότητα των ανθρώπων. Ο Παύλος εδώ αναφέρεται στην πορνεία που ενεργείται εντός της εκκλησιαστικής κοινότητας της Κορίνθου από ένα μέλος της. Θυμίζω ότι ήδη στη διδασκαλία των προφητών η πορνεία παίρνει διαστάσεις μεταφυσικές, αφού ανάγεται στη σχέση Γιαχβέ-Ισραήλ. Αν ο γάμος είναι εικόνα της σχέσης Θεού-ανθρώπου και λειτουργεί ως οδός κατανόησης αυτής της σχέσης, όπως επισημαίνει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, ανάγοντας τη γαμήλια σχέση σε σχέση Χριστού και Εκκλησίας, τότε η πορνεία, ιδιαίτερα μάλιστα η μοιχεία, διαστρέφει αυτή την εικόνα. Γίνεται εικόνα σχέσης με τα είδωλα. Είναι ειδωλολατρεία. Ειδικά στο βιβλίο του προφήτη Οσιέ βρίσκουμε μια περιγραφή της ειδωλολατρείας, της αναιρέσεως της σχέσης με το Γιαχβέ, και ο λαός που λειτουργεί μέσα στην ειδωλολατρεία χαρακτηρίζεται πόρνη γυναίκα. Το βιβλίο του Οσιέ, θυμίζω, αποτελεί ένα σχόλιο σε αυτή την πορνεία ή μοιχεία, και ο Παύλος με αυτό κυρίως το περιεχόμενο προσεγγίζει το θέμα. Άλλωστε, η Εκκλησία παρέλαβε και ενέταξε στη δική της προοπτική ακριβώς αυτή την αντίληψη. Θυμίζω επίσης ότι μερικές δεκαετίες αργότερα ο Απόστολος Ιωάννης θα οραματιστεί την κατατρόπωση της ειδωλολατρείας υπό τη συμβολική εικόνα της πόλης Βαβυλών, που χαρακτηρίζει πόρνη, και θα την καταγράψει. Έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, η οποία εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής πεπότηκε πάντα τα έθνη, πότισε όλα τα έθνη. Στο δεύτερο στίχο τώρα αναφέρεται σε μία φυσίωση, μία υπερηφάνεια, έναν εγωισμό των Κορινθίων. «Και ημείς πεφυσιωμένοι εστε και ουχή μάλλον επενθύσατε με την παρουσία αυτού του γεγονότος, της πορνείας ενός μέλους της κοινότητας. Συμβαίνει λοιπόν αυτό ανάμεσά σας», τους λέει, «και εσείς είστε υπερήφανοι και δεν πενθείτε για αυτό που συμβαίνει ανάμεσά σας. Δεν φροντίζετε να αποκοπεί αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος από το σώμα σας. Η προσωρινή κρίση, δηλαδή, πέραν της εσχατολογικής, βασίζεται κυρίως επί πράξεων, δηλαδή γεγονότων, και όχι επί διαθέσεων ή τάσεων. Οι διαθέσεις, κυρίως ως ένδοθεν καταστάσεις, εν υπάρχουν ούτως ή άλλως σε κάθε άνθρωπο και τίθενται σε δοκιμασία όταν ως πιστοί συγκροτούμε το ευχαριστιακό σώμα, όπου κατεξοχήν επιδιώκεται η θεραπεία της φύσης μας, όπως με έξοχο τρόπο αναπτύσσει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, λέγοντας ότι δεν πρέπει να απουσιάζουμε από τη Θεία Λειτουργία
γιατί εκεί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μετασκευάζει και μεταπλάττει τη φύση μας, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Συνεχίζει τώρα ο Παύλος λέγοντας ότι εγώ απόν το σώματι, παρόν δε το πνεύματι, ήδη και κρικά, ως παρόν τον ούτο τούτο κατεργασάμενον, τον έχω κρίνει αυτόν που έχει διαπράξει αυτήν την ανομία. Λοιπόν, εγώ είμαι μαζί σας πνευματικά, θέλει να τους πει, και έχω κρίνει σαν να είμαι παρόν σωματικά ανάμεσά σας και θέλω να τον διώξετε από την κοινότητα. Αν και θα μπορούσε κανείς να διαβάσει ως παροιμιακή την έκφραση «παρόν το πνεύματι», θα πρέπει να την επεκτείνουμε στην αντίληψη μιας καθολικής ενότητας που διατρέχει το σώμα της Εκκλησίας δια της δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τα μέλη του σώματος του Χριστού σε όλη την οικουμένη, ώστε να μπορούμε να λέμε ότι την ώρα που είμαι στη Θεία Ευχαριστία κοινωνώ δια του Αγίου Πνεύματος με όλα τα μέλη του ίδιου αυτού σώματος, του σώματος δηλαδή του Χριστού. Έτσι ο Παύλος ζητάει από τους πιστούς της Εκκλησίας της Κορίνθου να πάρουν μία απόφαση ως σύνολο, όχι όμως ένα αφηρημένο σύνολο, αλλά ένα σύνολο που έχει από πίσω του ένα συγκεκριμένο όνομα, ένα όνομα που το συγκροτεί, και αυτό είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και υπογραμμίζει ότι «εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού συναχθέντων ημών και του αιμού Πνεύματος συν τη δυνάμει του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Όχι να μαζευτούμε για να πάρουμε μία απόφαση που αφορά την ιστορία, αλλά να συναχθούμε για να δούμε τι θα κάνουμε με έναν άνθρωπο που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και έχει αποτύχει. Σε αυτή τη φράση φαίνεται γιατί ο Παύλος ασχολείται με αυτό το ηθικό εκ πρώτης όψεως θέμα. Διερωτάται κανείς αν τον ενδιαφέρει το ηθικό θέμα. Κάποιος παρεξετράπει ηθικά. Ουσιαστικά όμως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ότι η αταξία συμβαίνει μέσα σε μία σύναξη όπου επικεφαλής είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η σύναξη στο όνομα του Ιησού έχει εσχατολογικό περιεχόμενο και φανερώνεται ακριβώς στη Θεία Ευχαριστία. Στη Βασιλεία του Θεού οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων αποτυπώνουν τη σχέση των ανθρώπων με το Θεό. Θέλω να θυμηθούμε ότι η εσχατολογική διάσταση που υπάρχει σε όλα τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου ίσως να διαφέρει από την εσχατολογική διάσταση που δίνει η θεολογία της Εκκλησίας στους επόμενους αιώνες σε ένα σημείο. Ο Παύλος περιμένει τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού αμέσως, στα χρόνια του. Όχι μόνο ο Παύλος, όλη η πρώτη Εκκλησία ζει με τον ενθουσιασμό αυτής της δεύτερης παρουσίας, της αποκαταστάσεως δηλαδή της δικαιοσύνης του Θεού. Έχουμε μαρτυρίες ότι ο χαιρετισμός των πρώτων χριστιανών ήταν «Μαράν Αφά», που σημαίνει «Ο Κύριος Εγγύς». Λίγα χρόνια πριν από την Κόρινθο έχει γράψει μία επιστολή στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι κάτω από έναν τέτοιο ενθουσιασμό εγκαταλείπουν την ιστορία τελείως, ζουν σε ένα μεταϊστορικό ενθουσιασμό. Και όταν κατεβαίνουν οι μαθητές του Παύλου από τη Θεσσαλονίκη και τον συναντούν στην Κόρινθο, του μεταφέρουν την ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των πιστών της Θεσσαλονίκης. Δεν εργάζονται, ζουν μέσα σε έναν ενθουσιασμό, περιμένουν όπου να είναι να γίνει η Ανάσταση και συγχρόνως απορούν με στεναχώρια μεγάλη γιατί κάποιοι πεθαίνουν ανάμεσά τους. Αυτή είναι η αφορμή που οδηγεί τον Απόστολο Παύλο να γράψει την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή για να τους εξηγήσει ότι ναι, θα έρθει ο Κύριος, θα υπάρξουν κάποια σημεία πριν από την έλευση του Κυρίου. Αλλά αυτή η έλευση του Κυρίου δεν αναιρεί την ιστορία.
λειτουργούμε μέσα στην ιστορία αναμένοντας τον Κύριο. Αργότερα αυτό θα πάρει λίγο διαφορετικές διαστάσεις στη θεολογία της Εκκλησίας. Πάντως, ήδη με τη θεολογία του Παύλου έχουμε μία έλευση της Δευτέρας Παρουσίας ως εδώ και τώρα μέσα στη Θεία Ευχαριστία, αλλά συγχρόνως και αναμενόμενη. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα στο στίχο, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία πρώτη μορφή της συνοδικότητας της Εκκλησίας κατά ανάλογο τρόπο της συνοδικότητας που εξέφρασε η Αποστολική Σύνοδος των Ιεροσολύμων λίγα χρόνια πριν. Και εκεί και εδώ υπάρχουν ο λαός, ο Απόστολος και ο Κύριος. Να μαζευτούμε λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος στον 5ο στίχο, εσείς παρόντες σωματικά, εγώ παρόν πνευματικά, και να παραδώσουμε τον τιούτον, τον σατανά ισόλεθρον της σαρκός, ή να το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Λοιπόν, να καταστραφεί η σάρκα του, για να σωθεί το πνεύμα του κατ' εκείνη την ημέρα του Κυρίου, δηλαδή κατά την εσχατολογική κρίση. Πρόκειται ασφαλώς για έναν αφορισμό, δηλαδή μία αποβολή από τη σύναξη της Εκκλησίας, ο οποίος όμως αφορισμός έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα, παιδεύει, δεν καταστρέφει. Όπως σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόκειται για τιμωρία που αποβλέπει σε ιατρία και όχι για τιμωρία χωρίς φροντίδα, για σωτηρία ή χωρίς στόχο. Όταν μιλάμε για αφορισμό, θέλω να θυμίσω, ή για ανάθεμα, τουλάχιστον στη δική μας παράδοση, αναφερόμαστε σε φιλάνθρωπη ενέργεια που αποβλέπει πρώτον στην προστασία του ευχαριστιακού σώματος από επηρεασμούς λαθεμένων κατευθύνσεων και δεύτερον σε μέρημνα για σωτηρία του ανθρώπου που έσφαλε. Όπως ίσως θα θυμάστε, το θέμα το είχε προσεγγίσει ο Παύλος στο 3ο κεφάλαιο της επιστολής, υπογενική έννοια, όταν αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των ενεργειών του ανθρώπου σε σχέση με την παρουσία η απουσία του Χριστού ως θεμέλιου λίθου επί του οποίου οικοδομεί κανείς τη ζωή του, με κατάθεση από μέρους του Αποστόλου της άποψης ότι τα έργα, δηλαδή η σάρκα, μπορεί να χαθούν. Το πνεύμα όμως, δηλαδή η υπόσταση, το πρόσωπο, θα σωθεί έστω με δυσκολία, σαν να πέρασε μέσα από πυρκαγιά, δηλαδή από τη δοκιμασία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Αποκαλυπτική είναι ως προς το θέμα που θίγουμε η προσέγγιση του Παύλου που αναπτύσσεται στη δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή, η οποία στάλθηκε επίσης από την Κόρινθο κατά την πρώτη παραμονή του εκεί, ως προς τη σχέση του ευχαριστιακού σώματος απέναντι σε σφάλοντες αδελφούς. Εάν κάποιος τους έλεγε τότε «δεν υπακούει στο λόγο μας», αυτόν να τον σημειώνετε, να τον υπογραμμίζετε και να μην συναναμίγνυστε αυτόν, να μην του κάνετε παρέα, ή να εντραπεί για να ντραπεί και μη ως εχθρόν ηγείστε, αλλά νουθετείτε ως αδελφό, να μην τον αντιμετωπίζετε ως εχθρό, αλλά ως αδελφό. Μέρημνα του ευχαριστιακού σώματος δεν είναι η αιώνια καταδίκη του αμαρτωλού, αλλά η υπόδειξη οδού σωτηρίας. Με τον αφορισμό ήδη η σάρκα στερείται της ζωοποιού τροφής, δηλαδή του σώματος και αίματος του Κυρίου, ώστε η ψυχή ή το πνεύμα να λαχταρίσει ξανά αυτή την τροφή.

Περνάμε στο στίχο 6 τώρα. Ου καλόν το καύχημα ημών. Ουκ είδατε ότι μικρά ζύμη όλον το φύραμα ζυμή. Δεν είναι καλό να καυχέστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι. Και συνεχίζει, διαβάζω από μετάφραση. Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός. Ας γιορτάζουμε λοιπόν το Πάσχα όχι με το ψωμί που περιέχει την παλιά ζύμη, τη ζύμη της αμαρτίας και της πονηρίας, αλλά με το άγιμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας. Το Πάσχα του Χριστού φέρνει νέα κατάσταση στη ζωή των ανθρώπων. Σε αυτή τη νέα κατάσταση ό,τι υπήρχε αναγεννάται και καινουργείται, γι' αυτό κυριαρχεί ειλικρίνεια και αλήθεια. Κάθε στοιχείο του παλαιού κόσμου που παραμένει μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση τη νέα πορεία του πιστού. Η εικόνα του ζυμώματος, όπου λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι, έχει χρησιμοποιηθεί και από τον Χριστό. Ο ίδιος ο Παύλος έχει περιλάβει τη φράση «μικρά ζύμη όλο το φύραμα ζυμί» και στην επιστολή προς Γαλάτας, την οποία απέστειλε επίσης από την Έφεσο ένα ή δύο έτη πριν αποστείλει την Άλφα προς Κορινθίους. Είναι φανερό ότι πρόκειται για παροιμιώδη φράση. Συνεχίζει λοιπόν και λέει ότι πρέπει να καθαριστούμε από την παλαιά ζύμη, γιατί είμαστε νέο φύραμα, καθώς είμαστε άζυμοι, δεν επηρεαζόμαστε από τη ζύμη την παλαιά. Η παλαιά ζύμη δεν είναι μόνο ο παλαιός Ισραήλ, αλλά και κυρίως μάλιστα ο παλαιός άνθρωπος, ο εαυτός μου πριν σχετιστώ με τον Χριστό, ο οποίος θυσιάστηκε για τη σωτηρία όλων μας. Η ζωή των πιστών διαφέρει από τη ζωή των απίστων, γιατί διαμορφώνεται ως συνανάσταση με τον Χριστό. Η αναφορά στο Πάσχα και μάλιστα με την προσθήκη ημών, το Πάσχα ημών λέει, δηλαδή στο Πάσχα των χριστιανών, οδηγεί τον Παύλο να μιλήσει για έναν καινούριο άρτο που δίνει ζωή στους ανθρώπους. Επίσης, επιτρέπει να συσχετίσει τον άζυμο άρτο του Ιουδαϊκού Πάσχα που κουβαλάει την άρνηση του Μεσσία και τη σταύρωσή του με έναν άλλο άρτο καθαρότητας και αγάπης που εγκαινιάζει η θυσία του Χριστού. Στη νέα αυτή κατάσταση υπόκειται η εξαγγελία του Χριστού ότι αυτός είναι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τη σφάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και προχωράει καταληκτικά στη συμπρασματική φράση, ώστε εορτάζομεν μη εν ζύμη παλαιά, μη δε εν ζύμη κακίας και πονηρίας, αλ εν αζύμης ειλικρινίας και αληθείας. Συμπερασματική επομένως, όπως είπα, πρόταση που ερμηνεύει την προηγούμενη θέση του Παύλου. Το δικό μας Πάσχα είναι μια διαρκής γιορτή χαράς στην προοπτική της Θείας Βασιλείας. Δεν παράγει κακία ή πονηρία, αλλά καθαρότητα και αλήθεια. Η τροπολογία του Παύλου σε σχέση με την εικόνα της ζύμης και των αζύμων είναι εμφανής. Η παλαιά ζύμη εμπεριέχει την ιστορία του Ισραήλ, η οποία δεν έφερε τελικά τη Θεία Βασιλεία. Ένας νέος άρτος έρχεται να θρέψει τον νέο Ισραήλ, δηλαδή το σώμα της Εκκλησίας, άζυμος τώρα γιατί παραπέμπει σε Πάσχα, δηλαδή σε πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Αυτός ο άρτος εμπεριέχει ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, οι οποίες κάνουν καινούρια τη ζωή των πιστών, οδηγώντας τους στην ανέρεση της φθοράς και της σύγχυσης. Κατά τη διατύπωση δηλαδή του στίχου 6, ότι μικρά ζύμη όλον το φύραμα ζυμί, με την απουσία της ζύμης κακίας και πονηρίας, αφήνουμε χώρο να δράσει το
το Άγιο Πνεύμα. Συνεχίζει τώρα στον ένατο στίχο, λέγοντας: σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή να μη συναναστρέφεστε ανθρώπους που έχουν ανήθικη διαγωγή. Βέβαια δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την εκκλησία σας ανήθικους αυτού του κόσμου, ή τους πλεονέκτες, ή τους κλέφτες, ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Και συνεχίζει: με αυτό λοιπόν που σας έγραψα εννοούσα να μη συναναστρέφεστε κάποιον που, ενώ ονομάζεται χριστιανός, είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαγας. Με τέτοιου είδους άνθρωπο πρέπει να αποφεύγεται ακόμα και το κοινό φαγητό. Φυσικά, συνεχίζει, δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ και αυτούς που είναι έξω από την εκκλησία. Ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία δεν πρέπει να τους κρίνετε, θέτει το ερώτημα. Η Γραφή λέει: διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας. Όπως είπαμε στην εισαγωγή των μαθημάτων, είχε προηγηθεί μια επιστολή προς τους Κορινθίους, η οποία όμως δεν διασώθηκε. Φαίνεται ότι σε εκείνη την επιστολή είχε επισημάνει τον κίνδυνο συναναστροφής με ανθρώπους που θεωρούσαν την πορνεία ως περίπου φυσιολογική συνθήκη στην κοινωνία των ανθρώπων, δεδομένων των συνθήκων που είχαν αναπτυχθεί στην πόλη της Κορίνθου λόγω της λατρείας της πάντιμης Αφροδίτης και της παρουσίας εκατοντάδων εταίρων που υπηρετούσαν στο ιερό της. Η συνέχεια της πρότασης δείχνει ότι αναφέρεται στον ειδωλολατρικό κόσμο της πόλης, υπενθυμίζοντας ότι η ένταξη στο σώμα του Χριστού σημαίνει έξοδο από τις συνθήκες του κόσμου. Μια τέτοια έξοδος εκ του κόσμου νοείται βέβαια τροπικός και όχι τοπικός. Θυμίζω τη διάσταση που δίνει ο Χριστός στη σχέση των μαθητών του και του κόσμου στη λεγόμενη αρχιερατική προσευχή του προς τον Ουράνιο Πατέρα, λέγοντας: ουκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού, αλλά να τους προστατέψεις από την παρουσία του πονηρού ή των πονηρών καταστάσεων και πραγμάτων. Εκ του κόσμου και εσύ, καθώς εγώ εκ του κόσμου και μη. Δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως και εγώ δεν ανήκω στον κόσμο. Τώρα τους λέει στο στίχο 11: σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε με ανθρώπους που είναι πόρνοι, πλεονέκτες, ειδωλολάτρες, λίδωροι, μέθυσοι, άρπαγες κλπ. Η παρουσία του χαρακτηρισμού αδελφός μας προσανατολίζει να εννοήσουμε ότι αναφέρεται σε μέλη της εκκλησίας της Κορίνθου. Οπότε εύλογα δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει μία άμβλυνση των ηθικών αξιών μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα. Ο κατάλογος των ηθικών παρεκτροπών είναι βαρύς ασφαλώς. Ιδιαίτερα εντυπωσιάζει η αναφορά σε ειδωλολατρεία και εάν δεχθούμε ότι οι αναφορές αφορούν πιστούς της Εκκλησίας, τότε συμπεραίνουμε ότι εντός του εκκλησιαστικού σώματος λανθάνουν παγανιστικές καταστάσεις. Ο αγώνας της Εκκλησίας, θυμίζω, για να ξεφύγουμε από νοοτροπίες και πρακτικές βίου που ενδημούν στον παγανισμό, από μορφές δηλαδή ειδωλολατρείας που εχμαλωτίζουν τους ανθρώπους, ήταν τεράστιος, ιδίως κατά τις περιόδους μαζικών μεταστροφών στη χριστιανική πίστη, και επιτρέψτε μου να πω, εξακολουθεί να είναι. Στις επιστολές του Παύλου αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων πολύ συχνά συναντάμε τέτοιες αντιδράσεις των διδασκάλων της πίστεως απέναντι σε φανερές ή λανθάνουσες εισχωρήσεις ειδωλολατρικών απόψεων ή πρακτικών στον εκκλησιαστικό βίο. Το φαινόμενο τέτοιων εισχωρήσεων παρατηρείται μέχρι σήμερα. Η παρατήρηση τώρα όσον αφορά ότι με τέτοιους ανθρώπους δεν πρέπει ούτε να συντρώγουμε
Εκ πρώτης όψεως αναφέρεται σε κοινωνικές συναναστροφές των πιστών με ειδωλολάτρες ή με εμφανώς αμαρτωλούς αδελφούς. Νομίζω όμως ότι υπονοείται ο συγχρονισμός στο ίδιο ευχαριστιακό δείπνο ή πάντως σε συμπόσιο με αδελφούς της πίστεως ένθεν κακήθεν. Και θα καταλήξει ο Απόστολος Παύλος με τους τελευταίους στίχους να μας πει ότι η έξω είναι η εκτός εκκλησίας, ενώ η έσω είναι η πιστή. Αυτούς ο Θεός, λέει, θα τους κρίνει. Τους έσω μπορούμε να τους κρίνουμε εμείς, εσείς αν θέλετε, και να βγάλετε τους πονηρούς από ανάμεσά σας. Η κρίση του Παύλου για πιστούς ως μέλη της Εκκλησίας που παραβαίνουν τις ηθικές αρχές της, τις εντολές του Χριστού όπως τις ονομάζουμε, κατά τη διατύπωση του ίδιου του Χριστού διδάσκοντες αυτούς τη ρήμ πάντα όσα είναι τυλά μην ημίν, τους τοποθετεί σε μια κατηγορία όπου η έξω και η έσω συγχέονται. Την τελική κρίση θα την ενεργήσει βέβαια ο Θεός, αλλά οφείλουν και οι πιστοί να ενεργούν από τώρα μία κρίση, έστω προσωρινή, προς διαφύλαξη της εγρήγορσης του όλου σώματος της Εκκλησίας. Όσο για τον προσδιορισμό των πονηρών, αιτιατική ενικού, δεν αναφέρεται μόνο στον αμαρτήσαντα πιστό, αλλά και στον διαβολικό πειρασμό ή και στον διάβολο, σύμφωνα με την έννοια που έχει η λέξη στην Κυριακή προσευχή «και ρίσε ημάς από του πονηρού». Προσθέτω, για να τελειώσω με αυτό το πέμπτο κεφάλαιο, ότι θα πρέπει να το δούμε στην πάβια διαλεκτική μεταξύ του κόσμου τούτου και του κόσμου της Βασιλείας του Θεού. Η απόφαση να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού είναι συγχρόνως απόφαση να εγκαταλείψουμε το πνεύμα του κόσμου.

Εισερχόμαστε στο έκτο κεφάλαιο και όπως είχα πει όταν ξεκινήσαμε το πέμπτο κεφάλαιο, αυτά τα δύο κεφάλαια έχουν να κάνουν με ένα σχολιασμό του Αποστόλου ως προς τον πρακτικό βίο των πιστών της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν επισημαίνει για τις διαφορές που ενδεχομένως υπάρχουν μεταξύ των πιστών, οι οποίοι θα καταφύγουν, για να τις ξεκαθαρίσουν αυτές τις διαφορές, θα καταφύγουν ενδεχομένως σε κοσμικά δικαστήρια. Όταν κάποιος λέει έχει μια διαφορά με έναν άλλο χριστιανό, πώς τολμάει να καταφέρει στην κρίση των άδικων ειδωλολατρών δικαστών και όχι στην κρίση των μελών της Εκκλησίας? Δεν ξέρετε, συνεχίζει, ότι αυτοί που αποτελούν το λαό του Θεού θα κρίνουν τελικά τον κόσμο? Και αφού από εσάς θα γίνει η τελική κρίση του κόσμου, είστε ανίκανοι να κρίνετε μικροδιαφορές μεταξύ σας? Δεν ξέρετε ότι εμείς θα κρίνουμε ακόμα και αγγελικά πνεύματα και να μην μπορούμε να κρίνουμε ζητήματα της καθημερινής ζωής? Όταν λοιπόν έχετε να κρίνετε τέτοια ζητήματα, να ορίζετε δικαστές μέσα από την Εκκλησία, έστω και τους πιο περιφρονημένους. Αυτό σας το λέω για να ντραπείτε. Εκεί φτάσατε να μην βρίσκεται ένας άνθρωπος γνωστικός ανάμεσά σας που να μπορέσει να λύσει μια διαφορά ανάμεσα σε αδελφούς. Αλλά χριστιανός σέρνει χριστιανός στα δικαστήρια και μάλιστα σε δικαστήρια απίστων. Είναι φανερό ότι αναφέρεται σε πρακτικές του βίου των χριστιανών της Κορίνθου και δια των χριστιανών της Κορίνθου στα μέλη της Εκκλησίας ανά την Οικουμένη. Αν οι πιστοί είναι αδελφοί εν Χριστώ και μέλη ενός σώματος που συνδέονται μεταξύ τους επειδή η κεφαλή αυτού του σώματος είναι ο Χριστός, δεν νοούνται καταρχήν προστριβές μεταξύ τους. Αυτή είναι η βασική θέση του Παύλου. Αν ωστόσο παρουσιάζονται θέματα προστριβών μεταξύ εν Χριστώ αδελφών, είναι απαράδεκτο να καταφεύγουν στα δικαστήρια των ειδωλολατρών για να επιλύσουν τις διαφορές τους. Με απόλυτο τρόπο βέβαια χαρακτηρίζει τους εθνικούς άδικους, ασφαλώς με κριτήριο τη δικαιοσύνη του Θεού. Άγιοι είναι οι πιστοί λόγω της φραγίδας του Αγίου Πνεύματος που έλαβαν κατά τη βάπτισή τους. Πρωτίστως Άγιοι είναι οι μαθητές του Χριστού και κατ' επέκταση η διάδοχή τους, σύμφωνα με τον Λόγο του Χριστού, ότι εσείς που με ακολουθήσατε θα κρίνετε τους πιστούς. Γενικότερα βέβαια Άγιοι είναι και όσοι θα πιστεύσουν στους αυτίκοες και αυτόπτες μάρτυρες του Χριστού, τους Αποστόλους, όπως το επισημαίνει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Σε αυτή την προοπτική θα εννοήσουμε τη δικαιοδοσία των Αγίων να κρίνουν τον κόσμο. Και δεν πρόκειται μόνο για την τελική κρίση των έσχατων καιρών, αλλά για μια ενδημούσα συνθήκη μέσα στην ιστορία. Ήδη η ένταξη εκάστου πιστού στο σώμα της Εκκλησίας, εκτός του ότι τον καθιστά εν δυνάμει Άγιο, συγχρόνως τον αναδεικνύει κριτή του κόσμου, αφού τον διαχωρίζει από τον άπιστο. Η δική του πίστη φανερώνει την απιστία των ειδωλολατρών. Η δική του δικαιοσύνη φανερώνει την αδικία των απίστων. Επομένως, αφού οι πιστοί είναι κριτές του κόσμου με βάση τη δικαιοσύνη του Θεού, είναι ανάξιο να ασχολούνται οι πιστοί για πράγματα ελάχιστης σημασίας. Και μάλιστα για να δείξει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ονόμασα ελάχιστης σημασίας, σπέβδει να υπογραμμίσει ότι οι πιστοί ακόμα και τους αγγέλους θα κρίνουν. Το σώμα της Εκκλησίας αποτελεί το ύψιστο δικαστήριο που αναδεικνύει την καταδίκη και την κατατρόπωση των πρώην αγαθών και έπειτα αντίθεων αγγέλων, των δαιμόνων. Τη δυνατότητα να εκδιώκει τους δαίμονες την αντλεί το σώμα αυτό από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος
δίκασε, καταδίκασε και θανάτωσε τον αντίδικο άπαξ και διαπαντός δια του θανάτου του. Μπροστά σε αυτό το μέγιστο γεγονός, πόσο μικρή και πόσο αστεία δείχνει η ενασχόληση των ανθρώπων με μικρά πράγματα του βίου μας. Αποκαλυπτική είναι ως προς το σημείο αυτό η νεκρόσιμη ακολουθία στην οποία μαθαίνουμε τη σχετικότητα και τη μηδαμινότητα των επίγειων αγαθών.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού.

Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τα σχόλια, τις κρίσεις, απόψεις, τις γνώμες σας, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο ώρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ.

Τι θα με βοηθούσε, γέροντα, πρακτικά να αποκτήσω ταπείνωση? Πώς αποκτά ταπείνωση κανείς? Όταν του λένε μια κουβέντα, να λέει δυο? Να μην σηκώνει μύγα στο σπαθί του? Όταν σου δίνεται ευκαιρία για ταπείνωση, να δέχεσαι την ταπείνωση. Έτσι αποκτιέται η ταπείνωση. Το φάρμακο το δικό σου είναι να κινείσαι απλά, ταπεινά. Να δέχεσαι όπως η γη και τη βροχή και το χαλάζι και τα σκουπίδια και τα φτισήματα, εάν θέλεις να ελευθερωθείς από τα πάθη σου. Οι εξωτερικές ταπεινώσεις βοηθούν τον άνθρωπο να ελευθερωθεί πολύ γρήγορα από τον παλαιό εαυτό του όταν τις δέχεται. Εγώ, γέροντα, έχω ανάγκη από πολλή ταπείνωση. Να πας να αγοράσεις. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πουλούν την ταπείνωση και μάλιστα δωρεάν, αρκεί να τη θέλεις. Ποιοι είναι αυτοί, γέροντα? Είναι οι άνθρωποι που όταν δεν έχουν καλή πνευματική κατάσταση φέρονται αδιάκριτα και με τη συμπεριφορά τους μας ταπεινώνουν. Η ταπείνωση δεν αγοράζεται από τον μπακάλι όπως τα ψώνια. Όταν λέμε «Δώσ' μου, Θεέ μου, ταπείνωση», ο Θεός δεν θα πάρει τη σέσουλα και θα αρχίσει «Πάρε ένα κιλό ταπείνωση εσύ, μισό κιλό εσύ», αλλά θα επιτρέψει να έρθει λόγου χάρη κάποιος άνθρωπος αδιάκριτος να μας φερθεί σκληρά, ή θα πάρει από άλλον τη χάρη του και θα έρθει να μας βρήσει. Έτσι θα δοκιμαστούμε και θα εργαστούμε, εάν θέλουμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση. Αλλά εμείς δεν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνει ο αδελφός μας κακός για να βοηθηθούμε εμείς, και θυμώνουμε με τον αδελφό. Και ενώ ζητάμε από το Θεό ταπείνωση, δεν δεχόμαστε τις ευκαιρίες που μας στέλνει για να ταπεινωθούμε. Αλλά δυσανασχετούμε. Κανονικά θα έπρεπε να χρωστάμε ευγνωμοσύνη σε αυτόν που μας ταπεινώνει, γιατί αυτός είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης μας. Όποιος ζητάει στην προσευχή του ταπείνωση από το Θεό, αλλά δεν δέχεται τον άνθρωπο που του στέλνει ο Θεός για να τον ταπεινώσει, τότε δεν ξέρει τι ζητάει.

Όταν γέροντα κάνω ένα σφάλμα και βλέπω ότι οι άλλοι θα μπορούσαν να με προλάβουν να μην το κάνω, του ζητώ το λόγο. Ακόμη και στο να διορθωθούμε, μόνον από τον εαυτό μας πρέπει να έχουμε απέτηση. Αλλά εσύ κάνεις σαν τα μικρά παιδιά που έχουν μόνο απαιτήσεις. Όμως γέροντα, πότε θα μεγαλώσω? Πότε θα καταλάβω ότι έχω και υποχρεώσεις? Όταν μικρύνεις. Όταν δηλαδή καλλιεργήσεις την ταπείνωση και την αγάπη. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ γράφει «Σμίκρινον σε αυτόν εν πάση προς πάντας ανθρώπους». Πώς γίνεται αυτό? Με την ταπεινή συμπεριφορά. Σε μια οικογένεια, σε ένα μοναστήρι κλπ, όταν υπάρχει αγωνιστικό πνεύμα για την πνευματική καλλιέργεια και ταπεινώνεται ο ένας τον άλλον, αυτό βοηθάει όλους, όπως στην πρώτη εκκλησία που γινόταν δημόσια εξομολόγηση και όλοι βοηθιούνταν. Όποιος ταπεινώνεται, χαριτώνεται από το Θεό και μετά βοηθάει και τους άλλους. Η ταπεινή συμπεριφορά ποτέ δεν πληγώνει τον άλλον, γιατί ο ταπεινός πάντα έχει και αγάπη.

Γέροντα, τι θα με βοηθήσει να νιώθω ότι είμαι κάτω από όλες τις αδελφές? Για να νιώθεις κατώτερη από όλες τις αδελφές, να σκέφτεσαι τις πολλές δωρεές που σου έδωσε ο Θεός και δεν τις έχεις διπλασιάσει. Να λες τον εαυτό σου το τάλαντο που σου έδωσε ο Θεός και δεν τις έχεις διπλασιάσει. Να λες τον εαυτό σου το τάλαντο έμαθα μόνο να χτυπώ.

Από τη στιγμή όμως που έχουμε το λογισμό ότι ο άλλος είναι κατώτερος από εμάς, δεν μπορούμε να βοηθηθούμε. Γέροντα, όταν αναγνωρίζω την αρετή του άλλου, αυτό έχει ταπείνωση? Φυσικά, όταν ευλαβείσαι και αγαπάς τον άλλον που έχει αρετή, αυτό δείχνει ότι έχεις ταπείνωση και αγαπάς πραγματικά την αρετή. Σημάδι πνευματικής πρόοδου είναι αυτό. Ένα καλό που έχεις δεν το θεωρείς σπουδαίο και το παραμικρό καλό του άλλου το βλέπεις πολύ ανώτερο από το δικό σου. Πάντα δηλαδή εκτιμάς το καλό των άλλων. Τότε έρχεται άφθονη η Θεία Χάρης. Γι' αυτό όποιος πιστεύει ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι του, αυτός είναι ανώτερος, γιατί έχει τη χάρη του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι έχουν και τις αδυναμίες τους, έχουν και τα καλά τους, τα οποία ή κληρονόμησαν από τους γονείς τους ή τα απέκτησαν με αγώνα. Άλλος 10%, άλλος 30%, άλλος 60%, άλλος 90%. Επομένως, όλοι μπορούμε να πάρουμε κάτι καλό από τους άλλους για να ωφεληθούμε και να ωφελήσουμε. Αυτό άλλωστε είναι το ορθόδοξο πνεύμα. Εγώ και από μικρά παιδιά βοηθιέμαι, άσχετα αν δεν το φανερώνω, για να μην υπερηφανευθούν και βλαφθούν.

Γέροντα, πώς ένας άνθρωπος αλλάζει σε ένα μήνα κι άλλος αγωνίζεται χρόνια και προκοπή δεν κάνει? Εσείς τι λέτε, πώς γίνεται αυτό? Γέροντα, μου λέει ο λογισμός πως αν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ζητήσει το έλεος του Θεού, τον βοηθάει ο Θεός και προοδεύει. Αυτό είναι. Ταπείνωση χρειάζεται. Πνευματική πρόοδος υπάρχει όπου υπάρχει πολλή ταπείνωση. Όσοι βρήκαν το δρόμο της ταπεινοφροσύνης προχωρούν στην πνευματική ζωή σύντομα, σταθερά και χωρίς κόπο. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει την ταπείνωση, αυτή τη μεγάλη δύναμη. Όλη η πρόοδος εκεί βρίσκεται. Όσο κανείς ταπεινώνεται, τόσο χαριτώνεται από το Θεό και τόσο πιο πολύ προοδεύει. Πόση δύναμη έχει η ταπείνωση, κι όμως δεν την αξιοποιούν οι άνθρωποι. Γέροντα, μια ταπεινή ψυχή έχει πιο εύκολο πνευματικό αγώνα? Και βέβαια, γιατί ο ταπεινός με λίγο σπρόξιμο τρέχει πολύ. Πάρε μια μπύλια, κάντε την έτσι, κυλάει. Κάντε την αλλιώς, πάλι κυλάει. Γιατί δεν έχει εξογκώματα για να σκαλώνει. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση, προσπαθώντας κανείς να καλλιεργήσει την ταπείνωση, να ταπεινώνει συνέχεια τον εαυτό του και τελικά να πέσει στην απόγνωση? Όχι, γιατί η πραγματική ταπείνωση φέρνει ελπίδα, όχι απελπισία. Απελπισία φέρνει ο εγωισμός, γιατί ο εγωιστής στηρίζεται στον εαυτό του, ενώ ο ταπεινός

ελπίζεις το έλεος του Θεού. Μέσα από τη συντριβή της ταπεινώσεως, σιγά σιγά αναπτύσσεται ο πνευματικός άνθρωπος. Όλη η ζωή του ανθρώπου μετά είναι ένας μεγάλος και φιλότιμος αγώνας. Αλλά πάντα προχωρεί με μεγάλη ελπίδα στο Θεό, απογοητευμένος από τον εαυτό του με την καλή έννοια. Απογοητευμένος δηλαδή από το εγώ του. Γέροντα, την ελπίδα στο έλεος του Θεού τη νιώθει και ένας άνθρωπος που δεν έχει καλή πνευματική κατάσταση και που ξέρει κανείς αν έχει καλή πνευματική κατάσταση. Ο άνθρωπος ένα μόνο μπορεί να ξέρει, ότι δεν έχει καλή πνευματική κατάσταση. Ακόμη και να έχει, δεν τη βλέπει, επειδή και τότε μόνον την αμαρτωλότητά του βλέπει. Γιατί όποιος αγωνίζεται για την πρόοδο την πνευματική, ποτέ δεν βλέπει την πρόοδό του. Μόνο τις πτώσεις του βλέπει.

Τίποτε δεν μας λείπει. Μυαλό έχουμε, ηλικία έχουμε. Ο εαυτός μας είναι το εμπόδιο. Αν δεν πετάξουμε τον εαυτό μας, πώς θα μπει μέσα μας ο Χριστός? Αν πετάξουμε τον εαυτό μας και φύγει ο κακός ενοικιαστής, ο παλαιός άνθρωπος, θα κατοικήσει στο κενό της καρδιάς ο κενός άνθρωπος της Καινής Διαθήκης και θα γεμίσει ο ναός μας, όλη η ύπαρξή μας, από αγάπη. Γιατί θα φιλοξενείται μέσα μας η αγάπη, ο Χριστός. Τότε πια η καρδιά γίνεται καμπάνα και χτυπάει συνέχεια χαρμόσυνα και τόσο δυνατά που κοντεύουν να σπάσουν οι τσασμάδες, τα κόκαλα των πλευρών, οι οποίοι είναι σουβαντισμένοι με πυλό που έγινε σάρκα με τη διαταγή του Θεού. Κι αν βρεθείς στην έρημο και δεν υπάρχει ναός, τότε ναός είναι το σώμα σου και καμπάνα η καρδιά σου. Όταν ο άνθρωπος δώσει την καρδιά του στο Θεό, τότε και τα μυαλά του ανθρώπου είναι παρμένα από την αγάπη του Θεού και η καρδιά του σκυρτάει συνέχεια. Νιώθει το κεφάλι του ελαφρό και το σώμα του σαν μπούπουλο. Και όταν η αγάπη του Θεού είναι περισσότερη από τη χωρητικότητα της καρδιάς, το χτύπημα της καρδιάς ακούγεται και στους γύρω του, γιατί σε αυτή την κατάσταση συμμετέχει και το σώμα. Μια καρδιά τόσο μικρή και μπορεί να αγαπάει τόσο πολύ. Και αν είναι τόση η αγάπη του ανθρώπου για το Θεό, σκεφτείτε τι είναι η αγάπη του Θεού. Εννοώ σε ποσότητα, γιατί σε ποιότητα είναι ίδια η αγάπη του Θεού με τη δική μας, όταν και η δική μας είναι πνευματική. Τι μεγάλο κακό κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι να μην θέλουμε να δώσουμε την αγάπη μας στο Χριστό, αλλά να τη χαραμίζουμε σε γήινα, φθηνά και μάταια πράγματα. Μια ζωή ακόμη και χιλίων ετών και χίλιες καρδιές να έχει κανείς, δεν φθάνουν για να τις δώσει στο Χριστό, για τη μεγάλη αγάπη που μας έδειξε και που μας δείχνει και στη συνέχεια. Μας συγχωρεί, μας ανέχεται και καθαρίζει τις βρώμικες ψυχές μας με το θεϊκό του αίμα.

Όταν ανάψει η πνευματική αγάπη, φλογίζεται όλο το στήθος. Όλο το στήθος γίνεται μια φλόγα. Καίγεται ο άνθρωπος από τη μεγάλη γλυκιά φλόγα της αγάπης του Θεού. Πετάει. Αγαπάει με αγάπη πραγματική, μητρική. Αυτή η εσωτερική φλόγα την οποία ανάβει ο ίδιος ο Χριστός με την αγάπη του, θερμαίνει το σώμα πολύ περισσότερο από την αισθητή φωτιά και έχει τη δύναμη να καίει και κάθε σκουπίδι, κάθε κακό λογισμό που πετάει το ταγκαλάκι, καθώς και κάθε κακή επιθυμία και κάθε άσχημη εικόνα. Τότε η ψυχή αισθάνεται και τις θείες ειδονές που δεν συγκρίνονται με καμιά άλλη ειδονή. Αχ, αυτή η φλόγα δεν μπήκε ακόμη μέσα σας. Αν ανάψει και φουντώσει στην καρδιά σας, δεν θα σας συγκινούν καθόλου πια τα μάταια πράγματα. Εύχομαι να κάψει ο Θεός με την αγάπη του τις καρδιές σας. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Βλέποντας το μακάριο γέροντα Σιλουανό, συχνά σκεπτόμασταν. Κάθε εκδήλωση της χριστιανικής ζωής παρουσιάζεται σαν να είναι σε όλα παράδοξη και τελείως αντίθετη προς τη συνηθισμένη πορεία της ανθρώπινης ζωής και προς τα μέτρα της. Ο χριστιανός ταπεινώνεται στην καρδιά του ως τον έσχατο βαθμό. Κατέρχεται με τη συνείδησή του κάτω από όλα τα κτίσματα και με την ταπείνωση αυτή ανέρχεται προς το Θεό υπεράν όλης της κτήσεως. Ο χριστιανός απομακρύνεται από τον κόσμο, φροντίζοντας εγωιστικά για τη σωτηρία του, εγκαταλείπει τα πάντα ως άχρηστα. Μισεί πατέρα, μητέρα, παιδιά. Αρνείται κάθε σαρκικό δεσμό. Αναζητώντας το Θεό, μισεί τον κόσμο και κλείνεται ολόκληρος στα βάθη της καρδιάς του. Και όταν εισέλθει πραγματικά εκεί για να πολεμήσει τον σατανά, για να καθαρίσει την καρδιά του από κάθε αμαρτωλό πάθος, τότε μέσα στην ίδια του την καρδιά συναντάται με το Θεό. Και εν το Θεό αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του συνδεδεμένο άρρηκτα με όλο το κοσμικό είναι. Και δεν θεωρεί πια τίποτε ως ξένο ή αλότριο γι' αυτόν.

διακόπτοντας την αρχή τους δεσμούς με τον κόσμο, ξαναβρίσκει τον κόσμο μέσα του με τον Χριστό. Αλλά τώρα πια τελείως διαφορετικό, και συνδέεται μαζί του με το σύνδεσμο της αγάπης για όλη την αιωνιότητα. Στην αιώνια ζωή του, η προσευχή περικλείει τώρα κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από απόσταση, τόπο ή ιστορική περίοδο που έζησε. Τότε γνωρίζει πως η καρδιά του δεν είναι μόνο ένα φυσικό όργανο ή το όργανο της ψυχικής ζωής, αλλά κάτι μεταφυσικό που δεν υπάγεται σε ορισμό, ικανό να προσεγγίσει το Θεό, την πηγή κάθε υπάρξεως. Στη βαθιά καρδιά του, ο χριστιανός, κατά κάποιο τρόπο, βιώνει όλη την ιστορία του κόσμου ως προσωπική και βλέπει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και όλον τον ανθρώπινο κόσμο. Και δεν υπάρχει τότε γι' αυτόν άνθρωπος ξένος, αλλά αγαπά τους πάντες, όπως παράγγειλε ο Χριστός. Για να κρατηθεί κανείς στην αγάπη του Θεού, είναι απαραίτητο να φτάσουν και η οργή και το μίσος στην έσχατη ένταση, αλλά να κατευθύνονται εναντίον της αμαρτίας που ζει εν εμή, εναντίον του κακού που ενεργεί εν εμή και όχι εναντίον του αδελφού. Όλη η δύναμη της αντιστάσεως στο κοσμικό κακό συγκεντρώνεται στη βαθία καρδία του χριστιανού, ενώ εξωτερικά, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, ουκανθίσταται το πονηρό. Η καρδιά του χριστιανού φοβάται το παν, ακόμη και την ελαφρότερη κίνηση της σκέψεως ή ενός μη αγαθού αισθήματος. Ανησυχεί για όλα και πονά και θλίβεται ταυτοχρόνως. Ταυτοχρόνως όμως δεν πτωείται από τίποτε. Έστω κι αν ο ουρανός συγκρουστεί με τη γη, έστω κι αν τα βουνά πέσουν σαν κεραυνό στα κεφάλια μας, η βαθία καρδία του χριστιανού θα παραμείνει ειρηνική. Ο χριστιανός είναι το πιο ανυπεράσπιστο όν. Υπόκειται στην πίεση όλων και καθενός χωριστά. Ο χριστιανός είναι δούλος όλων και περίψημα όλων. Συγχρόνως όμως, αυτός και μόνο αυτός είναι ελεύθερος και παραβίαστος με την πιο βαθιά έννοια της λέξεως.

αρχίζοντας από την αποταγή, την άρνηση και το μίσος, σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, ή της έρχεται προς με και ου μισεί τον πατέρα εαυτού και τη μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δυνατέ μου μαθητής είναι. Και ακόμη, πας εξ ημών, ως ου καποτάσετε, πάση της εαυτού υπάρχουσιν, ου δύνατε είναι μου μαθητής. Ο χριστιανός καταλήγει στον πόθο, την ψυχήν αυτού θύνε, υπέρ Χριστού και υπέρ φίλων και εχθρών. Έτσι εγκαταλείποντας και μισώντας τα πάντα, διακόπτοντας τις σχέσεις με όλους, ο χριστιανός λαμβάνει από το Θεό τη δωρεά της αιώνιας πνευματικής αγάπης για όλους και για όλα. Εγκαταλείποντας τα πάντα, απαλλασσόμενος από όλα, γίνεται κάτοχος αμέτρητων μεγάλων θησαυρών, αληθινών και άφθαρτων, ως μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων. Έτσι, συγκρινόμενη με τη συνηθισμένη ζωή, η χριστιανική ζωή παρουσιάζεται να αντιφάσκει σε όλα. Όταν επικοινωνούσαμε με τον γέροντα, πολλές φορές σκεπτόμασταν: περπατά στη γη με τα πόδια του, εργάζεται με τα χέρια του και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους όσο πιο απλός άνθρωπος, αλλά κανένας εκτός από το Θεό δεν τον γνωρίζει.

Η καθημερινή πείρα μας βεβαιώνει πως ακόμη και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς, δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί? Κυρίως διότι είναι αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν πως αυτό υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις και όπως λέει ο γέροντας, ζητούσαν από το Θεό τη βοήθεια της χάριτος, τότε αναμφίβολα θα δέχονταν αυτό το δώρο. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή, όχι μόνο οι άπιστοι, αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί, φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους, σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους, θα υποφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό. Και τότε θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώς από τον εχθρό. Η σκέψη για την αδυναμία του χριστιανισμού είναι βαθιά λανθασμένη. Οι Άγιοι κατέχουν δύναμη αρκετή για να κυριαρχούν στους ανθρώπους, στις μάζες, αλλά πορεύονται την αντίθετη οδό. Υποτάσσονται στον αδελφό και έτσι συσσωρεύουν μέσα τους αγάπη τέτοια που ουσιαστικά παραμένει άφθαρτη. Σε αυτή την οδό εξασφαλίζουν τη νίκη που μένει αιώνια, αντίθετα με τη νίκη δια της βίας που ποτέ δεν είναι σταθερή και αποτελεί ουσιαστικά μάλλον ντροπή παρά δόξα για την ανθρωπότητα.

Ο γέροντας καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο, έστω κι αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για το Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος, όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι της νύχτας. Στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό, ακόμη και στις πιο μύχιες κινήσεις της ψυχής. Αυτή είναι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του γέροντα, η αληθινή πίστη. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση το Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ρυφθούν στο πυρ που έφερε στη γη ο Κύριος. Φοβούνται να καταναλωθούν από αυτό και να χάσουν την ψυχή τους. Όσοι όμως δεν δηλίασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του γέροντα, γνωρίζουν ότι μεταβεβήκαση στην αιώνια ζωή και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους.

Για πολλά χρόνια η ζωή του γέροντα ήταν προσευχή για τον κόσμο. Και με άγνωστο σε μας τρόπο η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πως όσο ακόμη θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή, ο κόσμος θα διαφυλάσσεται από το Θεό. Αλλά όταν λείψει τελείως από το πρόσωπο της γης η αγάπη για τους εχθρούς, τότε ο κόσμος θα χαθεί στο πυρ της γενικής σειράξεως. Η οδός του γέροντα είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο κόσμος στο σύνολό του δεν την αποδέχθηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται ως κάτι φυσικό, οι άνθρωποι καταφεύγουν στη φυσική δύναμη. Την οδό αυτή ακολούθησαν πολλές φορές και χριστιανοί. Κατά το Μεσαίωνα, η Δυτική Εκκλησία έδωσε στη φυσική πάλη με το κακό δογματική δικαίωση, την οποία μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει απορρίψει. Τότε η φυσική πάλη με το κακό έπαιρνε τη μορφή ιερής εξέτασης. Τώρα όμως παίρνει άλλες μορφές, που εν τούτης στην πνευματική τους ουσία αποτελούν το ίδιο φαινόμενο. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της αρχαίας και της νέας μέχρι τις ημέρες μας, είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις τάσεως προς την ιδέα της φυσικής πάλης με το κακό, αλλά ευτυχώς αυτές περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιεραρχών ή εκκλησιαστικών ομάδων. Η Αγία Εκκλησία όμως όχι μόνο δεν ευλόγησε και δεν δικαίωσε δογματικά αυτά τα μέσα, αλλά πάντοτε πορευόταν την οδό του Κυρίου, την οποία ακολούθησε ο εσταυρωμένος Χριστός, που φέρει επάνω του το βάρος του κόσμου.

Ο γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μίας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε: «Στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά, όταν οι Σαμαρίτες δεν ήθελαν να δεχθούν το Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε: «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σκέψη: να σωθούν οι πάντες.

Ο νόμος, αν ταιριάζει εδώ η λέξη αυτή, ο νόμος της αιώνιας ζωής, συνοψίζεται σε δύο εντολές. Αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον πλησίον. Όταν όμως ο ασκητής απομακρύνεται από τον κόσμο, αρχικά η ζωή του συγκεντρώνεται κυρίως στην πρώτη εντολή και στην προσωπική μετάνοια, που παίρνει χαρακτήρα εγωιστικό. Αργότερα, όταν η μετάνοια φτάσει σε ένα ορισμένο μέτρο πληρότητας και η ψυχή του ασκητή γευθεί τη χάρη, τότε αρχίζει μέσα του να ενεργεί η αγάπη του Χριστού, που ξεχύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα. Τότε, παρότι μένει ακόμη στην έρημο και δεν βλέπει τον κόσμο με τα σωματικά μάτια του, τον βλέπει πνευματικά και ζει βαθιά τα παθήματα του κόσμου με τη χριστιανική συνείδηση για το ανεπανάληπτο και τη μεγάλη και αιώνια αξία κάθε ανθρώπου. Όπου και αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο και αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στο δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται.

Επέτρεψε ο Θεός εκ μέρους να δω πώς τρινούσε ο γέροντας, για να μη στερηθεί ο κόσμος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία του έδωσε ο Θεός να γνωρίσει. Τον καταπονούσε βαθιά λύπη και για όλους τους λαούς της γης ζητούσε την ευσπλαχνία του Θεού. Έτσι η γνήσια προς το Θεό αγάπη μεταβάλλεται σε γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο. Και γι' αυτό η συνεχής διαβεβαίωση του γέροντα ήταν ότι όποιος δεν συμπονά τους εχθρούς, σε αυτόν η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Μιλώντας για συμπόνια για τους εχθρούς, δεν εννοούσε τον περιφρονητικό οίκτο, αλλά την ευσπλαχνία της καρδιάς που αγαπά. Και αυτό ήταν γι' αυτόν η ένδειξη της αληθινής οδού του Θεού. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, 210-7298-222 από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα από αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Με αυτόν τον τέλειο τρόπο απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το κακό. Πηγαίνουμε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού, έρχεται η χαρά μέσα μας, φεύγει η ενοχή. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει ο εξομολόγος που έχει τη χάρη να συγχωρεί. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός. Εγώ από μικρός το είχα και τώρα ακόμη. Όταν συνέβαινε να αμαρτήσω, το εξομολογιόμουν και μου έφευγαν όλα. Πετούσα από τη χαρά μου. Είμαι αμαρτωλός, αδύνατος. Καταφεύγω στην ευσπλαχνία του Θεού. Σώζομαι, γαλινεύω και τα ξεχνάω όλα. Κάθε μέρα σκέπτομαι ότι αμαρτάνω, αλλά επιθυμώ ό,τι μου συμβαίνει να το κάνω προσευχή και να μην το κλείνω μέσα μου. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτε. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση κάνει ο Χριστός. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες. Μετά εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση, που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με τα μυστήρια. Για να μετανοήσει η ψυχή πρέπει να ξυπνήσει. Εκεί στο ξύπνημα αυτό γίνεται το θαύμα της μετανοίας. Και εδώ βρίσκεται η προαίρεση του ανθρώπου. Το ξύπνημα όμως δεν έγκυται μόνο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μόνος δεν μπορεί. Επεμβαίνει ο Θεός. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Χωρίς τη χάρη δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος. Η αγάπη του Θεού θα κάνει το παν. Μπορεί να μεταχειριστεί κάτι, μια ασθένεια ή κάτι άλλο, εξαρτάται, για να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Άρα η μετάνοια δια της Θείας Χάριτος κατορθούται. Απλά και απαλά εμείς θα κάνουμε μια κίνηση προς το Θεό και από εκεί και πέρα έρχεται η Χάρις.

Μπορεί να μου πείτε, τότε με τη χάρη γίνονται όλα. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο. Γίνεται και εδώ εκείνο ακριβώς που λέω. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το Θεό αν ο Θεός δεν μας αγαπήσει. Ο Απόστολος Παύλος το λέει πολύ ωραία. Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθένδες υπό Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μετάνοια. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε αν ο Κύριος δεν μας δώσει μετάνοια. Και αυτό ισχύει για τα πάντα. Δηλαδή, ισχύει το γραφικό «χωρίς εμού, ούδι να στε πείν ουδέν». Αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μετάνοια δεν έρχεται. Οι προϋποθέσεις είναι η ταπείνωση, η αγάπη, η προσευχή, οι μετάνοιες, ο κόπος για το Χριστό. Αν δεν είναι το συναίσθημα αγνό, αν δεν υπάρχει απλότητα, αν η ψυχή έχει ιδιοτέλεια, δεν έρχεται η Θεία Χάρις. Συμβαίνει τότε να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε, αλλά να μην αισθανόμαστε ανακούφιση. Η μετάνοια είναι πολύ λεπτό πράγμα. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Η μετάνοια μας αγιάζει. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει ο εξομολόγος που έχει τη χάρη να συγχωρεί. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός.

Η αγάπη προς τον Χριστό δεν έχει όρια. Το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον. Εκτείνεται παντού, στα πέρατα της γης. Παντού σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ ήθελα να πάω να ζήσω μαζί με τους χίπηδες στα Μάταλα, χωρίς βέβαια αμαρτίες, για να τους δείξω την αγάπη του Χριστού. Πόσο είναι μεγάλη και πώς μπορεί κάποιος να τους αλλάξει, να τους μεταμορφώσει. Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήταν ένας ασκητής και είχε δυο υποτακτικούς. Προσπαθούσε πολύ να τους ωφελήσει και να τους κάνει καλούς. Είχε όμως την ανησυχία αν όντως προχωρούν στην πνευματική ζωή, αν προοδεύουν και αν είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού. Περίμενε ένα σημάδι γι' αυτό από το Θεό, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Κάποια ημέρα θα γινόταν αγρυπνία στην εκκλησία μιας άλλης κήτης που απήχε πολλές ώρες από τη δική τους. Έπρεπε να γίνει πορεία μες στην έρημο. Έστειλε τους υποτακτικούς του από το πρωί ώστε να φτάσουν νωρίς για να τακτοποιήσουν την εκκλησία. Και ο γέροντας θα πήγαινε το απόγευμα. Οι υποτακτικοί είχαν προχωρήσει αρκετά όταν ξαφνικά άκουσαν βογκητά. Ήταν ένας άνθρωπος βαριά τραυματισμένος και ζητούσε βοήθεια. «Πάρτε με σας παρακαλώ», τους έλεγε, «γιατί εδώ είναι ερημιά. Κανείς δεν περνάει. Ποιος θα μπορέσει να με βοηθήσει? Εσείς είστε δυο. Σηκώστε με και οδηγήστε με στο πρώτο χωριό». «Δεν μπορούμε», του είπαν. «Βιαζόμαστε να πάμε για την αγρυπνία. Έχουμε πάρει εντολή να ετοιμάσουμε». «Πάρτε με σας παρακαλώ. Αν με αφήσετε θα πεθάνω. Θα με φάνε τα θηρία». «Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε? Πρέπει να πάμε στο καθήκον μας». Και έφυγαν. Το απόγευμα ξεκίνησε ο γέροντας για την αγρυπνία. Πέρασε από τον ίδιο δρόμο. Έφτασε και στο μέρος που ήταν ο τραυματισμένος. Τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει: «Τι έπαθες, άνθρωπε του Θεού, τι έχεις? Από πότε είσαι εδώ, δεν σε είδε κανείς?» «Πέρασαν το πρωί δύο μοναχοί και τους παρακάλεσαν να με βοηθήσουν, αλλά βιαζόντουσαν να πάνε στην αγρυπνία». «Θα σε πάρω εγώ, μην ανησυχείς», του λέει. «Δεν μπορείς εσύ, είσαι γέροντας. Δεν μπορείς να με σηκώσεις, αδύνατον». «Όχι, θα σε πάρω. Δεν μπορώ να σε αφήσω». «Μα δεν μπορείς να με σηκώσεις. Θα σκύψω και εσύ πιάσου από πάνω μου και λίγο-λίγο θα σε πάω σε κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα σε φτάσω». Και τον πήρε με μεγάλη δυσκολία και άρχισε να βαδίζει με το βάρος εκείνο μες στην άμμο. Πάρα πολύ δύσκολα. Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι και σκεπτόταν: «Έστω και σε τρεις μέρες θα φτάσω». Καθώς όμως προχωρούσε, άρχισε να νιώθει το φορτίο του πιο ελαφρό. Πιο ελαφρό. Και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να μην κρατάει τίποτα. Τότε γυρίζει πίσω να δει τι συμβαίνει και βλέπει με έκπληξη πάνω του έναν άγγελο. Ο άγγελος του είπε: «Με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσω ότι οι δύο υποτακτικοί σου δεν είναι άξιοι της Βασιλείας του Θεού, γιατί δεν έχουν αγάπη».

Όταν έρθει να κατοικήσει σε όλο το χώρο της ψυχής μας ο Χριστός, τότε φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι πλάνες, όλες οι στενοχωρίες. Τότε φεύγει και η αμαρτία. Να κάνετε μετάνοιες όταν προσεύχεστε, έστω και αν αυτό σας κουράζει. Η προσευχή που συνοδεύεται από εκούσια θυσία γίνεται πιο ευάρεστη στο Θεό και πιο αποτελεσματική. Ο γέροντας συμβούλευε τα πνευματικά του τέκνα να προσεύχονται για τους άλλους, ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα. «Ξέρετε, αισθάνομαι ότι με τις προσευχές μου σας βοηθώ πολύ. Όταν προσεύχεστε για κάποιον άνθρωπο που τον επηρεάζει ο διάβολος με τα αμαρτωλά πάθη, μην του το λέτε, γιατί θα το μάθει ο διάβολος και θα ξεσηκώσει αντίσταση στην ψυχή του και η προσευχή σας δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Να προσεύχεστε για αυτόν μυστικά και η προσευχή θα τον βοηθάει. Η ευτυχία μπορεί να υπάρξει, αλλά απαιτείται μία προϋπόθεση. Να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία, αγαπώντας τον Χριστό και τηρώντας τις εντολές του. Έτσι θα φτάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι. Διαφορετικά θα είναι ψυχικά φτωχοί. Δεν θα μπορούν να δώσουν αγάπη και θα έχουν δαιμονικά προβλήματα που τους κάνουν δυστυχισμένους».

προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν συν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριο, κακυμνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσαι εκεί το δώρο σου, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Να πάεις πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία. Είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών Του. Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' Αυτόν. Χρειάζεται αγώνας. Έχουμε να παλέψουμε προς τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνος τούτου. Έχουμε να παλέψουμε με το λέοντα των οριόμενων. Δεν επιτρέπεται στον αγώνα να επιτύχει ο πολυμήχανος.

να μην εκβιάζουμε με τις προσευχές μας το Θεό. Να μην ζητούμε από το Θεό να μας απαλλάξει από κάτι, ασθένεια κλπ. Ή να μας λύσει τα προβλήματά μας. Αλλά να ζητούμε δύναμη και ενίσχυση από εκείνον για να τα υπομένουμε. Όπως εκείνος κρούει με ευγένεια την πόρτα της ψυχής μας, έτσι και εμείς να ζητούμε ευγενικά αυτό που επιθυμούμε. Και αν ο Κύριος δεν απαντάει, να σταματάμε να το ζητούμε. Όταν ο Θεός δεν μας δίνει κάτι που επίμονα ζητούμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Εφόσον πιστεύουμε στην αγαθή Του πρόνοια, εφόσον πιστεύουμε ότι Εκείνος γνωρίζει τα πάντα από τη ζωή μας και ότι πάντα θέλει το αγαθόν, γιατί να μην δείχνουμε εμπιστοσύνη. Να προσευχόμαστε απλά και απαλά, χωρίς πάθος και εκβιασμό. Ξέρουμε ότι παρελθόν, παρόν και μέλλον όλα είναι γνωστά, γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ουκ έστι κτήσεις αφανείς ενώπιον αυτού, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Εμείς να μην επιμένουμε. Η προσπάθεια κάνει κακό αντί για καλό. Μην κυνηγάμε να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε, αλλά να τα αφήνουμε στο θέλημα του Θεού. Γιατί όσο το κυνηγάμε, τόσο αυτό απομακρύνεται. Άρα λοιπόν, υπομονή και πίστη και γαλήνη. Και αν το ξεχάσουμε εμείς, ο Κύριος ποτέ δεν ξεχνάει. Και αν είναι για το καλό μας, θα μας δώσει αυτό που πρέπει και όταν πρέπει.

να ζητούμε στην προσευχή μόνο τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν είπε ο Κύριος, ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Εύκολα, ευκολότατα ο Χριστός μπορεί να μας δώσει ό,τι επιθυμούμε. Και κοιτάξτε το μυστικό. Το μυστικό είναι να μην το έχετε στο νου σας καθόλου. Καθόλου να ζητήσετε το συγκεκριμένο πράγμα. Το μυστικό είναι να ζητάτε την ένωσή σας με τον Χριστό ανιδιοτελώς. Χωρίς να λέτε «δώσ' μου τούτο, δώσ' μου εκείνο». Είναι αρκετό να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δεν χρειάζεται ο Θεός ενημέρωση από μας για τις διάφορες ανάγκες μας. Εκείνος τα γνωρίζει όλα ασυγκρίτως καλύτερα από μας και μας παρέχει την αγάπη Του. Το θέμα είναι να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη με την προσευχή και την τήρηση των εντολών Του. Να ζητούμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτε. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όσοι πηγαίνουν για πρώτη φορά στο ιατρείο, ας ενθυμούνται και ας σημειώνουν τους πόνους. Και όσοι στη ζωή της υπακοής, την ταπείνωση που είχαν. Στους πρώτους η ελάττωση των πόνων θα είναι όσο καμία άλλη η βεβαία απόδειξη ότι βελτιώθηκε η υγεία τους. Και στους δευτέρους η αύξηση της αυτομεμψίας. Η συνείδησή σου ας είναι ο καθρέπτης της υπακοής σου. Και αυτό είναι αρκετό. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Η καινοδοξία αφαιρεί την ανταμοιβή των έργων και κάνει την εργασία αυτών που κοπιάζουν ανώφελη, ενώ η υπερηφάνεια μαζί με τη ζημιά περικλεί και μεγάλο κίνδυνο εξαιτίας της κάφησης. Επειδή αρνείται το Θεό που είναι συνεργάτης στα καλά έργα και αποδίδει στον εαυτό της την αξία των κατορθωμάτων της. Όσιος Νείλος, ο ασκητής.

Ο εγωισμός ταυτίζεται με το θάνατο. Με το θάνατο ως ακοινωνισία. Είναι η ανυπαρξία σχέσης. Η φιλαυτία είναι η πηγή όλων των συμπτωμάτων. Είναι η μητέρα όλων των παθών, σύμφωνα με τον συγγραφέα της Κλίμακος. Για τούτο και η εκκλησιαστική ζωή πρέπει να ξεκινάει από την αρχή, από την πηγή, από την αιτία. Ο εγωισμός είναι ένας τρόπος να μην είσαι και συχνά μπορεί και να μην έχει εξωτερικά συμπτώματα. Ο διάβολος, λέει ένας άγιος της Εκκλησίας, νηστεύει ασταμάτητα, αγρυπνεί συνεχώς, δεν φωνεύει, δεν πορνεύει κλπ. Αλλά υφίσταται και υπάρχει με έναν τρόπο κοινωνισίας άσχετο, αλαζονικό. Η άσκηση αναφέρεται στην εκοπή του ιδίου θελήματος, της φιλαυτίας, που είναι η αφετηρία όλων των παθών και των συμπτωμάτων, και στον εγωκεντρισμό, εμβάπτησή μας στο φρόνημα του Χριστού, και όχι στην αυτονομημένη εκοπή ενός δευτερεύοντος πάθους. Η μεμονωμένη εκοπή δευτερεύοντος πάθους ποτέ δεν είναι ανθεκτική. Απεναντίας, ένα κόβεις και με περισσότερα αντικαθίσταται. Αγνώστου.

Ο σιωπηλός και ήσυχος άνθρωπος, όταν προσεύχεται, φυλάσσει τις αισθήσεις του και τοποθετεί θυρωρό στη σκέψη του για να συγκρατεί τον εαυτό του. Και προσέχει να μην ανοίξει πολύ τα χείλη του ακόμη, ενώ τη γλώσσα του την κινεί μόνο ήσυχα και ανάλογα με τη δύναμή του αποδίδει καθαρές τις προσευχές στο Χριστό. Εύχεται υπέρ των εχθρών και των φίλων μαζί. Μη γνωρίζοντας εχθρό, δεν συμμετέχει σε μάχες και έρηδες, από τις οποίες προέρχονται οργές και κραυγές και θυμοί. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όταν το βράδυ με ευχάριστη καρδιά φτάσεις στο κρεβάτι σου για ύπνο, φέρνες στο νου σου τις ευεργεσίες και την πρόνοια του Θεού. Θα γεμίσεις τότε από αγαθές σκέψεις και θα εθρανθεί πιο πολύ η ψυχή σου. Τότε ο ύπνος του σώματος γίνεται ξύπνημα πνευματικό της ψυχής και το κλείσιμο των ματιών σου θα γίνεται αληθινή όραση του Θεού και η σιωπή σου, γεμάτη από τα αγαθά αυτά δώρα, θα σου επιτρέψει με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να προσφέρεις στο Θεό των όλων δυνατή και βαθιά δοξολογία. Διότι όταν απουσιάζει η κακία από τον άνθρωπο και μόνη ευχαριστία και ευγνωμοσύνη αρέσει στο Θεό, περισσότερο από οποιαδήποτε πολυτελή εξωτερική θυσία. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μέγας Αντώνιος.

Η βοήθεια του Θεού, η ελπίδα, η πραότητα, η αγαθή συνείδηση, η άρνηση του θελήματός σου και η άσκηση του εαυτού σου σε όλα προέρχονται από την ταπεινοφροσύνη. Ενώ η φιλονικία, η γνώμη ότι είσαι ανώτερος από τον συνάνθρωπό σου, η αδιαφορία για τη φωνή της συνειδήσεώς σου, το να μη σε ενδιαφέρει που θλίβεται εναντίον σου ο πλησίον σου, προέρχονται από τη σκληροκαρδία. Αβάς Ισαΐας.

Άλλα είναι τα πάθη και άλλες οι αμαρτίες. Τα πάθη είναι ο θυμός, η κενοδοξία, η φιλιδονία, το μίσος, η κακή επιθυμία και άλλα πολλά. Οι αμαρτίες είναι οι ενέργειες και τα αποτελέσματα αυτών των παθών. Όταν δηλαδή επιτρέπει κανείς τα πάθη του να δράσουν, όταν με το σώμα κάνει εκείνα που του υπαγορεύουν τα πάθη. Υπάρχει περίπτωση να έχει μεν κάποιος πάθη, αλλά όμως να μην πέφτει σε αυτά. Αβάς Δωρόθεος.

Να μην θεωρούμε την εργασία ως ντροπή, αλλά την αργία και την τεμπελιά. Μόνο η αμαρτία είναι ντροπή. Και αυτή τη γεννάει συνήθως η αργία. Και δεν γεννάει μόνο μια ή δυο ή τρεις αμαρτίες, αλλά όλοι μαζί την κακία. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Να αγαπάς κάθε άνθρωπο, αδιάφορο σε τι αμαρτήματα έχει πέσει. Να μην λαμβάνεις υπόψη σου τα αμαρτήματα, αλλά να θυμάσαι ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Τα ελαττώματα των άλλων μας θλίβουν. Είναι κακόψυχοι, περήφανοι, φθονεροί, φιλάργυροι, επιρρεπείς στις αρκικές ειδονές. Αλλά μήπως κι εσύ είσαι απαλλαγμένος από την αμαρτία? Ίσως να είσαι πιο ένοχος από άλλους. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί και βρισκόμαστε μακριά από τη δόξα του Θεού. Όλοι είμαστε ένοχοι ενώπιον του Θεού και έχουμε ανάγκη του ελέους του. Πρέπει λοιπόν να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο για να συγχωρέσει και ο Θεός τον καθένα μας. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Η προσευχή είναι το όπλο των Αγίων, το καταφύγιο των πατέρων μας, το απόρθητο τείχος των πιστών. Δεν πρέπει όμως να γίνεται όργανο αλαζονίας, όπως την προσευχή του Φαρισαίου. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που δεν μοιάζω με τους κλέφτες, τους αδίκους, τους μοιχούς ή τους θελώνες. Μπροστά σε τέτοια αλαζονία, άριστος είναι εκείνος που δεν επαινεί τον εαυτό του, αλλά έχει ως σκοπό να ζήσει χριστιανικό βίο. Ας μισήσουμε λοιπόν την αλαζονία και ας επιδιώξουμε την ταπείνωση για να μας συντροφεύει στο δρόμο της αγιότητας. Ιερός Αστέριος, Επίσκοπος Αμασίας.

Είναι φρικτός ο θάνατος και προκαλεί μεγάλο φόβο. Όχι όμως εκείνους που γνωρίζουν την ουράνια φιλοσοφία. Γιατί ο άπιστος που δεν γνωρίζει τίποτε το σαφές για τα μελλοντικά αγαθά και νομίζει ότι ο θάνατος σημαίνει διάλυση και τέλος της ζωής, είναι φυσικό να φρύτει και να φοβάται, αφού πιστεύει ότι προχωρεί προς την ανυπαρξία. Εμείς όμως οι χριστιανοί, που με τη χάρη του Θεού μάθαμε τα άγνωστα και απόκρυφα της σοφίας του και που πιστεύουμε ότι ο θάνατος είναι μια αποδημία, δεν θα ήταν λογικό να τρέμουμε, αλλά μάλλον θα πρέπει να χαιρόμαστε και να ευθυμούμε, γιατί αφήνουμε τη φθαρτή αυτή ζωή και πηγαίνουμε σε άλλη, πολύ καλύτερη και λαμπρότερη, και την χωρίς τέλος μακαριότητα. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Η ψυχή του ανθρώπου που αγωνίζεται άλλοτε πέφτει και άλλοτε σηκώνεται, και πάλι τη ρίχνει κάτω η αμαρτία. Σε 10 ή σε 20 αγώνες νικάει τον άνθρωπο πάλι και τον ρίχνει κάτω. Η ψυχή όμως με το πέρασμα του χρόνου κάποτε νικάει ολοκληρωτικά την αμαρτία. Εάν πάλι συνεχίσει να αγωνίζεται η ψυχή και δεν ατονίσει, αρχίζει να υπερισχύει σιγά σιγά και να απολαμβάνει τους καρπούς της νίκης κατά της αμαρτίας. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

πόσο χαίρονται οι άγγελοι όταν αμαρτωλώσεις έρχεται με τη μετάνοια στη βασιλεία των ουρανών. Ο πόσο εφραίνονται οι άγιοι όταν αμαρτωλός επιστρέφει από τον πλανεμένο δρόμο της αμαρτίας. Αυτόν να μιμηθείτε την πίστη και να ζηλέψετε τη χαρά και την εφροσύνη μετά τη μετάνοια. Από το γεροντικό.

ψυχή, επειδή είναι αθάνατη, πηγαίνει εκεί όπου αυτή ετοίμασε για τον εαυτό της όταν ακόμα ήταν μαζί με το σώμα. Γιατί όπως θα πολιτευθεί κανείς εδώ, έτσι πρόκειται να απολαμβάνει εκεί. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέξος και το θέμα μας τι είναι? Ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική της εκπομπής μας επιμελείται η Μαρίνα Πέκα.

Φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε την οδηπορία μας στην παθολογία του ανθρώπου, δηλαδή μιλάμε για τα ανθρώπινα πάθη, ξέροντας ότι κάθε άνθρωπος είναι το πάθος του, που σημαίνει ότι για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, για να τον καταλάβουμε, για να του συμπαρασταθούμε, αρκεί να ξέρουμε ποιο από τα μεγάλα ανθρώπινα πάθη τον καταδυναστεύει. Και αναφέραμε τα δύο μεγάλα πάθη, την φιλαυτία και την φιλαλληλία. Η φιλαυτία είναι εκείνη η οποία έχει μέσα της την φιλοδοξία, τη φιλαργυρία, τη φιλιδονία. Και η σωτηρία του ανθρώπου είναι να μεταστραφεί από την φιλαυτία στην φιλαλληλία, η οποία είναι η αγάπη στο Θεό και στον άνθρωπο. Πίσω όμως από τα πάθη του ανθρώπου υπάρχουν κίνητρα τα οποία τον δραστηριοποιούν και τον ενεργοποιούν. Θέλω απόψε να μιλήσουμε για τα δύο κύρια κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον. Ενδιαφέρον και συμφέρον είναι οι δύο δυνάμεις που κάνουν τον άνθρωπο να δραστηριοποιείται, να λειτουργεί μέσα στη ζωή, να παίρνει πρωτοβουλίες, να προβάλλει αντιστάσεις και γενικά να διαμορφώνει τη συμπεριφορά του. Θα ήθελα να δούμε από κοντά τις δύο αυτές ελληνικές λέξεις, ενδιαφέρον και συμφέρον, που έχουν την ίδια ρίζα αλλά διαφορετικό πρόθεμα. Εν διαφέρον η μία, συμφέρον η άλλη. Παρότι έχουν την ίδια ρίζα, ωστόσο ανάμεσά τους υπάρχει μία άβυσσος, μία δηλαδή τεράστια διαφορά, την οποία καλούμεθα να προσέξουμε. Ας αρχίσουμε με το συμφέρον. Το συμφέρον είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη φιλαυτία του ανθρώπου. Συμφέρον θεωρώ ότι είναι για μένα κάθε τι που προστατεύει τον εαυτό μου, αδιαφορώντας αν κάνει καλό ή κακό σε κάποιον άλλον, σε κάποιους άλλους, στο Θεό, στον άνθρωπο, στην κοινωνία. Η φιλαυτία ελάβνεται, δηλαδή δραστηριοποιείται από το συμφέρον. Και ακριβώς είναι το συμφέρον που σχετίζεται με την ιδιοτέλεια, δηλαδή με αυτό το οποίο κάνει καλό μόνο σε μένα. Έτσι, το συμφέρον σχετίζεται επίσης με την ιστεροβουλία, που σημαίνει ότι η βούλησή μου κατευθύνεται στο δικό μου συμφέρον, αδιαφορώντας για τον άλλον ή πολλές φορές στρεφόμενος εναντίον του άλλου. Έτσι λοιπόν, το συμφέρον έχει άμεση σχέση με τον εγωισμό του ανθρώπου, αναφέρεται στην εγωπάθειά του και έχει να κάνει τόσο με τον ατομικισμό όσο και με τον ναρκισισμό, δηλαδή την αυτοαποθέωση, την αποθέωση του εαυτού μου. Από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα του συμφέροντος βρίσκεται το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι από τη φύση του άδολο. Ενδιαφέρομαι για κάτι τι χωρίς να έχω κάποιο κέρδος, δίχως ωφέλεια από αγάπη, συμπάθεια, φιλία. Το ενδιαφέρον είναι πάντοτε ανυστερόβουλο. Δεν έχει δηλαδή ιστεροβουλία. Το ενδιαφέρον εκφράζεται με έναν τρόπο ανιδιοτελή. Δεν σκοπεύει στην ιδιοτέλεια. Δεν έχει σχέση καν με την ιδιοτέλεια. Και μάλιστα το ενδιαφέρον έχει σχέση με την φιλαλληλία και τον αλτρουισμό. Όταν λέμε αλτρουισμό εννοούμε την προσφορά μας
προς τον άλλο από την λατινική λέξη alter, που είναι ο άλλος, ο έτερος, ο διαφορετικός, ο αλλιώτικος. Ο αλτρουισμός είναι ακριβώς το αντίθετο του ατομικισμού. Ο μεν ατομικιστής ή ατομιστής ενδιαφέρεται για το άτομό του, ενώ ο αλτρουιστής ενδιαφέρεται πάντοτε για το άλλο του. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον είναι αγνό, είναι απλό και έντιμο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι συμφέρον και ενδιαφέρον είναι οι δύο πόλοι γύρω από τους οποίους κινείται η ανθρώπινη συμπεριφορά και οι οποίοι ακριβώς κατευθύνουν τον άνθρωπο στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Το συμφέρον αφορά αποκλειστικά στο εγώ του ατόμου και αδιαφορεί για το άλλο. Αντίθετα, το ενδιαφέρον περιχωρεί το εγώ με το άλλο, συμπεριλαμβάνει το εγώ μαζί με το άλλο, αναφέρεται και στους δύο αυτούς πόλους της πραγματικότητας. Έτσι λοιπόν μπορούμε πίσω από τη φιλαυτία ή τη φιλαλληλία να διαβάσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά προσέχοντας τα δύο εντελώς διαφορετικά κίνητρα, που είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον.

Ας δούμε από κοντά τους δύο τύπους ανθρώπων οι οποίοι κινούνται και συμπεριφέρονται με βάση το συμφέρον και το ενδιαφέρον. Ο ένας είναι ο ιδιωτελής συμφεροντολόγος, αυτός ο οποίος δηλαδή κοιτάζει μόνο το ατομικό του συμφέρον και τίποτε άλλο. Ο άλλος είναι ο ανιδιωτελής ιδεολόγος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ιδανικά, εμπνέεται από ιδεώδη, θαυμάζει ιδέες ωραίες και στρατεύεται σε μια ιδεολογία, είτε πολιτική, είτε θρησκευτική, είτε οποιοδήποτε άλλη. Σε κάθε περίπτωση, όπου και αν βρεθούμε, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν συμφεροντολόγοι και ιδεολόγοι, ιδιωτελείς και ανιδιωτελείς, ρεαλιστές και ρομαντικοί ή, αν θέλετε, κοινικοί άνθρωποι του συμφέροντος και ιδεαλιστές άνθρωποι του ενδιαφέροντος. Ας δούμε τον καθένα από πιο κοντά. Ο συμφεροντολόγος πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος. Δηλαδή πιστεύει ότι ο άνθρωπος ζει σε ένα περιβάλλον εξ αρχής, εκ προημίου, καταστατικά εχθρικό, το οποίο οφείλει να καταπολεμήσει, να κυριαρχήσει και να επιβάλλει τον εαυτόν του. Εξοντώνει τους άλλους για να μπορέσει ο ίδιος να επιβιώσει. Κάθε συνάνθρωπός του θεωρείται ότι είναι εχθρός και πρέπει να καταπολεμηθεί. Αντίθετα, ο ανιδιωτελής ιδεολόγος, αυτός που δραστηριοποιείται από ενδιαφέρον και όχι από συμφέρον, θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο Θεός. Βλέπει στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου το πρόσωπο του Θεού και επομένως κάθε άνθρωπο τον θεωρεί φίλο του, δυνάμει φίλο του, ιονεί φίλο του, τον υποδέχεται έστω κι αν είναι ξένος, θεωρεί τον άλλον ότι δεν είναι αλότριος, θεωρεί τον έτερο ως ετέρο, δηλαδή θεωρεί τον άλλο ότι είναι φίλος του και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο ανιδιωτελής άνθρωπος του ενδιαφέροντος ανοίγεται στο σύμπαν. Πρέπει να πούμε ότι ένας κοινός παρονομαστής ανάμεσα στο ενδιαφέρον και στο συμφέρον είναι το πάθος. Και οι δύο χαρακτηρίζονται από πάθος, και όταν λέμε πάθος εδώ δεν εννοούμε την εμπάθεια, εννοούμε το συναίσθημα το οποίο ενεργοποιεί έναν άνθρωπο πάρα πολύ δυνατά, τον συνταράσει και τον οδηγεί σε μία α ή β συμπεριφορά. Τόσο η φιλαλληλία όσο και η φιλαυτία είναι ανθρώπινα πάθη. Η φιλαυτία είναι ένα κακό πάθος με αρνητικό περιεχόμενο, ενώ η φιλαλληλία είναι ένα καλό πάθος με θετικό πρόσημο. Πέρα από το περιεχόμενό του, θετικό ή αρνητικό, και η φιλαλληλία και η φιλαυτία είναι δύο ανθρώπινα πάθη τα οποία κατακυριεύουν και καταδυναστεύουν τον άνθρωπο, το ένα θετικά και το άλλο αρνητικά. Και ακριβώς η διαφορά ανάμεσα στο συμφέρον και στο ενδιαφέρον είναι η διαφορά ανάμεσα στην φιλαυτία και στην φιλαλληλία. Ο άνθρωπος του συμφέροντος είναι ιδιωτελής και ιστερόπουλος. Κυκλοφορεί μες στην κοινωνία λες και είναι στη ζούγκλα ο λύκος, το θηρίο, το οποίο κοιτάζει να κατασπαράξει όλα τα άλλα ένδια όντα για να μπορέσει να επιβιώσει μόνος του. Αντίθετα, εάν αντί για το συμφέρον προτάξουμε το ενδιαφέρον,
τότε έχουμε την προσωπική ανιδιοτέλεια και την ανιστροβουλία. Ο άνθρωπος πάβει να είναι ιδιοτελής και δεν είναι πλέον ιστερόβουλος. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο προσπαθεί όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να συμβιώσει με τους άλλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να δώσει, αλλά να συμβιώσει με τους άλλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να το υπογραμμίσουμε.

θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται να συμβιώσουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Η συμβίωση είναι σπουδαιότερη από την επιβίωση, επειδή ακριβώς η συμβίωση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Και αν με ρωτήσετε γιατί ισχύει αυτό, θα σας πω πάρα πολύ απλά, γιατί σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει άνθρωπος. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος προέρχεται από έναν άλλο άνθρωπο ή μάλλον από δύο άλλους ανθρώπους, τους γονείς του. Επομένως, ο άνθρωπος δεν υπάρχει, αλλά συνυπάρχει. Και αφού ο άνθρωπος συνυπάρχει, ο τρόπος της ύπαρξής του, το είδος της ζωής του, είναι η συμβίωση και όχι απλώς η επιβίωση. Μπορεί να σας φανεί παράξενο, αλλά θα το πω και θα το υπογραμμίσω. Ο άνθρωπος συμβιώνει, γι' αυτό επιβιώνει. Ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει με τους άλλους ανθρώπους και μόνο τότε μπορεί ο ίδιος να χαρεί τη ζωή του. Η ατομική απόλαυση, η προσωπική χαρά είναι συνάρτηση της σχέσης μας με τους άλλους. Άρα η συμβίωση υπερέχει της επιβίωσης και γι' αυτό το λόγο το ενδιαφέρον είναι ανώτερο από το συμφέρον.

επιμένουμε στη σύγκριση ανάμεσα στο συμφέρον και στο ενδιαφέρον, γιατί είναι δύο πράγματα τα οποία πηγαίνουν μαζί. Ενδιαφέρον και συμφέρον είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό το λόγο επιμένουμε συνεχώς να κάνουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις ανάμεσά τους. Λέγαμε ότι τόσο το ενδιαφέρον όσο και το συμφέρον αποτελούν ανθρώπινα πάθη. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι η εξής. Το συμφέρον είναι έμφυτο πάθος, ενώ το ενδιαφέρον είναι επίκτητο πάθος. Έμφυτο είναι αυτό το οποίο ανήκει στη φύση, είναι φυτεμένο, είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο. Επειδή υπάρχει άνθρωπος, όπου υπάρχει άνθρωπος και από τη στιγμή που θα υπάρξει άνθρωπος, μαζί με αυτόν είναι και το πάθος της φιλαυτίας, άρα και το συμφέρον.

Κάθε άνθρωπος που γεννιέται, ένα νέο όν που έρχεται στον κόσμο, νιώθει απροστάτευτο, ανυπεράσπιστο και κυριαρχείται από δύο βασικές αδυναμίες. Από τον πόνο και από την πείνα. Το βράχος κλαίει ή επειδή πονάει ή επειδή πεινάει. Και τα δύο, και ο πόνος και η πείνα, το οδηγούν στο θάνατο. Για να αποφύγει λοιπόν ο άνθρωπος το θάνατο και για να κρατηθεί στη ζωή, είναι υποχρεωμένος να δώσει έναν αγώνα, δηλαδή να προστατεύσει τον εαυτόν του, και έτσι είναι έμφυτο πάθος το συμφέρον. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορούμε και να μην το έχουμε, είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε έχουμε. Το θέμα είναι, μένουμε σε αυτό που έχουμε, στο έμφυτο πάθος του συμφέροντος, ή μπορούμε να το αποβάλουμε, να το χειριστούμε και από το συμφέρον να πάμε στο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι γι' αυτό ένα πάθος, αλλά είναι επίκτητο πάθος. Είναι ένα πάθος το οποίο εμείς αποκτούμε με τον καιρό, κατακτούμε με την προσπάθειά μας, δοκιμάζουμε να το ασκήσουμε. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο από το συμφέρον να περάσουμε στο ενδιαφέρον. Κάθε άνθρωπος γεννιέται ιδιοτελής και υστερόβουλος, όπως άλλωστε κάθε ζώο και γενικά κάθε έμβιο όν, το οποίο υπηρετεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης του ατόμου και της διαιώνησης του είδους του με την αναπαραγωγή. Τα δύο αυτά ένστικτα, η αυτοσυντήρηση του ατόμου και η διαιώνιση του είδους, η απόκτηση απογόνων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τρόποι για να αντιμετωπιστεί ο θάνατος, δηλαδή να συνεχιστεί η ζωή. Και με αυτή την έννοια, κάθε άνθρωπος γεννιέται συμφεροντολόγος και φύλαυτος. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να ξεπεράσει αυτό το πάθος, πώς μπορεί να το υπερβεί και πώς μπορεί, το σπουδαιότερο, το θετικότερο, να περάσει στην φιλαλληλία και στο ενδιαφέρον. Ας είμαστε ειλικρινείς. Κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται ανιδιοτελής. Όμως καθένας γίνεται ανιδιοτελής, μπορεί να λειτουργήσει με ανιδιοτέλεια, αρκεί να θελήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή να επιθυμήσει να αποβάλει τον ατομικισμό του και κυριολεκτικά να ποθήσει, να απαλλαγεί από την εγωπάθειά του και τον ναρκισισμό του. Στη θέληση του ανθρώπου βρίσκεται η υπέρβαση της φύσης και είναι στη θέληση του ανθρώπου να μεταστραφεί και να μετασχηματιστεί από συμφεροντολόγος σε ανιδιοτελή ιδεολόγο, να περάσει δηλαδή από το συμφέρον στο ενδιαφέρον με τη βούληση, χάρη στην επιθυμία, εξαιτίας της θέλησής του, λόγω της ελεύθερης και συνειδητής επιλογής του. Μπορεί ο άνθρωπος να μεταβεί από την ιδιοτέλεια του συμφέροντος στην ανιδιοτέλεια του ενδιαφέροντος. Και θα λέγα, όχι μόνο μπορεί, αλλά και πρέπει επιπλέον. Γιατί πρέπει? Διότι ο άνθρωπος δεν επιβιώνει παρά μόνο όταν συμβιώνει. Και ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να συμβιώνει. Όπως λέγεται στο περίφημο διήγημα του Αντουάν δε Σέντεξιπερί, ο μικρός πρίγκιπας, κάποιος, ένα ζώο, ένας άνθρωπος, ένα έμβιο όν γίνεται κατοικίδιο όταν μαθαίνει να δημιουργεί σχέσεις. Το κατοικίδιο, το εξημερωμένο ζώο, διαφέρει από το άγριο ζώο της ζούγκλας ακριβώς αυτό. Το εξημερωμένο ξέρει να έχει σχέσεις, καλλιεργεί σχέσεις, είναι οι σχέσεις του. Το άγριο είναι μόνο του
δεν γνωρίζει σχέσεις. Αυτό το άγριο θηρίο είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενεργοποιείται μόνο από το συμφέρον του, ενώ ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δραστηριοποιείται από το ενδιαφέρον του είναι το εξημερωμένο έμβιο «ον», ο άνθρωπος, ο πραγματικός, ο οποίος επιβιώνει διότι έχει μάθει να συμβιώνει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 ακούτε την εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, στην σειρά των εκπομπών «Εκκλησία και κόσμος» που ασχολείται με τον άνθρωπο. Και απόψε εντοπίσαμε ότι πίσω από τα δύο κύρια πάθη του ανθρώπου, που είναι η φιλαυτία και η φιλαλληλία, κρύβονται δύο εντελώς διαφορετικά κίνητρα. Το ένα είναι το συμφέρον, το άλλο είναι το ενδιαφέρον. Και ακριβώς θέλουμε να τονίσουμε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, κάθε εμβιόν γεννιέται φιλαυτός, αλλά γίνεται φιλάλληλος. Καθένας γεννιέται για να υπερασπίσει τον εαυτόν του και να προασπίσει τη ζωή του, αντιμετωπίζοντας την απειλή του θανάτου, είτε από πόνο είτε από πείνα. Κάθε εμβιόν και ο άνθρωπος. Αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Όμως η Εκκλησία καλεί τον άνθρωπο να γίνει φιλάλληλος, δηλαδή να ξεπεράσει το εγώ του, όχι να το καταδικάσει, όχι να το περιφρονήσει, ίσα ίσα να το κρατήσει, αλλά να το στρέψει προς το άλλο του, προς το Θεό και προς τον άνθρωπο. Η φιλαλληλία έχει μέσα της την φιλανθρωπία και την φιλοθεία, και η Εκκλησία μας ζητάει όχι να αποφύγουμε τα πάθη, αλλά να τα στρέψουμε από το αρνητικό στο θετικό. Μπορούμε να το πούμε αυτό το ίδιο πράγμα και με άλλο τρόπο. Ότι δηλαδή καθένας γεννιέται με το συμφέρον και αναγεννάται με το ενδιαφέρον. Στη φυσική γέννηση του ανθρώπου ανήκει το συμφέρον. Ο φιλμισμός, αν θέλετε, η χρησιμοθυρία, το να κυνηγάς πάντα το χρήσιμο, δηλαδή η ιδιοτέλεια, η εγωπάθεια, ο ναρκισισμός, με μια λέξη, η φιλαυτία. Όλα αυτά είναι φυσικά ιδιώματα του ανθρώπου, με αυτά γεννιόμαστε, με αυτά ζούμε και με αυτά πεθαίνουμε. Μερικές φορές θα έλεγα από αυτά πεθαίνουμε, από την πολύ μας ιδιοτέλεια καταδικαζόμαστε στη μοναξιά, στην αλωτρίωση και στο θάνατο. Γιατί τελικά ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας χωρισμός. Και η μοναξιά είναι και αυτή ένας χωρισμός. Δηλαδή ένας θάνατος, και αν θέλετε η μοναξιά είναι ο ζωντανός θάνατος του ανθρώπου. Ο βιωμένος θάνατος. Ο θάνατος που τον ζούμε, τον βιώνουμε, τον καταλαβαίνουμε κάθε στιγμή. Και επειδή ο άνθρωπος γεννιέται έτσι, αυτή είναι η φύση του, γι' αυτό το λόγο η πρώτη προστασία που μπορεί να προσφέρει στον εαυτόν του είναι το συμφέρον. Και με αυτήν την έννοια η φιλαυτία είναι μια ενστικτόδης αυτοπροστασία του ατόμου απέναντι στην απειλή του θανάτου. Όμως στην Εκκλησία, μετά από τη φυσική γέννηση, έρχεται η πνευματική αναγέννηση. Ήδη το βάπτισμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος εισέρχεται στην Εκκλησία, στην κοινωνία των Αγίων, έχει πρόσβαση στο φάρμακο της αθανασίας που είναι η Θεία Ευχαριστία, και όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται βιώνει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού Επομένως, στη βάπτιση επέρχεται η πνευματική αναγέννηση. Γι' αυτό και κάθε βαπτισμένος έχει τον ανάδοχό του, δηλαδή, όπως λέμε καθημερινά, τον ονό του, ο οποίος τον δέχεται από την κολυμβήθρα και αναλαμβάνει την πνευματική του ολοκλήρωση και την εκκλησιαστική του αρτίωση. Αργότερα, ένας πολύ έμπειρος ανάδοχος, ένας κατάλληλος πνευματικός πατέρας, είναι ο γέροντας, ο εξομολόγος, ο πνευματικός, που δεν κάνει τίποτε άλλο παρά οδηγεί τον άνθρωπο από τη γέννηση στην αναγέννηση και ουσιαστικά βοηθάει τον άνθρωπο να μεταβεί από την φιλαυτία στην φιλαλληλία, δηλαδή να εγκαταλείψει το συμφέρον του και να εγκολποθεί το ενδιαφέρον του. Ουσιαστικά να πάψει να είναι ατομιστής και να γίνει αλτρουιστής. Από ιδιωτελής εκφύσεως να γίνει ανιδιωτελής. Προσέξτε, να γίνει, όχι να γεννηθεί. Κανείς δεν γεννιέται ανιδιωτελής. Γίνεται όμως. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος καλείται και υποβοηθείται από την Εκκλησία να προβεί στην αυτοθυσία του εγώ του προς χάριν του άλλου και στην αυταπάρνηση του ατόμου προς όφελος της κοινωνίας, του συνόλου μέσα στο οποίο κάθε άτομο ανήκει. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος καλείται να περάσει από την απλή επιβίωση στην συμβίωση. Και αυτή η συμβίωση, η οποία επιτυγχάνεται με τη φιλαλληλία και πραγματώνεται με το ενδιαφέρον, αυτή η συμβίωση είναι που δίνει περιεχόμενο στην ατομική επιβίωση. Δίνει σημασία, αξία, επομένως κάνει τον άνθρωπο να ζει και όχι να φυτοζωεί.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνουμε σαφή τη διαφορά ανάμεσα στο ενδιαφέρον και στο συμφέρον, στην ιδιοτέλεια και την ανιδιοτέλεια, ή τη φιλαυτία και την φιλαλληλία. Χρησιμοποιούμε διάφορες εικόνες, ποικίλες λέξεις και προσπαθούμε με ένα συνδυασμό εικόνων και λέξεων να μεταγγίσουμε το νόημα αυτών που αφηγούμεθα. Θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει μεταξύ μας ένας κώδικας επικοινωνίας που λειτουργεί με το δικό του τρόπο σε κάθε άνθρωπο χωριστά, και ακριβώς επειδή από την πλευρά μου δεν μπορώ να προσδιορίσω ή να προδικάσω πώς λειτουργεί αυτός ο κώδικας, χρησιμοποιώ ποικίλες εικόνες και διάφορες λέξεις. Κάνοντας αυτή την προσπάθεια, θα χρησιμοποιήσω δύο άλλες λέξεις που είναι η φύση από τη μία και η σχέση από την άλλη. Όταν λέμε φύση, εννοούμε την ανθρώπινη φύση, αυτό που κάνει κάθε άνθρωπο να είναι άνθρωπος, τα συναισθήματά του, τα ανατομικά του χαρακτηριστικά, η λειτουργία του οργανισμού του, η ανθρώπινη φύση που είναι κοινή σε όλους διαμέσου των αιώνων και σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου από τη μία πλευρά, και από την άλλη είναι η σχέση που έχει κάθε άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του, με τον Θεό, με τους άλλους ανθρώπους, οι σχέσεις που δημιουργεί. Λοιπόν, το συμφέρον προσυδειάζει στη φύση. Το συμφέρον ταιριάζει στη φύση. Κάθε άνθρωπος που ανήκει στη φύση δραστηριοποιείται από το συμφέρον του, το οποίο και υπηρετεί. Αντίθετα, το ενδιαφέρον αρμόζει στη σχέση. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος σχετίζεται είναι αυτός ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Ας το δούμε από πιο κοντά το θέμα. Από τη φύση του κάθε άνθρωπος γεννιέται και συμπεριφέρεται όπως όλα τα άλλα έμβια όντα, αν θέλετε σαν ζώο, που μεριμνά για δύο κυρίως πράγματα, για την αυτοσυντήρηση και για την αναπαραγωγή του. Με την αυτοσυντήρηση το ζώο, το άτομο, το άνθρωπος ως άτομο μπορεί να ζήσει τη ζωή, και με την αναπαραγωγή του, με τον πολλαπλασιασμό του, να δώσει συνέχεια στο φαινόμενο της ζωής κάνοντας απογόνους. Έτσι το συμφέρον είναι στην φύση του ανθρώπου. Όμως μέσα στην προοπτική της προτεραιότητας της σχέσης μπορεί ο άνθρωπος να υπερβεί το συμφέρον, δηλαδή να αυτοκαταργήσει τον εαυτόν του, που πάει να πει να αυτοθυσιαστεί και έτσι να μετατοπιστεί προς το ενδιαφέρον. Με άλλα λόγια, μόνο με τη μετάβαση από το συμφέρον στο ενδιαφέρον ο εγωιστής θα γίνει αλτρουιστής και αντί να φέρεται σαν ένα ζώο θα συμπεριφέρεται σαν Θεός. Θυμηθείτε ότι μέσα στη ζούγκλα, και τη ζούγκλα της φύσης και τη ζούγκλα της κοινωνίας, ισχύει ο νόμος, η περίφημη αρχή, ο θάνατός σου, η ζωή μου. Υπερισχύει το δόγμα, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ή, όπως το είπε ένας μεγάλος φιλόσοφος της νεωτερικότητας, homo homini lupus et non deus. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο λύκος και όχι Θεός. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου που έρχεται με τη γέννησή του. Η Εκκλησία του ζητάει την αναγέννησή του, του ζητάει από το φυσικό να περάσει στο πνευματικό, και όταν λέμε πνευματικό δεν εννοούμε το άειλο, το άσαρκο, το ασώματο. Πνευματικό είναι το φυσικό που έχει νόημα μέσα του. Ο άνθρωπος καλείται να συμπεριφερθεί σαν Θεός, όχι ως Θεός. Δηλαδή να πιστεύει homo homini deus, ότι ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο Θεός, και έτσι να πραγματοποιηθεί
ο σκοπός της ενσαρκώσεως. Αυτός γαρ ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθούμεν. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Με άλλα λόγια θα λέγαμε ότι το συμφέρον υπακούει στην ανάγκη της φύσης, ενώ το ενδιαφέρον υπηρετεί την ελευθερία του ανθρώπου. Η φύση είναι γεμάτη από ανάγκη και γι' αυτό ο άνθρωπος ως άτομο, ως ζώο, ως εμβιοόν υπακούει τυφλά το συμφέρον του. Όμως όταν ο άνθρωπος αναπτύσσεται, όταν επιδιώκει να σπάσει τον κλοιό της ανάγκης και να δράσει ελεύθερα, τότε στρέφεται στο ενδιαφέρον και ελευθερία πάντοτε σημαίνει αυτοπροσδιορισμός και αυτοπεριορισμός. Όσο απέχει η ανάγκη από την ελευθερία, άλλο τόσο απέχει το συμφέρον από το ενδιαφέρον, ο ατομιστής από τον αλτρουιστή, ο ιδιωτελής εγωιστής από τον ανιδιωτελή άνθρωπο, ο υστερόβουλος ωφελημιστής από τον ανυστερόβουλο συνάνθρωπό μας. Ο ατομιστής είναι εκείνος που θυσιάζει τον άλλο άνθρωπο στο βωμό του εγωιστικού του συμφέροντος, ενώ ο αλτρουιστής είναι αυτός που θυσιάζει το εγώ του ενώπιον του άλλου ανθρώπου.

Θα ήθελα πάλι να επιλέξω μια εικόνα για να κάνω την συσχέτιση του ενδιαφέροντος με το συμφέρον. Όσο πιο εναργή, εμφανή και σαφή μπορεί να γίνει αυτή η εικόνα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο από τις έννοιες να περάσουμε στις εικόνες, αλλά είναι εξίσου απαραίτητο να ζωγραφίζουμε τα λόγια μας και να σκιτσάρουμε τις έννοιές μας, έτσι ώστε να έχουν εκείνη την παραστατικότητα που χρειάζεται ο ακροατής, ώστε να σχηματίσει όχι απλώς μια έννοια, αλλά μια εικόνα του πράγματος για το οποίο μιλάμε. Κάνοντας λοιπόν χρήση, ή αν θέλετε και κατάχρηση, της γλώσσας μας, της ελληνικής γλώσσας και της πλούσιας θεολογικής μας παράδοσης, θα έλεγα το εξής. Ο εγωιστής άνθρωπος δολοφονεί τους άλλους ανθρώπους, ενώ ο αλτρουιστής άνθρωπος αυτοκτονεί, θυσιάζει το εγώ του, αυτοθυσιάζεται, αυτοχειριάζεται. Προσέξτε τη διαφορά. Ο άνθρωπος που είναι εγωιστής υπηρετεί το συμφέρον του, ασχολείται με το άτομό του, και οποιοδήποτε άλλο σταθεί εμπόδιο στις επιδιώξεις του πρέπει να εξαφανιστεί και να εξοντωθεί. Επομένως, ο εγωιστής είναι ένας δολοφόνος αθέμητα. Εξοντώνει τον συνάνθρωπό του για να κατοχυρώσει τον εαυτόν του. Αυτή είναι η αρχαίγονη μορφή βίας την οποία βλέπουμε ολογυρά μας. Αντίθετα, ο αλτρουιστής άνθρωπος που δραστηριοποιείται από το ενδιαφέρον και όχι από το συμφέρον, αυτοκτονεί, δηλαδή θυσιάζει το εγώ του. Προτιμά να χαθεί ο ίδιος για να μην χαθεί ο συνανθρωπός του. Προτιμά να περιστύλει την ατομικότητά του για να μην περιορίσει κανέναν άλλο άνθρωπο. Θα λέγαμε ότι στον ατομιστή άνθρωπο, τον εγωιστή, διαχωρίζεται ο θήτης από το θύμα. Θήτης είναι ο φύλαυτος και θύμα του ναρκισισμού του είναι κάθε τι άλλο πέρα από το εγώ αυτού του ανθρώπου. Καθένας εγωιστής άνθρωπος μοιάζει με ένα δίμιο των συνανθρώπων του. Πρέπει να πατήσει επιπτωμάτων για να ανέβει ψηλά, πρέπει να εξοντώσει τους άλλους που είναι οι εχθροί του, που τον απειλούν, για να μπορέσει να προοδεύσει, να προχωρήσει. Και τόσοι και τόσοι συνάνθρωποι μας έχουν οικοδομήσει την επιτυχία τους, όχι την ευτυχία τους, την επιτυχία τους, το χρήμα, τη δόξα και οτιδήποτε άλλο, δολοφονώντας, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη δολοφονώντας, άλλους ανθρώπους που φάνηκε να είναι εμπόδιο στον δρόμο τους. Στην αντίθετη περίπτωση όμως, στον αλτρουιστή, ταυτίζεται το θύμα με το θήτη. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος αυτοθυσιάζεται, αυτοχειριάζεται, αυτοκτονεί. Δηλαδή υπερβαίνει την εγωπάθειά του και παραμερίζει το εγώ του προς χάρη του άλλου. Ο άνθρωπος αυτός που έχει ενδιαφέρον δεν θέλει να εξοντώσει κανέναν. Αν όμως χρειάζεται κάποιος να βγει από τη μέση, αυτός ο κάποιος προτιμά να είναι ο ίδιος εαυτός του. Και με αυτήν την έννοια αυτοκτονεί, εντός εισαγωγικών βεβαίως, η λέξη αυτοκτονεί είναι μια συμβολική και παραβολική εικόνα. Θα λέγαμε ότι ανάμεσα στα δύο μεγάλα πάθη του ανθρώπου, τη φιλαυτία και τη φιλαλληλία, μπαίνει το δίλημα της αγάπης. Αγαπώ ποιον? Τον εαυτό μου, φιλαυτία, ή τον άλλον, φιλαλληλία? Η αγάπη κυριαρχεί στη ζωή του ανθρώπου. Το ερώτημα είναι πού
κατευθύνεται αυτή η αγάπη? Στον άλλον, φιλαλληλία, ή στο εγώ μου, φιλαυτία? Και ανάλογα, αν αυτή είναι η αγάπη του εαυτού μου, τότε οδηγεί στην επιβίωση του ατόμου μου. Αν όμως είναι η αγάπη του άλλου, σίγουρα με φέρνει στη συμβίωση με το άλλο. Στη μία περίπτωση είναι η ιδιοτέλεια του συμφέροντος, στην άλλη είναι η ανιδιοτέλεια του ενδιαφέροντος. Και πάντα το κριτήριο είναι ο πλησίον. Γι' αυτό αναφέρεται στην Αγία Γραφή: αγαπήσεις τον πλησίον σου, στο Ματθαίου 5:43. Και στον επόμενο στίχο, Ματθαίου 5:44, διαβάζουμε: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ο πλησίον μας, ως εκ της φύσεως μας, μοιάζει με εχθρό μας. Γι' αυτό η αγάπη στον πλησίον είναι η αγάπη στον εχθρό. Και γι' αυτό το λόγο στην Θεία Λειτουργία η προσευχή που αναπέμπεται είναι πρώτα υπέρ των μισούντων και αδικούντων ημάς και έπειτα υπέρ των αγαπώντων ημάς. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η εντολή δύσκολη στο Ματθαίου 19:19 είναι: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Είναι εκείνο που ρώτησε ο νεανίσκος της παραβολής τον Ιησού: τι σέστη μου πλησίον? Και ο Κύριος του είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Πάνω εκεί, σε αυτά τα χνάρια που μας δείχνει το Ευαγγέλιο, μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε το ενδιαφέρον από το συμφέρον, την φιλαυτία από την φιλαλληλία, τελικά να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, να ζούμε ή να φυτοζούμε. Να συμβιώνουμε δηλαδή, αυτό θα πείσω, ή να φυτοζούμε, του τέστην να επιβιώνουμε ατομικά. Και επειδή όλοι θέλουμε να συμβιώνουμε και όχι απλώς να επιβιώνουμε, γι' αυτό εύχομαι σε όλους σας και σε όλες σας αυτόν τον δρόμο να συνεχίζουμε αδιάκοπα και αδιάπτωτα, χωρίς να μας φοβίζουν οι τυχόν αδυναμίες ή οι αποτυχίες. Καλή σας νύχτα. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.